γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπαν ευλογημένη σία η γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπίτου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Ως κίνημα, στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις. Με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ποιος δεν γνωρίζει την ιστορική μονή του Οσίου Λουκά κοντά στη Λιβαδιά, το θαυμαστό μοναστήρι της Βιωτίας με τα υπέροχα ψηφιδωτά που υπήρξε κέντρο όχι μόνο πνευματικών αναζητήσεων αλλά και εθνικών εξάρσεων. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι.

κατά τρεις μεριές προς μια απλόχωρη κοιλάδα περιζωμένη με άγρια βουνά. Αυτόν τον εξαίρετο τόπο διάλεξε για να μονάσει ο ιδρυτής του μοναστηριού Όσιος Λουκάς, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο σπουδαίους αναμορφωτές του ελλαδικού μοναχισμού κατά τον 10ο αιώνα. Πρικισμένος με εγκράτεια και αρετή, εργατικότητα και φιλοκαλία, φιλανθρωπία και εσπλαχνία, με προφητική ικανότητα και γνώση των ενεστώτων, με ασκητικότητα και ταπεινοφροσύνη, κατόρθωσε να ιδρύσει αυτό το υπέρλαμπρο μοναστήρι που το θαυμάζουν όλες οι χριστιανικές γενναίες. Καθώς νοεράνοι φορίζουμε προς το μοναστήρι, επιβάλλεται με λίγα λόγια να αναφερθούμε στην ασκητική μορφή του Οσίου Λουκά, μιας και 7 Φεβρουαρίου εορτάζουμε τη μνήμη του και το μοναστήρι αυτό πανηγυρίζει.

Όσιος Λουκάς γεννήθηκε στο καστρί των Δελφών, στα τέλη του 896 περίπου μετά Χριστόν, αλλά οι γονείς του κατήγονται από την Αίγινα. Ήταν το τρίτο από τα 7 παιδιά του Στέφανου και της Εφροσύνης που από τις ληστρικές επιδρομές των Αράβων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί του στην Αίγινα. Ο νεαρός Λουκάς, ζώντας κοντά στους ευσεβείς γονείς του, από πολύ νωρίς έδειξε κλίση προς το μοναχισμό. Τα πρώτα του χρόνια εργάστηκε ως βοσκός και ως γεωργός και ως εκ τούτου έμεινε αγράμματος, δίχως όμως να πάψει να είναι βαθιά θρησκευόμενος. Στην ηλικία των 12 ετών έχασε τον πατέρα του, αλλά ο πόθος της μοναχικής ζωής, παρά τα μεγάλα προβλήματα της οικογένειας του, δεν μειώθηκε. Το 910 μετά Χριστόν, στην ηλικία των 14 ετών, ακολούθησε κρυφά δύο μοναχούς που φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του και ήρθε στην Αθήνα, όπου μόνασε στο μοναστηράκι, ίσως στην Παντάνασα, που ήταν τότε μοναστήρι. Όμως υπάκουσε στις απελπισμένες παρακλήσεις της μητέρας του και γύρισε κοντά της. Έπειτα από λίγο, με τη συγκατάθεση και την ευχή της μητέρας του, αποσύρθηκε από τα εγκόσμια. Ελεύθερος ο Λουκάς έρχεται να ζήσει τη μοναχική ζωή στην ερημιά, στο όρος του Ιωάννου ή Ιωαννίτζη. Έστησε εκεί την καλύβα του και ασκήτευσε για 7 χρόνια και έγινε μεγαλόσχημος από δύο μοναχούς που πέρασαν από εκεί πηγαίνοντας για τη Ρώμη. Από εκεί πήγε στο Ζεμενό και στην Πάτρα. Έπειτα ξαναγυρίζει στο όρος Ιωαννίτζη και από εκεί έρχεται στον Κάλαμο, στο αμπελάκι Σαλαμίνας και καταλήγει τέλος στο Στήρι, από όπου πήρε και την προσωνυμία Στυριώτης. Η καρδιά του, γράφει ο έμνηστος Φώτης Κόντογλου, ήταν απλή, το μυαλό του καθαρό από άσοφες σοφίες, γιατού το λέγει το τροπάρι του. Στάθηκε Λουκά άμαθος στα λόγια, αλλά σε έργα θεϊκά, και έβαλες μέσα στα στήθια σου μακάρι το φόβο του Θεού σαν αρχή της κάθε σοφίας όθεν έζησες θεάρεστα. Ο ίδιος έλεγε τον εαυτό του αμαθή και αγρίκων, ήταν ταπεινότατος και άκακος, η όψη του ήταν γλυκύτατη. Λυπόταν και πονούσε τους φτωχούς τόσο ώστε όπου πήγαινε ξεπετράδιαζε τον τόπο και έκανε περιβόλη ή ψάρευε για να ελέει τους φτωχούς. Από την πολλή άσκηση έγινε σαν άειλος και από όσο ήταν απλός όσο περνούσαν τα χρόνια έγινε ακόμα πιο απλός και άπλαστος, αφού μιλούσε με τα πουλιά σαν να ήταν άνθρωποι και είχε μερέψει δύο φίδια και τα έτρεφε. Η καρδιά του κεγόταν από αγάπη για κάθε πλάσμα του Θεού. Πάνω απ' όλα όμως έλαμπε η πίστη του, για τούτο και αξιώθηκε του προφητικού χαρίσματος και προείπε ότι οι Βούλγαροι θα κουρσέψουν τη Ρούμελη και το Μοριά και θα ελευθερωθεί η Κρήτη από τους Αρακινούς όπως και έγιναν. Έκανε πολλά θαύματα και η αγιοσύνη του μαθεύτηκε παντού. Οι καιροί όμως ήσαν δύσκολοι. Οι Βούλγαροι από Ξηράς και οι Σαρακινοί από τη θάλασσα σκορπούσαν τον τρόμο στους χριστιανούς. Όσιος όλη τη ζωή του την πέρασε μέσα σε αυτούς τους κατατρεγμούς. Αναπαύθηκε ειρηνικά στις 7 Φεβρουαρίου του 953 μετά Χριστόν, 56 ετών, και τάφη στη σκήτη του στο Στήρι.

0: μου.
1: Με ευλάβεια διαβαίνουμε την πύλη του μοναστηριού και μπαίνουμε στην πλακόστρωτη αυλή. Μπροστά μας ο μεγαλόπρεπος ναός, που κατά τον αείμνηστο Φώτη Κόντογλου είναι η πιο μεγάλη εκκλησία από όσες αφήσαν οι Βυζαντινοί στην Ελλάδα, χτισμένη όπως λένε επάνω στο σχέδιο της Αγίας Σοφιάς. Ολόγυρα, διόροφα και τριόροφα κελιά και βοηθητικοί χώροι καταλαμβάνουν τις τέσσερις πλευρές. Όλα αυτά βέβαια έγιναν σταδιακά. Ο Όσιος Λουκάς, έχοντας μόνιμο σύνοδό του την φήμη του αυστηρού και Αγίου Μοναχού, προσήλικε σε νωρίς όχι μόνο άλλους ασκητές αλλά και απλούς χριστιανούς, όπως και επιφανείς αξιωματούχους σαν το διοικητή του θέματος της Ελλάδος, τον πρωτοσπαθάριο Κρινίτη Αρωτρά, με τον οποίο συνδέθηκε με θερμή και στενή φιλία και ο οποίος βοήθησε πολύ στην ανέγερση του μοναστηριού. Η βοήθεια συνεχίστηκε και μετά τον θάνατο του Οσίου, όταν επαληθεύτηκε η πρόβλεψή του για απελευθέρωση της Κρήτης από τους Αρακινούς με τον αυτοκράτορα Ρωμανό τον Δεύτερο το 961 μετά Χριστόν. Οπότε ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ρωμανός ο Δεύτερος πρίκησε τη Μονή με πλούσιες δωρεές και βασιλικές χορηγίες. Έτσι και με τη συμπαράσταση των χριστιανών της ευρύτερης περιοχής κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του θαυμαστού μοναστηριού. Όλα έγιναν σταδιακά, αρχίζοντας από το ταπεινό κελί του Οσίου Λουκά. Σήμερα στο κέντρο όλου του συγκροτήματος δεσπόζουν οι δύο μεγαλόπρεποι και εντυπωσιακοί ναοί, από τους οποίους ο αριστερός, όπως μπαίνουμε, είναι αφιερωμένος στην Παναγία και ο δεξιός στον Όσιο Λουκά, που συνδέονται μεταξύ τους, αφού ο νότιος τείχος του Νάρθηκα και του προστόου του πρώτου συμπλέκονται και αφήνουν ανοίγματα. Ο ναός της Παναγίας είναι ο αρχαιότερος και άρχισε να κτίζεται το 946 μετά Χριστόν με την χορηγία του πρωτοσπαθάριου Κρινίτου και ολοκληρώθηκε το 955, δύο χρόνια δηλαδή μετά την κοίμηση του Οσίου Λουκά. Μισόν αιώνα περίπου μετά ανοιγέρθη και ο δεύτερος ναός, μεγαλύτερος του πρώτου, αφιερωμένος στον Όσιο Λουκά, τον ιδρυτή του μοναστηριού. Για 1000 τώρα χρόνια ο ναός αυτός δεν έπαψε να προκαλεί κατάπληξη και αισθήματα θαυμασμού με τη μεγαλοπρέπεια και την πλουσιότατο εσωτερικό του διάκοσμο, ψηφιδωτά και τοιχογραφίες. Γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι ανοικοδομήθηκε με γενναίες, βασιλικές και ηγεμονικές χορηγίες. Μπαίνοντας μέσα, γράφει ο Φώτης Κόντογλου, βλέπεις μια τέτοια μεγαλοπρέπεια που αναρωτιέσαι πώς γίνεται να βρίσκεται μέσα στα άγρια βουνά του Ελικόνα ένα τέτοιο θαυμαστό κτίριο. Δεν ξέρω πόσοι μαστόροι και άλλοι λογιό-λογιό τεχνίτες είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη και δουλέψανε χρόνια πολλά για να το φέρουν σε τέλος. Από μέσα η εκκλησία είναι στολισμένη σαν παλάτι. Δεν είναι καμάρα ή γωνιά που να μην είναι στολισμένη με ψηφίδες και με χρυσάφι. Κάτω είναι στρωμένη με χρωματιστά μάρμαρα, όλα υπέροχα βαλμένα. Ο κάθε άνθρωπος που θα μπει μέσα σε αυτή την εκκλησία αισθάνεται το μεγαλείο της. Στον Άρθικα, πάνω από τη μεσαία πόρτα, μέσα σε καμάρα, ιστορείται ο Χριστός, από τη μέση και πάνω, και έχει το φάρδος της πόρτας, για να δείξει πως το κορμί του είναι η πόρτα της εκκλησίας, θυμίζοντας το «Εγώ είμαι η πύλη, διεμού εάν της εισέλθει και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρίσκειν».

Στα δεξιά του Χριστού είναι στορυμμένη η Σταύρωση και αριστερά η Ανάσταση. Η Σταύρωση, λέγει σαν ειδικό ο έμνηστος Φώτης Κόντογλου, ότι είναι έργο με μεγάλη δύναμη και με βαθιά αυστηρότητα. Το κορμί του Χριστού είναι σχεδιασμένο με γραμμές απλές και γιωμάτες νόημα. Η σάρκα του είναι ασπροκίτρινη, με πράσινες ελαφρότατες σκιές. Μονάχα η κόκκινη πληγή στο πλευρό που πετάει αίμα και νερό δίνει μια γλυκύτατη κεντιά στο μάτι, όπως είναι βαλμένη. Ακριβή και μοναδική μέσα στη χλωμή απλότητα που κρατά από το κεφάλι ως τα νύχια. Το κεφάλι του Σταυρωμένου είναι ανεκτίμητο. Για να το εξηγήσει κανείς, νιώθει πως τα λόγια δεν ωφελούν σε τίποτα. Σε δυο στενές πλευρές του Νάρθηκα έχουν ιστορηθεί ο νυπτήρες και το κεκλεισμένο των θυρών. Επίσης στις καμάρες Απόστολοι Ολόσωμοι και σε στρογγυλά πολλές άλλες μορφές Αγίων και Αγγέλων. Η Μέσα Εκκλησιά, αν και έχει πάθει πολλές ζημιές, ωστόσο έχουν διασωθεί λίγα ψηφιδωτά. Πρώτα-πρώτα, από τον Τρούλο έπεσαν όλες οι ψηφίδες που ιστορούσαν τον Παντοκράτορα εξαιτίας του σεισμού του 1593. Λίγα χρόνια αργότερα ζωγραφίστηκε νέα παράσταση του Παντοκράτορα, ο οποίος λόγω της δουλείας του γένους δεν έχει αυστηρή έκφραση, αλλά μιλήχια, παρηγορητική, φιλάνθρωπη. Στις θηρίδες που είναι στις τέσσερις μεγάλες γωνίες της εκκλησίας και από τον κουμπέ είναι ιστορημένα ο Ευαγγελισμός, η γέννηση, η υπαπαντή και η βάπτιση. Όλες είναι αξιόλογες παραστάσεις, δουλεμένες με βαθύ αίσθημα και πολύ τέχνη. Ξεχωρίζει η βάπτιση, όπου ο Χριστός παριστάνεται ολόγυμνος χωμένος μέσα στο νερό του ποταμού. Τα νερά γύρω στο κορμί του είναι θαυμάσια, πετυχημένα, με μαστορικά παιχνιδίσματα από άσπρα και θαλασσιά ψηφιά. Μα υπέροχοι είναι και οι δύο άγγελοι που βαστάνε χρυσόπλουμα πανιά για να σφογγίσουν τον Χριστό. Η αυστηρή ομορφιά αυτών των αγγέλων, η στάση τους, τα χρώματα, η μαστοριά, όλα αυτά που συνθέτουν τη μορφή τους, δεν μπορεί να παρασταθεί με λόγια. Μέσα σε αυτή τη λαμπρότητα του ναού, λαμπρότερη προβάλλει η πλατητέρα στην κόχη του ιερού. Η Παναγιά, ως πλατητέρα, φοράει μπλε σκούρο ημάτιο, προβάλλει μέσα στο χρυσό φόντο σε μια θεϊκή μεγαλοπρέπεια. Το πρόσωπό της έχει μια γλυκύτατη έκφραση και εκείνο το παράπονο που λες και το πήραν οι τεχνίτες από άλλον κόσμο, τον κόσμο της ανατολίτικης χριστιανοσύνης. Ντυμένη Παναγιά, τη χρυσογάλανη άχνη του παραδείσου, μοιάζει να έρχεται από τα ύψη του ουρανού προς τη γη να πραίνει τους πόνους, γεμάτη χρώμα και φως, γαλήνη και ζέστα. Είναι η ελεήμονη μητέρα, με το θείο παιδί στην αγκαλιά, που με τη ζωντανή της ματιά την αθάνατη, από αυτή την κόχη του ιερού αγκαλιάζει προστατευτικά όλους.

0: κόσμου προστασία χαίρε καταφύγιον των προστρεχόντος.
1: Στα δύο τρίγωνα από κάτω από την παράσταση της Πεντηκοστής είναι ιστορημένοι κάτι παράξενοι άνθρωποι. Ειδών ειδών ράτσες, Πέρσες, Αφρικανοί, Κινέζοι, ντυμένοι πολύ παράξενα και κοιτάζουν ψηλά στους 12 Αποστόλους που λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα. Στο ένα μέρος είναι γραμμένο «Φιλέ» και στο άλλο «Γλώσσε». Σε καμιά εκκλησία, ομολογεί ο θαυμαστός αγιογράφος Φώτης Κόντογλου, δεν ξανάδα αυτά τα δύο ιστορήματα. Στα Σταυροθόλια είναι ζωγραφισμένοι πλήθος Άγιοι, ιεράρχες και ασκητάδες. Στη Βορεινή Πόρτα, από πάνω, παριστάνεται ο Όσιος Λουκάς, με ανοιχτά τα χέρια, φανερώνοντας ότι ο Όσιος Ιδρυτής δέχεται όλους με αγάπη. Όλα εδώ αποπνέουν τη μεγαλοπρέπεια και την έγκλη του χιλιόχρονου Βυζαντίου. Όλα μιλούν για την ευσέβεια και τη βαθιά πίστη που έντυνε τις εκκλησίες με μια στολή αυθαρσίας, έργα που να αντέχουν στην αιωνιότητα. Η Μονή, στη χιλιόχρονη ιστορία της, γνώρισε όλες τις περιπέτειες και τις συμφορές του ελληνισμού. Στα χρόνια της Φραγκοκρατίας εδιώχθηκαν από τους Φράγκους οι Ορθόδοξοι μοναχοί και Όσιος Λουκάς κατελήφθη από τους Λατίνους παπάδες, οι οποίοι σύλλησαν τα πάντα και επιπλέον πήραν το ιερό λείψανο του Οσίου Λουκά για το Βατικανό. Σε αυτά τα χρόνια της Φραγκοκρατίας στη Μονή ήρθαν και εγκαταστάθηκαν Φράγκοι άρχοντες με τη συζύγου τους. Όμως για αυτή τη βεβήλωση τιμωρήθηκαν, αρρώστησαν βαριά και έτσι αναγκάστηκαν να φύγουν από το μοναστήρι. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας που ακολούθησαν, το μοναστήρι του Οσίου Λουκά ήταν το καταφύγιο κλεφτών της Ρούμελης και ιδίως του Οδυσσέα Ανδρούτσου, του οποίου σώζεται ο πύργος. Εδώ ο ηρωικός επίσκοπος Σαλώνων Ισαΐας το 1821 ευλόγησε τα όπλα του εθνικού αγώνα και ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης μαζί με τους μοναχούς και πολλούς αγωνιστές όπως τον Αθανάσιο Διάκο, τον Πανουριά, τον Διοβουνιώτη και άλλους. Και σε όλη τη διάρκεια της πάλης για την ανεξαρτησία οι μοναχοί του Οσίου Λουκά χειρίστηκαν το καριοφύλι καλύτερα από το θυμιατό και ανεδείχθηκαν διαλεκτοί πολεμιστές και καπετάνοι. Γι' αυτό και δοκιμάστηκε σκληρά το μοναστήρι. Μετά τις τόσες θυσίες ακολούθησε η παρακμή, λιγόστεψαν οι μοναχοί και άρχισαν οι φθορές στα κτίρια. Την φθορά ολοκλήρωσαν οι βομβαρδισμοί το 1943 από τα γερμανικά Στούκας. Ευτυχώς όμως οι ναοί δεν έπαθαν μεγάλη ζημιά. Το 1953 έγιναν οι αναστηλωτικές εργασίες με την επίβλεψη του κυρίου Αναστάσιου Ορλάνδου και το Βυζαντινό μνημείο της Ρούμελης αποκαταστάθηκε.

Από το 1950 είχε χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος, αλλά πρόσφατα με την επαναφορά από τη δύση του Ιερού Λιψάνου του Οσίου Λουκά λειτουργεί και πάλι ως μοναστήρι, συνεχίζοντας έτσι τη μακραίωνη ιστορία του. Στο αριστερό μέρος του ναού φυλάσσεται το χαριτόβρητο σκήνομα του Οσίου Λουκά που ευλαβικά αποθέτουμε τον ασπασμό της αγάπης και του σεβασμού μας. Είναι ο ανεκτήμητος θησαυρός της Μονής, το πιο ζωντανό υπόδειγμα της ασκητικής τελειότητος και της Αναστάσεως και όπως ο ίδιος έλεγε από ταπείνωση, ο αμαθής και αγρίκος όσιος.

0: καθώς παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, αναλογιζόμενοι την τόση σκληρή ασκητική ζωή του Αγίου Λουκά του Στυριώτη, στο νου μας έρχονται κάποιοι στίχοι. Είναι του Σεφέρη. Δεν φώναζαν ούτε από τον κάματο, ούτε από την δίψα, ούτε από την παγωνιά. Είχαν το φέρσιμο των δέντρων και των κυμάτων, που δέχονται τον άνεμο και τη βροχή, δέχονται τη νύχτα και τον ήλιο, χωρίς να αλλάζουν μέσα στην αλλαγή, και το αίμα τους κοκκίνιζε ένα δέρμα υποταγμένο. Ο χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Συνεχίζω με την χάρη και την βοήθεια του Θεού την ερμηνεία, ανάλυση και ανάπτυξη του 50ου ψαλμού του Δαβίδ, του γνωστού σε όλους μας ως ψαλμού της μετανοίας. Είδαμε έως τώρα τους δύο πρώτους στίχους. Ήδη προχωρώ σήμερα στον τρίτο στίχο που έχει ως εξής: «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός». Κρύβει σπουδαίες και βαθιές έννοιες ο στίχος αυτός. Ο Δαβίδ εδώ ομολογεί πλέον εφθαρσός την αμαρτία του. Αποτελεί, θα λέγαμε, ο στίχος αυτός μία δημοσία ομολογία των σφαλμάτων του, μία δημοσία εξομολόγηση του Δαβίδ. Αλλά εδώ ο Δαβίδ ομολογεί ότι γνωρίζει καλά την αμαρτία του. «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, ξέρω καλά την αμαρτία μου». Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Είναι δύσκολο πράγμα να ξέρεις την αμαρτία σου. Ίσως το πιο δύσκολο πράγμα. Τον άλλον τις αμαρτίες τις βλέπουμε εύκολα, τις δικές μας δύσκολα. Τα μάτια μας βλέπουν ευκολότερα τον άλλον τα σφάλματα και πάρα πολύ δύσκολα τα δικά μας σφάλματα. Εντεύθεν και η αρχαία κυνηρήσεις: «Έκαστος δύο πείρας έχει, μίαν έμπροσθεν και μίαν όπισθεν». Υπάρχει μέσα μας η τάση δικαιολογίας του εαυτού μας. «Είμαι θα άφθαστη δε σε δικαιολογίες», λέγει κάποιος σοφός συγγραφεύς. Ο άνθρωπος μπορεί ευκολότερα να κουραστεί αμαρτάνων παρά ευρίσκον δικαιολογίες για να καλύψει την ενοχή του. Και δεν βλέπουμε με ειλικρίνεια τα σφάλματά μας και καλύπτουμε τις αμαρτίες μας και τις δικαιολογούμε. Μαλώνεις το παιδί σου, αμέσως δικαιολογείται. Σωρία δικαιολογιών. Του λες: «Γιατί έκαμε το σφάλμα αυτό?» Και εκείνο σου αντιτάσσει πλήθος δικαιολογιών. Δεν έχει συνέστηση του σφάλματός του. Εκκληρονομήσαμε από την Εύα την τάση να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας και να μην βλέπουμε τα αμαρτήματά μας. Είναι γνωστή η δικαιολογία της Εύας που είπε ότι ο όφης με εξυπάτησε. Το ίδιο πράγμα λέμε κι εμείς. Είναι βαριά αυτή η κληρονομιά, όμως την φέρουμε όλοι μας. Αυτή δε η τάση να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας μας εξαπατά. Μας δίδει στον εαυτό μας μία ψευδή εικόνα του εαυτού μας. Ενώπιον των αυθαλμών μας είμαι εντάξει, έτσι νομίζουμε. Διότι το ότι σπέβδουμε να δικαιολογηθούμε σημαίνει πως οι ίδιοι δεν έχουμε πιστέψει στην ενοχή μας. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που, ενώ ξέρουμε την ενοχή μας, σπέβδουμε να δικαιολογηθούμε για να την καλύψουμε, να εξαπατήσουμε τους άλλους. Όμως, πολλές φορές, οι ίδιοι δεν έχουμε επίγνωση των σφαλμάτων μας και η τάση της δικαιολογίας είναι μια εσωτερική αυθόρμητη κίνηση που πηγάζει από την έλλειψη γνώσεως και συναισθήσεως των σφαλμάτων μας. Δεν έχουμε την δυνατότητα της αυτογνωσίας, της αντικειμενικής ερεύνης της καρδίας μας. Είναι δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό και δεν πιστεύουμε εύκολα στην ενοχή μας και τα σφάλματά μας. Εντεύθεν οι δικαιολογίες. Βεβαίως, όπως είπα, και υπάρχουν περιπτώσεις που ξέρουμε τα σφάλματα, αλλά τα δικαιολογούμεθα για να εξαπατήσουμε τους άλλους, για να τα σκρύψουμε.
Ωστόσο, αυτή η έλλειψη αυτογνωσίας δεν μας οδηγεί απλώς μόνον σε μία σειρά δικαιολογιών που κάποτε μας εκθέτει ως ανθρώπους ανηλικρινείς, αλλά και μας εμποδίζει εις μετάνοιαν. Δεν αφήνει έτσι την καρδιά μας να συντριβεί ενώπιον του Θεού. Εφόσον δεν έχω επίγνωση και γνώση των ασφαλμάτων μου, πώς θα μετανοήσω? Και όταν λείπει η μετάνοια, τότε δεν υπάρχει έλεος και συγγνώμη από τον Θεό. Αλλά ακόμα μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι άλλοι πταίουν συνήθως όταν σφάλουμε, ότι οι άλλοι μας αδικούν, ότι δεν μας κατάλαβαν. Ένα σωρό δικαιολογίες και προς τον ίδιο τον εαυτόν μας. Ακόμη αυτή η έλλειψη αυτογνωσίας, η έλλειψη αισθητής των σφαλμάτων μας, μας κάνει να αντιδρούμε όταν οι άλλοι μας ελέγχουν. Όταν μας υποδεικνύουν τα σφάλματα, να θυγόμεθα, να αντιμιλούμε, να μην κατεβάζουμε το κεφάλι. Είναι καρπός της ελλείψεως αυτογνωσίας. Να κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλα. Πρόβλημα μεγάλο. Και να θα έλεγα και η αιτία ένεκα της οποίας πολλές φορές δεν υπάρχει συνεννόηση γονέων με παιδιά. Τα παιδιά, επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν τα σφαλμάτά των, νομίζουν ότι οι γονείς υπερβάλλουν στις κρίσεις των, ότι αδικούν, ότι είναι απαιτητικοί, ότι τα ταλαιπωρούν ενίοτε με τις υποδείξεις των, ότι δεν τα κατανοούν. Αιώνιον πρόβλημα σχέσεων γονέων με παιδιά, αλλά και γενικότερα σχέσεων υφισταμένων με προϊστάμενο. Κανένας υφιστάμενος δεν αναγνωρίζει τα σφάλματά του, ούτε το δίκαιο της παρατηρήσεως του προϊσταμένου. Και αυτό ακριβώς γεννά πολλές φορές αυτήν την εχθρότητα μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων και το παράπονο των προϊσταμένων για την άδικη κρίση των υφισταμένων. Εδώ έχουμε και την ρίζα του λεγόμενου κοινωνικού προβλήματος. Αλλά αφού ακούσουμε λίγη μουσική, θα προχωρήσω περισσότερο.

ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Ο Δαβίδ έχει την παρησίαν να ομολογεί το σφάλμα του και να δηλώνει πως έχει πλήρη επίγνωση των αμαρτημάτων του. Ομολογεί χωρίς περιστροφές, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς επικαλύματα, χωρίς τάση ελαφρύνσεως της καταστάσεως του, ότι έσφαλε, ναι, την ανομία μου εγώ γινώσκω. Γνωρίζω την αμαρτία μου. Και έλεγα προλίγου πως ακριβώς η έλλειψη της συναισθήσεως των σφαλμάτων μας είναι αιτία και των δικαιολογιών μας, αλλά και των συγκρούσεων μας πολλές φορές με τους άλλους, των συγκρούσεων των παιδιών με τους γονείς, γιατί νομίζουν πως οι γονείς τα αδικούν όταν υποδεικνύουν τα σφάλματα, των συγκρούσεων υφισταμένου με προϊστάμενο, γιατί ποτέ οι υφιστάμενοι δεν μπορούν να καταλάβουν τις ελλείψεις των συγκρούσεων εργαζομένου και εργοδότου. Εδώ βρίσκεται, είπα, και το κοινωνικό πρόβλημα, η αιτία του κοινωνικού προβλήματος, η ρίζα των σχέσεων, των προβληματικών σχέσεων μεταξύ εργοδότου και εργάτου. Είναι κάκιστον όταν ο εργοδότης αδικεί τον εργάτη. Εξίσου κάκιστον όταν ο εργάτης κοροϊδεύει τον εργοδότη και δεν δουλεύει. Γιατί υπάρχουν και στα δύο μέρη ευθύνες. Πρέπει όλοι να έχουμε συνέστηση και της θεσεώς μας και της καταστασεώς μας. Και αν η έλλειψη συναισθήσεων των σφαλμάτων μας μας κάνει να δυσανασχετούμε για τις υποδείξεις των μεγαλύτερων, όμως και οι μεγαλύτεροι πρέπει να έχουν πλήρη αντικειμενική πάντοτε θεώρηση των άλλων και με πλήρη αντικειμενικότητα να κρίνουν, γιατί όπως πολλές φορές οι υφιστάμενοι, οι εργάτες εδώ προκειμένου, ρίπτουν τας ευθύνας στους εργοδότες, έτσι οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να μην ρίπτουν ευθύνας στους εργάτες ανετίως, χωρίς να έχουν σαφή και πλήρη και αντικειμενή γνώση των πραγμάτων. Είναι κάκιστον, επαναλαμβάνω, ο εργοδότης να αδικεί τον εργάτη και να υπερβάλλει, και εξίσου κάκιστον ο εργάτης να μην έχει συνέστηση των ευθυνών και υποχρεώσεων του. Πρέπει να υπάρχει σε όλους μας αυτογνωσία και αντικειμενική θεώρηση των πραγμάτων, να τα βλέπουμε όλα με μάτι καθαρό. Όταν λείπει η συνέστηση των ευθυνών μας, τότε αδικούμε τους άλλους και δημιουργούμε μαζί τους προστριβές και έρηδες. Μεγάλο πράγμα να βλέπουμε το μερίδιο της δικής μας ενοχής και να μην τα φορτώνουμε στους άλλους. Το να γνωρίζουμε τα σφάλματά μας αλλά και τον εαυτόν μας γενικά είναι δείγμα σοφίας. Δείχνει πως έχουμε τα μάτια ανοιχτά, ότι έχουμε ειλικρίνεια και τιμιότητα, ότι είμαστε όντως άνθρωποι σοφοί και μετρημένοι, ότι δεν είμαστε δούλοι του εγωισμού, γιατί εκείνο το οποίο εμποδίζει, μας εμποδίζει να βλέπουμε πραγματικά τον εαυτό μας, είναι ο εγωισμός μας. Μας δημιουργεί ένα τυφλοπάνι, μας τυφλώνει. Δεν βλέπουμε τα του εαυτού μας αλλά τα των άλλων. Σοβαρό το θέμα, πολύ σοβαρό, και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Ο Δαβίδ ομολογεί ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και αυτή η ομολογία είναι πράξης ηρωισμού, πράξης ειλικρινίας, πράξης αντικειμενικότητος. Πρέπει και εμείς όλοι να έχουμε αυτήν την δυνατότητα ειλικρινούς ομολογίας των σφαλμάτων μας και ειλικρινούς γνώσεις του εαυτού μας.
ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Και θα έλεγα πως θα πρέπει να έχουμε γνώση όχι μόνο των σφαλμάτων μας, αλλά της όλης πνευματικής μας καταστάσεως. Διότι αυτογνωσία δεν είναι μόνο για να δούμε τα σφάλματα, να δούμε τον όλον εαυτόν μας, να γνωρίζουμε τα ερωτήματά μας, να γνωρίζουμε τις ελλείψεις μας, τις αδυναμίες μας, να γνωρίζουμε που υστερούμε. Και ακόμη θα έλεγα πως αυτογνωσία είναι να γνωρίζουμε και κάπου που με την χάρη του Θεού μπορούμε κάπως να επαρκέσουμε. Αυτό βέβαια είναι κάπως επικίνδυνο, γιατί διατρέχουμε τον κίνδυνο να είμεθα σοφοί ενώπιον του εαυτού μας, όταν κάπως πολύ γνωρίζουμε προτερήματά μας. Είναι φοβερό, φοβερά επικίνδυνο. Μας θοπεύει και μας έτσι ειδονίζει η σκέψη πως ορίστε έχουμε προτερήματα και έχουμε αρετές και έχουμε ικανότητες. Όντως κάθε άνθρωπος έχει προτερήματα και ικανότητες. Και η αυτογνωσία δεν σημαίνει πως θα με συμμερούμε και θα κλαίμε για τα σφάλματά μας συνεχώς, χωρίς να έχουμε και μια επίγνωση μερικών προτερημάτων, ικανοτήτων που ο Θεός μας έχει δώσει. Αλλά χρειάζεται μια λεπτή ισορροπία. Η ουσία είναι ότι ό,τι καλόν έχουμε είναι δώρον του Θεού. Ό,τι κακό έχουμε είναι δυστυχώς δικό μας απόκτημα και δικός μας καρπός. Δικές μας είναι οι αμαρτίες μας. Οι ικανότητες και οι τυχόν αρετές είναι δωρεές του Παναγάθου Θεού. Εδώ χρειάζεται κάποια λεπτή ισορροπία. Πολύ λεπτή ισορροπία και μια αντικειμενική, πολύ αντικειμενική και ειλικρινής γνώσης του εαυτού μας. Ωστόσο μας είναι πολύ ωφέλιμο να βλέπουμε και να γνωρίζουμε τα σφάλματά μας. Και δεν πειράζει εάν πάντα δεν έχουμε πολύ επίγνωση των ικανοτήτων μας. Με αυτό που λέγω δεν κηρύσω ούτε πεσημισμόν, ούτε απάνηση των ικανοτήτων, ούτε κόμπλεξ μειονεκτικότητος πως πρέπει δίθεν να αναπτυχθεί σε κάποιον στην άλλον. Όχι. Νομίζω πως η προσωπικό της και τα σφάλματά της γνωρίζει και τα αποτερήματα τα ξέρει. Αλλά, όπως είπα, ξέρει πως ό,τι κάνουν έχει είναι δώρον του Θεού και λέγει με τον Παύλον «Τι έχεις ο ου και έλαβες, είδε και έλαβες τι καυκάσιος μιλαβών, ό,τι κάνουν έχουμε είναι δώρον του Θεού». Ο Θεός έδωσε την εξυπνάδα σε όσους έχουν εξυπνάδα. Ο Θεός έδωσε την ευκαιρία γνώσεων όσοι έχουν γνώσεις. Ο Θεός καλλιεργεί μέσα μας για τις χαριτώσεις και τις αρετές. Βέβαια, συμβάλλει και η δική μας προσπάθεια, αλλά ο φωτισμός της πίστεως δεν είναι δώρον του Θεού. Ο Θεός είναι δωρητής παντός αγαθού. Πάσα δώσε αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίων εκ του Πατρός των φώτων. Δικά μας, κατά δικά μας, τελείως δικά μας, είναι τα σφάλματα, οι ελλείψεις, οι αμαρτίες μας. Γι' αυτό, όταν είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, βλέπουμε πως πρέπει να ομολογούμε τον Δαβίδ ότι αμαρτήσαμε και να ζητάμε το έλεος του. Αλλά αυτό θα το κάνουμε εάν έχουμε πλήρη επίγνωση των σφαλμάτων μας. Και εδώ είναι πλέον η ηρωική ομολογία της ενοχής που κάνει ο Δαβίδ ενώπιον του Θεού. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω.

ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Συνεχίζω, αγαπητοί μου ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, την ερμηνεία του τρίτου στίχου του 50ου ψαλμού του Δαβίδ και δει την πρώτη φράση, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Είναι δείγμα σοφίας, είπα, και το επαναλαμβάνω, να έχουμε πλήρη αυτογνωσία, συνέστη των σφαλμάτων μας. Συνήθως έχουμε ψευδή ιδέα περί του εαυτού μας και την ψευδή αυτή ιδέα προσπαθούμε να την επιβάλλουμε και στους άλλους. Στους άλλους προσπαθούμε να δώσουμε όχι πραγματική αλλά ψευδή εικόνα του εαυτού μας. Εντεύθεν η ύπαρξη πολλές φορές προσωπείου αντί προσώπου. Χρειάζεται ειλικρίνεια στη ζωή και ο πιστός είναι ειλικρινής. Δεν σκεπάζεται, δεν καλύπτεται. Χρειάζεται ειλικρίνεια και ενώπιον των οφθαλμών μας. Οι ίδιοι να μην πείθουμε τους εαυτούς μας δια την δίθεν αναμαρτησία μας. Οι ίδιοι να έχουμε επίγνωση των σφαλμάτων μας, ανάγκη αυτογνωσίας. Αλλά αυτή η αυτογνωσία είναι καρπός αυτοεξετάσεως, ερεύνης της καρδιάς. Πρέπει με γνώμονα το πνεύμα του Ευαγγελίου να ερευνούμε την καρδιά μας και να βλέπουμε τα σφαλματά μας. Είναι όμορφον ή δυνατόν κάθε βράδυ προτού κοιμηθούμε να ρίξουμε μία ματιά πώς περάσαμε την ημέρα. Ποιον βλάψαμε, ποιον πικράναμε, τι λόγια άπρεπα μας έφυγαν, σε τι παραβήκαμε τις εντολές του Θεού. Είναι ωραία αυτή η συνήθεια. Μας βοηθάει να αποκτήσουμε αυτογνωσία, να ξέρουμε έτσι τα σφάλματά μας. Οι Πυθαγόροι είχαν αυτήν την καλή συνήθεια να διδάσκουν και να εφαρμόζουν αυτήν την έρευνα του εαυτού των. Τι παρέβην, τι δέρεξα, τι μηδέων ουκ ετελέστη, έλεγαν. Ερευνούσαν τον εαυτόν τους και αυτοδίδασκαν για να δουν τι παρέβηκαν, τι δεν είπαν καλό, τι δεν έκαναν καλό, τι μπορούσαν να κάνουν καλό και δεν έκαναν. Αλλά γιατί αναφέρω παράδειγμα ειδωλατρών? Έχουμε πλούσιον των λόγων του Θεού, των πατερικών και αγιογραφικών, που μας διδάσκει αυτό το καθήκον. Ο Μέγας Βασίλειος, ο σοφός αυτός Άγιος της Εκκλησίας, μας διδάσκει της ημέρας παρελθούσης και παντός έργου εις πέρας ελθόντος, σωματικούτε και πνευματικού, πρώτης αναπαύσεως ανακρίνεστε προσήκητο συνειδός εκάστου υπό της ιδίας καρδίας. Δηλαδή, αφού πέρασε η μέρα, τέλειωσαν τα έργα μας σωματικά, πνευματικά, ό,τι είχαμε, προτού κοιμηθούμε, προτού κλείσουμε τα μάτια για ξεκούραση το βράδυ, είναι όμορφον, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να ερευνούμε τη συνείδησή μας, να βλέπουμε τι εκάναμε, τι σφάλαμε, να έχουμε έτσι μια πλήρη γνώση του πώς περάσαμε την ημέρα. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος την ιδία υποχρέωση μας υποδεικνύει, λέγει, μετά το δείπνον, επί της κλίνης κείμενη, ουδενός ενοχλούντος, ουδενός θορυβούντος, τον καθημέραν ημίν πεπραγμένων και λελεγμένων απάντων, απαιτούμεν τας ευθύνας ημάς αυτούς. Δηλαδή, μετά από το βραδινό φαγητό, όταν θα είμαστε στο κρεβάτι, που δεν μας ενοχλεί κανείς, που δεν θα υπάρχει θόρυβος, τότε να ερευνούμε και να βλέπουμε τι είπαμε και τι πράξαμε ολόκληρη την ημέρα. Και έτσι να ζητάμε τα ευθύνες από τον ίδιο τον εαυτό μας. Δηλαδή,
να ερευνούμε τον εαυτό μας και είναι μέθα δικαστέ του εαυτού μας. Και προχωρεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Κάνει δε μεν τι ημαρτημένον, κολλάσμεν το συνειδός, επιτιμήσουμε τη διανοία, κατανοίξουμε τον λογισμόν. Εάν δούμε, λέει, ότι σε κάτι αμαρτήσαμε, τότε να τιμωρήσουμε ήδη την συνείδησή μας, να επιτιμήσουμε την διανοιά μας, να κατανοίξουμε τον λογισμόν μας. Ούτω σφοδρός ως μικέτη τολμήσα διαναστάντας ημάς προς το αυτό της αμαρτίας αγαγήν βάραθρον. Εάν κάνουμε αυτό το πράγμα, τότε δεν θα έχουμε την τόλμη πάλι να ξαναπέσουμε στα ίδια σφάλματα, στο ίδιο βάραθρον της αμαρτίας. Και ο ίδιος ο Ιερός Χρυσόστομος καπαρού λέγει περίπου τα ίδια. Το συνειδός το ημέτρον καλέσαντες, ποιήσουμε αυτολόγων των ρημάτων, των πραγμάτων, των ενθυμίσεων. Δηλαδή, αφού καλέσουμε τη συνείδησή μας, να ερευνήσουμε και να κάνουμε λόγο και να δούμε τι είπαμε, τι μιλήσαμε, να δούμε τα ρήματα που βγήκαν από το στόματό μας, να δούμε τις πράξεις μας, τις ενθυμίσεις μας, να δούμε την ζωή μας. Εξετάσουμε, λέγει ο Χρυσόστομος, ποιος λόγος θα δαπανήθη κακών και λιδωρίας εις αισχρολογίας εις ύβρις. Να δούμε ποια λόγια εδαπανίσαμε σε αισχρολογίες, σε λιδωρίες, σε κακολογίες, σε ύβρις προς τον άνθρωπο. Τι λόγια είπαμε, δηλαδή, απρεπή. Ακόμη λέγει να ερευνήσουμε ποιον εν θύμα των οφθαλμών εις ακολασίαν εκκίνησε. Να δούμε μήπως κάποια κακή ενθύμηση οδήγησε, εκκίνησε τους οφθαλμούς μας εις ακολασίαν. Ούτω καθεαυτούς γενόμενοι κατά την εσπέραν, συγκροτώμεν επί τη κλίνη των δικαστήριων, είναι των θεών ήλαιων έχομεν. Έτσι, συγκροτούμε στο κρεβάτι μας δικαστήριων εναντίον του εαυτού μας. Βλέπουμε τον εαυτόν μας στην πραγματικότητά του. Και τότε μπορούμε να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και θα έβρουμε το έλεος του Θεού, εφόσον εμείς οι ίδιοι είμαστε πρόθυμοι να δικάσουμε τους εαυτούς μας και όχι να τους δώσουμε αθώωση. Μεγάλο πράγμα. Βλέπετε οι πατέρες πώς συνιστούν αυτήν την αυτοεξέταση, την αυτοέρευνα με ειλικρίνεια, με αντικειμενικότητα, που μας δίνει την δυνατότητα να βλέπουμε τα σφάλματά μας, οι ίδιοι να επιτιμούμε τους εαυτούς μας και έτσι να ελκύουμε το έλεον του Θεού. Να έχουμε τον Θεό ήλαιον και όχι δικαστήν. Και ο Μέγας Αθανάσιος το αυτό καθήκον υποδεικνύει. Λέγει, καθημέραν τίνιν των ημερινών και των νυκτερών πράξεων των λόγων έκαστος παρε αυτού λαμβανέτο. Κάθε μέρα δηλαδή, να ερευνούμε την καρδιά μας και να βλέπουμε τις πράξεις μας και της ημέρας και της νυχτός. Να έχουμε έτσι μια πλήρη επίγνωση της καταστασιός μας. Αυτοεξέταση λοιπόν. Να το καθήκον που υποδεικνύουν οι πατέρες για να μπορούμε να έχουμε γνώση του εαυτού μας. Να εξετάζουμε τα έργα μας, τα λόγια μας, τις σκέψεις μας, τα αισθήματά μας, τις κινήσεις της καρδιάς μας. Αλλά εξέτασης με ειλικρίνεια και με ταπείνωση, με καθρέφτη το Λόγο του Θεού. Αυτό μας είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Αυτό διδάσκουν οι πατέρες. Αυτό είναι υποχρέωσής μας.

ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Αυτοεξέτασες λοιπόν για να έχουμε γνώση των αμαρτιών μας, γνώση της καταστασεώς μας, έρευνα της καρδιάς μας, έρευνα του εαυτού μας κάθε μέρα, να δούμε μήπως θυμώνουμε, μήπως υπάρχει μέσα μας κακία και εκδικητικότης, μήπως σφολιά στην ψυχή μας φθόνος και μίσος, μήπως ο εγωισμός κυριαρχεί στην καρδιά μας, μήπως υποπέμπει

καυχήσετε αγνήν έχουν την καρδίαν, ή τι παρουσιάστε καθαρός είναι από αμαρτίας. Ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι έχει τελείως αγνή την καρδιά, ή ποιος μπορεί να έχει την παρουσία ότι είναι τελείως ξένος από την αμαρτία? Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος το λέγει κατηγορηματικά. Εάν είπαμε ότι αμαρτία νουκ έχουμε, εαυτούς πλανόμεν, και η αλία του Θεού ουκ έστην εν ημίν. Όλοι αμαρτάνομεν, είτε πολύ είτε λίγο. Μην δημιουργούμε λοιπόν ψεύτικα φωτοστέφανα για τον εαυτό μας. Ο Δαβίδ είχε αυτήν την αυτογνωσία. Ανάγκη να την αποκτήσουμε κι εμείς. Ανάγκη να έχουμε πλήρη γνώση του εαυτού μας για να λέμε στο Θεό με ειλικρίνεια ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω. Και προχωρώ στο δεύτερο ημιστήχιο του στίχου. Και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Δηλαδή, Θεέ μου, γνωρίζω την αμαρτία μου και την έχω πάντα πρώτον αφθαρμόν μου. Γνωρίζει ο Δαβίδ ότι συνεχωρήθη. Ζήτησε το έλεος και τον συνεχώρησε ο Θεός. Όμως συνεχώς τιμά το σφάλμα του, το έχει μπροστά στα μάτια του. Αυτό είναι πολλαχώς ωφέλιμον. Πρώτον, το να έχουμε όχι απλή επίγνωση των σφαλμάτων, αλλά και ενθύμηση των σφαλμάτων, έστω και αν συνεχωρήθησαν, διότι όταν έχουμε επίγνωση των σφαλμάτων και ζητάμε έλεος στον Θεό, συγχωρούμεθα, να το πιστεύουμε ακραδάντως. Μας συμφέρει όμως να ενθυμούμεθα ότι αμαρτήσαμε, ότι προσκούσαμε στο θέλημα του Θεού, ότι προσεβάλαμε το Θεό. Αυτό, αυτή η υπενθύμηση, μας συγκρατεί στην ταπείνωση. Μας κάνει να μην σηκώνουμε εγωιστικά το κεφάλι. Μας δημιουργεί έτσι την ταπεινοφροσύνη που είναι θεμέλιον της όλης πνευματικότητος. Επί τι να επιβλέψω, αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων, λέγει ο Κύριος. Χωρίς ταπείνωση δεν έχει αξία καμία αρετή. Μην θεωρούμε τους εαυτούς μας σπουδαίους. Η ταπείνωση μας κάνει ευαρέστους ενώπιον του Θεού. Έπειτα, αυτή η επίγνωση των σφαλμάτων και η υπενθύμηση των σφαλμάτων μας μας δημιουργεί το βίωμα της συνεχούς μετανοίας και μας καλλιεργεί μέσα μας καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη. Μας κάνει να ζητάμε συνεχώς το έλεος του Θεού. Μας κάνει να μην είμεθα σκληροί προς τους άλλους, αλλά με συντετριμένη καρδιά, εξητώντας το έλεος του Θεού, να είμεθα αυτομάτως γεμάτη από σπλάχνα εκτριμών και από επίοικια προς τα σφάλματα των αδελφών μας. Μας κλείνει το στόμα για να μην κατακρίνουμε τους άλλους. Αυτό που δυστυχώς υπάρχει σε πολλούς θρησκευτικούς τύπους, αυτή η σκληρότης να κατακρίνουν τους πάντας, αυτός ο φαρισαϊσμός που είτε φανερός είτε κρυφός, πολλές φορές είναι διάχυτος σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έπεσαν σε βαριά σφάλματα. Ούτε μειώς περιλείπει των ανθρώπων. Να το προσέξουμε. Να το προσέξουμε ιδιαίτερα εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Μην έχουμε την πεποίθηση ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Είναι πολύ φοβερό να υπάρχει μέσα μας σκληρότης και τάσης κατακρίσεως των σφαλμάτων των άλλων. Οι συνέσεις των σφαλμάτων μας και η υπενθύμηση των σφαλμάτων μας στην καρδιά μας μας βοηθάει ώστε να είμαστε επίοικοι προς τους άλλους, να είμαστε συντετριμένοι, να είμαστε ταπεινοί, και μας κλείνει το στόμα από κατηγόριες εναντίον των αδελφών μας. Μας προφυλάσσει από τον φαρισαϊσμό. Μας κάνει επίοικοι προς τους άλλους, κάτι που είναι δείγμα υψηλής πνευματικότητας. Αφού και εμείς σφάλουμε και οι άλλοι σφάλουν. Και όπως θέλουμε με επίοικια να βλέπουν τα δικά μας σφάλματα, και εμείς με ποιή και να βλέπουμε τα σφάλματα των άλλων. Αυτή η δεσκληρότηση που, όπως είπα, παρατηρείται δυστυχώς πολλές φορές σε θρησκευτικά πρόσωπα, είναι φοβερόν αμάρτημα και καρκίνωμα, διώγνει την χάρη του Θεού. Ο Άγιος είναι πάντα γεμάτος από αγάπη και καλοσύνη, αγάπη στον αμαρτωλό. Μισή την αμαρτία, αγαπά τον αμαρτωλό, δεν είναι σκληρός. Η σκληρότηση δείχνει έλλειψη συναισθήσεως των δικών μας σφαλμάτων, έλλειψη σωστής πνευματικότητας. Πολύ προσοχή. Αυτή η συνέστηση των σφαλμάτων

0: Αυτή η συνέστηση των σφαλμάτων μας, όπως λέγαμε προλίγου, μας βοηθάει ακόμα να αποφύγουμε νέες πτώσεις. Μας κάνει προσεκτικότερους. Μας ενισχύει στον αγώνα εναντίον του κακού. Ακόμα μας αυξάνει το αίσθημα της ευγνωμοσύνης προς τον Θεό που μας ελέησε. Μας δημιουργεί μία εγκάρδια αγάπη στο Θεό που μας περιέβαλε με τους εκτιρμούς Του και την φιλανθρωπία Του. Μας κάνει να είμεθα προσκολλημένοι στο Θεό, τον Θεόν ο οποίος είναι πολυέσπνος και πανικτήρμων, τον Θεόν ο οποίος επέβλεψε την ταπείνωσή μας και μας έπινε από τον βόρβορο των αμαρτιών μας, τον Θεόν ο οποίος έγινε άνθρωπος για να μας λυτρώσει από την αμαρτία. Μας κάνει ακόμα να μην επηρεαζόμεθα εύκολα από τους επένους των ανθρώπων και αν τους απορρίπτουμεν, και να μην δεχόμεθα κολακίες, αφού εμείς οι ίδιοι έχουμε επίγνωση του εαυτού μας. Και αν είμαστε σοβαροί, δεν ακούμε τις κολακίες και τους επένους των άλλων. Αλλά θα έλεγα πως μας βοηθάει να μην αγανακτούμε και εναντίον του Θεού για τις δοκιμασίες και τις θλίψεις μας ή μεθα άξι τιμωρίες. Και έτσι, έχοντας συνέστηση των σφαλμάτων μας, δεχόμεθα κάποτε και το παιδαγωγικό χέρι του Θεού με ταπείνωση, χωρίς γονγκισμούς και με ευγνωμοσύνη προς τον πανάγαθον επουράνιο πατέρα μας. Η επίγνωση των σφαλμάτων, η αληθής αυτογνωσία, μας οθεί και σε θερμή προσευχή, σε προσευχή θερμή και εγκάρδια εξητήσεως του ελέους του Θεού. Μας κάνει να ζητάμε και τις προσευχές των άλλων και μας σωθεί ώστε η κατανυκτική προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον των αμαρτωλών», «Κύριε ελέησον», όπως λέμε στην Εκκλησία, να βγαίνει συχνά πυκνά από τα χίλια από την καρδιά μας. Αλλά η συνέστηση των σφαλμάτων καλλιεργεί μέσα μας και την αποστροφή προς την αμαρτία, το μίσος προς τα σφάλματα. Γενικά είναι πάρα πολύ ωφέλιμη και απαραίτητη. Δεν μπορεί να υπάρξει αληθής πνευματικότης χωρίς την συνέστηση των σφαλμάτων. Είναι πολύ χρήσιμη, αφαντάστως χρήσιμη μέσα μας η συνέστηση των σφαλμάτων μας, γιατί μαλακώνει την καρδιά μας, γεννά εντός μας την καλοσύνη, αυξάνει την αγάπη, δημιουργεί την ταπείνωση, φαίνει τα δάκρυα της συντριβής, μας κάνει όντως ανθρώπους μαλακούς, γεμάτους από σπλάχνα εκτιμών και προς τους άλλους, και ελκύει στα κεφάλι μας το έλεος και την αγάπη του Θεού. Μπορούμε λοιπόν να λέμε στο Θεό όπως ο Δαβίδ, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη παντός. Θεέ μου, γνωρίζω τα σφάλματά μου, οι αμαρτίες μου είναι συνεχώς μπροστά στα μάτια μου. Σύ είσαι πανάγαθος και με συγχωρείς. Εγώ δεν λησμονώ τις πτώσεις μου, γι' αυτό με ταπείνωση εξητώ το έλεος σου. Μεγάλο πράγμα, αγαπητοί, πολύ μεγάλο πράγμα αυτή η συνέστηση. Και θα έλεγα ότι ακριβώς από την συνέστηση αυτή εξαρτάται η πνευματική τελειότης και η ανάπτυξη σωστής ορθοδόξου πνευματικότητος στην καρδιά μας. Βέβαια, όπως είπα, όχι απόγνωση. Συνέστησης, αλλά όχι απόγνωσης. Πάντα πεποίθησης στο έλεος του Θεού. Και το έλεος του Θεού είναι πανάγαθον. Το έλεος του Θεού είναι πολύ μεγάλο. Ο Θεός είναι πανάγαθος. Είναι ο πανικτήρμων και ο ελεήμων, είναι αυτός που έκλεινε ουρανούς και κατέβη για τη δική μας σωτηρία. Να λοιπόν, ο πλούτος των ενιών του στίχου του τρίτου, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία, αγία πνευματική ζωή, όπως έζησαν οι Αγίοι μας, για να βαρεστήσουμε επιπλέον του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αρχίζοντας με τη βοήθεια του Θεού μια νέα σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Πιστεύω εις ένα Θεόν», θα πρέπει από την αρχή να πούμε ότι δεν θα κάνουμε θεολογικές επιστημονικές αναλύσεις, αλλά όπου είναι η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε και επιστημονικές ορολογίες, θα το κάνουμε απλουστεύοντας ό,τι είναι δυνατόν να απλουστευθεί. Και από την αρχή ας αναλύσουμε τη λέξη σύμβολο. Τι θα πει σύμβολο? Η λέξη παράγεται από το ρήμα συμβάλλω, που σημαίνει συγκρίνω, υπογραμμίζοντας κάποιο γνώρισμα. Ο σταυρός, παραδείγματος χάρη, είναι ένα σύμβολο που δείχνει το πάθος, τη θυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη λύτρωση που πρόσφερε σε εμάς τους ανθρώπους με τη θυσία του. Η βάρκα είναι η εκκλησία μέσα στην οποία ο πιστός μπορεί να σωθεί, ενώ έξω από αυτήν ουδε μία σωτηρία υπάρχει. Το περιστέρι συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Συμβολίζει ακόμα και την αγνότητα. Ένας κλάδος ελιάς συμβολίζει την ειρήνη. Ένας κλάδος φοινικιάς συμβολίζει την νίκη της Εκκλησίας. Ο ιχθύς συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Ιώτα Ιησούς, Χι Χριστός, Θήτα Θεού, Ύψιλο Υιός και Σίγμα Σωτήρ. Ο καλός ποιμένας με ένα αμνό στους ώμους συμβολίζει τον Ιησού Χριστό που σώζει τους ανθρώπους. Και πολλά άλλα σύμβολα χρησιμοποίησε η Εκκλησία μας. Αλλά σύμβολο ονομάστηκε και η ομολογία πίστεως, δηλαδή μια σύντομη ομολογία των πιστών χριστιανών με την οποία διακρίνονταν από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς ειδωλολάτρες. Έτσι, σύμβολο ονομάστηκε και η σύντομη ομολογία πίστεως των Οικουμενικών Συνόδων της Νίκαιας και της Κωνσταντινούπολης. Την ονομασία αυτή έδωσε στο πιστεύω μας πρώτος ο Άγιος Κυπριανός και αργότερα η 5η Οικουμενική Σύνοδος με τον 18ο κανόνα της.

Η Εκκλησία του Χριστού από τη ιδρύσεώς της διέτρεξε πολλούς κινδύνους και από τους άρχοντες των Ιουδαίων και από τους ειδωλολάτρες Ρωμαίους που προσπάθησαν να την διαλύσουν και να την εξαφανίσουν με τους διωγμούς που κήρυξαν εναντίον των πιστών οπαδών της. Όταν όμως με τη βοήθεια του παντοδύναμου Θεού τα μοχθηρά του σχέδια διαλύθηκαν και η Εκκλησία βγήκε από τη δοκιμασία των διωγμών, νέος κίνδυνος εμφανίστηκε για αυτήν: οι αιρέσεις. Μέλη της Εκκλησίας, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν διάφορες διδασκαλίες χριστιανικές, έπεσαν σε πλάνες. Οι πλανεμένες αυτές διδασκαλίες δημιούργησαν νέους σοβαρούς κινδύνους για την ύπαρξή της και την συνέχιση της ευλογημένης αποστολής της. Μια από τις πρώτες πλάνες, τις πρώτες αιρέσεις που αντιμετώπισε η Εκκλησία ήταν η διδασκαλία του Αρίου, ενός πρεσβυτέρου της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας. Αυτός, κατά το έτος 318, άρχισε να διδάσκει ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός όπως ο Πατέρας, αλλά κτίσμα του Θεού Πατέρα που δημιουργήθηκε από Αυτόν πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Γι' αυτό και ισχυριζόταν ότι υπήρχε χρονική εποχή που ο Χριστός μας, το δεύτερο δηλαδή πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν υπήρχε. «Ειν ποτέ, ότε ουκίν», έλεγε. Ήταν δηλαδή κάποτε εποχή που δεν υπήρχε. Και δεν υπήρχε, συνεχίζει, πριν δημιουργηθεί. «Ουκίν πριν γέννητε». Η διδασκαλία αυτή του Αρίου αναστάτωσε την Εκκλησία μας, διότι ήταν αντίθετη προς την ορθή πίστη κατά την οποία ο Υιός υπήρχε πάντοτε με τον Πατέρα ως ομοούσιος του Πατρί. Ο επίσκοπος της Αλεξάνδρειας Αλέξανδρος συγκάλεσε τοπική σύνοδο η οποία κατεδίκασε την αριανική διδασκαλία. Αλλά ο Άριος επέμεινε στη διδασκαλία του και τάρασε την Εκκλησία με την κακοδοξία του. Για να λυθεί το πρόβλημα, επενέβη ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο οποίος πίστευε ότι είχε χρέος να βοηθήσει την Εκκλησία. Αυτό συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 στην οίκαια της Βυθινίας. Στη Σίδωνο προσκλήθηκαν επίσκοποι και κατωτέρων βαθμών μορφωμένοι κληρικοί από όλη την Οικουμένη. Προσήλθαν 318 πατέρες, μεταξύ των οποίων διακρινόταν ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων και ο νιερός τότε διάκονος Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος κατέπληξε τη σύνοδο με την πολυμάθειά του και τη θεολογική του κατάρτιση και σοφία. Η σύνοδος με τις θεοφώτιστες συζητήσεις των 318 πατέρων κατεδίκασε ως αιρετικών των Άριων και τον αφόρησε. Απέρριψε τις κακόδοξες διδασκαλίες του και επεφάνθη ότι ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός αληθινός όπως ο Πατέρας, και συνέταξε τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Δυστυχώς, ο Άριος και οι οπαδοί του εξακολούθησαν να τεράσουν την Εκκλησία επί ένα περίπου αιώνα με την αιρετική κακοδοξία τους, την οποία ατυχώς της μέρας μας αναμασούν οι θλιβεροί μάρτυρες του Ιεχωβά με τις κακόδοξες και κακόβουλες δοξασίες τους. Αλλά υπήρξε και ένας δεύτερος σοβαρός επίσης λόγος για την διατύπωση και ύπαρξη του Συμβόλου της Πίστεως. Η κακόδοξη διδασκαλία τριών νέων αιρετικών, του Μακεδονίου, του Φωτεινού και του Απολιναρίου. Ο Μακεδόνιος ειρνείται την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, και οι άλλοι δύο αιρετικοί, Φωτεινός και Απολυνάριος, είχαν αιρετικές αντιλήψεις για τη θεανδρική φύση και ουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Προς ανέρεση και καταδίκη των αιρέσεων αυτών, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας συνεκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη το 381 υπό την προεδρία του τότε επισκόπου της πρωτεύουσας Γρηγορίου του Νανζιαζινού την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία προσήλθαν 150 πατέρες. Η Σύνοδος
όρισε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Θεός αληθινός όπως ο Πατέρας και ο Υιός. Συμπλήρωσε δε το σύμβολο της πίστης με 5 νέα άρθρα. Η πρώτη λοιπόν και η δεύτερη Οικουμενικές Σύνοδοι συνέταξαν και διατύπωσαν το σύμβολο της πίστεως, έτσι όπως ακριβώς το ακούμε και το απαγγέλουμε, κατά τη Θεία Λειτουργία και τις ιερές τελετές της Εκκλησίας μας μέχρι σήμερα.

Το σύμβολο της πίστεως αναφέρεται ότι γράφτηκε από τον Μακάριο Ιεροσολύμων και τον Όσιο Κορδούης. Ο πρώτος θεωρείται ως συγγραφέας, διότι πρότεινε το σύμβολο της δικής του επισκοπής ως βάση του συμβόλου, και ο δεύτερος διότι υπήρξε γραμματέας της Συνόδου και κατέγραψε τις αποφάσεις της για την καταδίκη του αριανισμού. Από την Ανατολή εισήχθη το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως και στη Δύση, όπου ατυχώς παραχαράχτηκε με τη γνωστή προσθήκη σε αυτό της πλάνης του Φιλιόκβε, η οποία έγινε και αφορμή για το σχίσμα της Εκκλησίας σε Ανατολική και Δυτική. Χρησιμοποιήθηκαν και πολλές άλλες σύντομες, ευκολομνημόνευτες ομολογίες. Από όλες αυτές όμως καμία δεν μπορεί να συγκριθεί σε ακρίβεια διατυπώσεως και σε συντομία ολόκληρη σχεδόν της οστικής και λυτρωτικής χριστιανικής αλήθειας με το σύμβολο της πίστεως. Έτσι, το σύμβολο της πίστεως, ο μεν ευάγριος το ονόμασε πρόγραμμα της πίστεως και μάθημα των Αγίων Πατέρων, ο δε Διονύσιος καθολική νυμνολογία και ιεραρχική ευχαριστία. Και τούτο, διότι το απήγγελε ολόκληρο το εκκλησίασμα. Κατά δε τον Νικόλο Καβάσιλα, η εκφώνηση του ιερέως «Τας θύρας», λίγο πρώτου πιστεύω, απευθυνόταν πρωτίστως προς τους διακόνους για να κλείσουν τις πόρτες του ναού μετά την αποχώρηση των κατηχουμένων, αλλά και προς τους πιστούς, ώστε με κλεισμένα τα αυτιά τους από τις κοσμικές και βιωτικές επιδράσεις να ακούσουν και να απαγγείλουν την ομολογία της πίστεως, δηλαδή το πιστεύω. Σε ένα δε πολύ παλιό λειτουργικό αντίγραφο της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου υπάρχει η εξής χαρακτηριστική υποσημείωση. Ο διάκονος λέγει «πρόσχομεν» και το σύμβολον «ψάλλομεν», και του αρχιδιακόνου αρχομένου πάντες το σύμβολον «ψάλουσι». Είναι γεγονός ότι το σύμβολο της πίστεως περιέχει τις κεφαλαιώδες αρχές της πίστεως μας, τις οποίες κατέγραψαν οι Άγιοι Πατέρες των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και θα μπορούσε, το πιστεύω, να χαρακτηριστεί και ως καταστατικός χάρτης της Θείας Αποκαλύψεως. Με την πάροδο του χρόνου, το σύμβολο της πίστεως έγινε το κέντρο της θρησκευτικής και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Οι πατέρες της 4ης Οικουμενικής Συνόδου του έτους 451, που επικύρωσε την πρώτη και την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, αναφωνούν «αυτή η αληθινή πίστης», «αυτή η Αγία πίστης», «αυτή η αιωνία πίστης», «εις ταύτην ευαπτίσθημεν», «εις ταύτην βαπτίζομεν».

πιστεύω, το σύμβολο δηλαδή της Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως. Οι πατέρες των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων σκέφτηκαν και το κατέγραψαν. Άνθρωποι ήταν, αλλά αθεοφώτιστοι. Το Πνεύμα του Άγιου τους φώτισε. Η επιστασία δε του Αγίου Πνεύματος τους βοήθησε να γράψουν το Λόγο του Θεού χωρίς λάθη ή παραλήψεις. Έτσι, τις αποφάσεις όχι μόνο των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων αλλά και των υπολείπων πέντε πρέπει να τις ακούμε ως φωνή Θεού. Να τις ακούμε με τη βεβαιότητα ότι οι αποφάσεις τους είναι αλάνθαστες και περιέχουν τη βολή του Θεού στα θέματα της πίστεως. Με σεβασμό θα ακούμε το πιστεύω, με ευλάβεια θα το αποδεχόμεθα και θα αποδεχόμεθα ακόμα τα όσα μας εξαγγέλουν οι όροι των συνόδων. Και προπαντός με ευγνωμοσύνη, διότι τις υψηλές και άγιες αλήθειες που μας διατύπωσαν οι Σεπτοί Πατέρες θα ήταν αδύνατο να τις γνωρίζουμε μόνοι μας αν ο Θεός δεν μας τις αποκάλυπτε δι' αυτών των μακαρίων και αγίων ανδρών. Δυστυχώς υπάρχουν χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι που αγνοούν ή λίγο γνωρίζουν το σύμβολο της πίστεως. Ας μην προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τους λόγους της αγνοίας τους ή της ελλιπούς γνώσεώς τους. Αλλά ίσως είναι απαράδεκτο να παριστάμεθε ως ανάδοχοι σε βαπτίσεις και να μην γνωρίζουμε το περιεχόμενο του σύμβολου της πίστεως που απαγγέλουμε. Η υποχρέωση μας είναι να ξέρουμε τι λέμε με τα λόγια του πιστεύω. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να μάθουμε το πιστεύω και την ερμηνεία του. Δεν είναι ποτέ αργά. Θα πρέπει να καταφεύγουμε σε μορφωμένους θεολογικά κληρικούς και λαϊκούς για να μας ερμηνεύσουν κάποιες δυσνόητες λέξεις ή προτάσεις. Σήμερα κυκλοφορούν πολλά βιβλία με την ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως. Ιδιαίτερη φροντίδα βέβαια θα πρέπει να δείχνουμε και για την εκμάθηση του πιστεύω στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Είναι κατανόητο να προσφέρουμε στους δικούς μας ανθρώπους τα απαραίτητα για τη σωματική του ζωή και να μην τους παρέχουμε τη γνώση των αποκαλύψεων του Θεού δια του πιστεύω, που είναι αναγκαία για την κατόρθωση της πνευματικής ζωής. Αλλά το ενδιαφέρον μας για τη γνώση των αποκαλύψεων του Θεού δια του πιστεύω δεν πρέπει να στρέφεται μόνο προς τους συγγενείς αλλά και προς κάθε συνάνθρωπό μας. Το πιστεύω πρέπει ακόμα να το χρησιμοποιούμε και στην προσευχή μας. Και τέλος, προβάλλεται το πιο μεγάλο και σοβαρό χρέος μας προς το σύμβολο της πίστεώς μας, η βίωση του πιστεύω μας. Αν δεν αγωνιζόμαστε για τη βίωση των αληθιών της πίστεώς μας, τότε ποια αξία και σημασία θα έχει και η λεπτομεριακή γνώση των αποκαλύψεων του Θεού? Ο Κύριος είπε «Ο γνούς και μη ποιήσας, δαρίσετε πολλάς». Ο καλός Θεός ας δώσει να προσεγγίσουμε στη νέα αυτή εκπομπή τον ανεκτίμητο αυτό θησαυρό του πιστεύω όσο γίνεται περισσότερο, με το νου και με την καρδιά, με τη θεωρία και με την πράξη, για το δικό μας πρώτα πνευματικό όφελος.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το σύμβολο της πίστης που μας χάρισες. Αξίωσέ μας να βιώνουμε καθημερινά το πιστεύω μας και να προβάλλουμε προς κάθε κατεύθυνση τις ουράνιες αλήθειες Σου, ώστε ως ομολογητές της πίστης μας να δοξάζουμε το Άγιο όνομά Σου και να ενισχύουμε με το παράδειγμα μας τους αδελφούς μας. Κύριε, βοήθησέ μας να φανούμε συνεπείς στην τήρηση των αληθιών Σου. Αμήν.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετα σ' εντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθεσμη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διοδό της δικαιοσύνη σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

2 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας θυμάται την ενδιαγία σωρό κατάθεση της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές, επιλέοντος του μεγάλου και βυρήνης της αυτού γυναικός. Ακόμη σήμερα, 2 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου και του Εναγίης Πατρός ημών Ιουβεναλίου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

Μια και μια από τις γιορτές που τιμούμε σήμερα έχει σχέση με την υπεραγία Θεοτόκο, ας ξεκινήσουμε αυτή μας την εκπομπή με τον υπέροχο πραγματικά ύμνο «Αγνή Παρθένε» που συνεγράφει από τον Άγιο Νεκτάριο και μελοποιήθηκε από Σιμωνοπετρίτες μοναχούς.

μετά από τον πολύ κατανοητικό αυτό ύμνο που μόλις ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, επανερχόμαστε για να δούμε με λεπτομέρειες τι ακριβώς θυμάται σήμερα η Εκκλησία μας. Σήμερα 2 Ιουλίου. Πρώτα-πρώτα λοιπόν, η Εκκλησία μας θυμάται την ενδιαγία σωρό κατάθεση της τιμίας αισθήτως, φορέματος δηλαδή, της υπεραγίας Θεοτόκου εν βλαχέρνες, επιλέοντος του μεγάλου και βυρήνης της αυτού γυναικός.

ετών μεν Ιού Χριστοφρουρής Δημής, εσθής Δημητρός Χριστοφρουρή το πόλη. Τον χιτώνα δηλαδή του Ιού πήρε ένας από τους Χριστοφρουρούς Δημίους, την δε αισθήτα το φόρεμα της Μητρός πήρε η Χριστοφρούρητη πόλη.

δύο πατρίκοι, οι αυτάδελφοι Γάλβιος, Γάλβιος και Κάνδιδος, πηγαίνοντας στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν, έφτασαν στην Παλαιστίνη. Κατά την επίσκεψή τους στους ιερούς τόπους της Γαλιλαίας, συνάντησαν μια γυναίκα Εβραία, η οποία είχε στην κατοχή της και φύλαγε με πολλή ευλάβεια μέσα σε ειδικό κυβότιο την τιμία αισθήτα, το φόρεμα δηλαδή της Θεομήτωρος. Αφού δε οι πατρίκοι αυτοί προσκύνησαν το ιερό ένδυμα, έθεσαν ως σκοπό τους να το πάρουν οπωσδήποτε και να το μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη. Πρώτα λοιπόν πήγαν στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησαν εκεί όλα τα άγια προσκυνήματα. Έπειτα κατασκεύασαν ένα κυβότιο όμοιο με εκείνο στο οποίο βρισκόταν το ιερό ένδυμα της Θεοτόκου. Το κυβότιο αυτό το τοποθέτησαν στη θέση του κυβωτίου με την αισθήτα, χωρίς να τους πάρει είδηση η Εβραία γυναίκα. Έτσι λοιπόν αυτοί πήραν το κυβότιο μαζί με το ιερό και θείο ένδυμα και ξεκίνησαν για την Κωνσταντινούπολη. Όταν έφτασαν στην βασιλεύουσα, προσπάθησαν να κρύψουν τον ανεκτήμητο αυτό θησαυρό σε ένα ιδιωτικό προάστιο που επωνομαζόταν Βλαχέρνες. Επειδή όμως δεν μπορούσαν να το κρύψουν, γνωστοποίησαν αυτό το γεγονός στον αυτοκράτορα. Εκείνος δε, μόλις πληροφορήθηκε τη μεταφορά της τιμίας αισθήτως στην Κωνσταντινούπολη, ασπάστηκε με απερίγραπτη χαρά και ευλάβεια το ιερό αυτό ένδυμα. Στο προάστιο των Βλαχερνών, ο ευσεβής αυτοκράτορας οικοδόμησε ναό, στον οποίο εναπέθεσε το κυβότιο με το πολυτιμότατο περιεχόμενό του, την τιμία αισθήτα της Θεοτόκου. Εκεί βρίσκεται και σήμερα το θείο αυτό κυβότιο και αποτελεί μέχρι και σήμερα φυλακτήριο για την πόλη και αποτρόπαιο νόσων και πολεμίων.

Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, όσον αφορά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης γιορτής, την οποία τιμά σήμερα η Εκκλησία μας με την κατάθεση της ενδιαγίας ορώ τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου εν βλαχέρνες επιλέοντος του μεγάλου και βιρήνης της αυτού γυναικός.

Με άλλο ένα ύμνο αφιερωμένο στην υπεραγία Θεοτόκου θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ακούσουμε το υπέροχο «Άξιον εστί» και θα το ακούσουμε μάλιστα από τις μοναστικές αδελφότητες των Δανιηλαίων και των Θωμάδων του Αγίου Όρους.

Ολοκληρώνουμε, αγαπητοί μας φίλοι, την αναφορά μας στην ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου έντες Βλαχέρνες, με την αναφορά μας στο Απολυτίκιο, το Κοντάκιο και το Μεγαλινάριο της γιορτής. Το Απολυτίκιο λοιπόν της γιορτής λέει: «Θεοτόκια υπάρθενε των ανθρώπων η σκέπη, αισθήτα και ζώνην του αχράντου σου σώματος, κρατεάν τη πόλη σου περιβολήν εδωρήσω, το ασπόρο τόκο σου άφθαρτα διαμείναντα, επισήγαρ και φύσης καινοτομείται και χρόνος, διότι σωπούμεν σε, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος».

Κοντάκιο σημειώνονται τα εξής. Περιβολήν πάση πιστής απθαρσίας Θεοχαρίτωτε αγνίε δωρήσω, την ιεράν αισθήτα σου, μεθείς το ιερόν σώμα σου εσκέπασας, σκέπη πάντων των ανθρώπων, όν περ την κατάθεσιν εορτάζομεν πόθο και εκβοόμεν φόβος είσαι μνή, χαίρε Παρθένε, χριστιανών το καύχημα.

Το μεγαλινάριο τέλος καταγράφεται της αθανασίας των χορηγών Τέξας απαρθένε, η θανάτισας τον Αδάμ. Τούτο γούν δηλούσα η άφθαρτος αισθήσου, φθοράς παθών λυτρούτε τους προσπελάζοντας.

Σήμερα όμως 2 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη δύο άλλων Αγίων. Έχουμε επίσης τη μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου.

Πρώτου περάσουμε για να δώσουμε λίγα λόγια για τη ζωή του κάθε ενός από αυτούς τους Αγίους, ας κάνουμε και πάλι ένα υμνολογικό διάλειμμα για να κατανοηγούν ξανά οι καρδιές μας, μάλλον ένα ύμνο παρμένο από τη λατρεία της Εκκλησίας μας.

Και μετά από το απόσπασμα αυτό που ακούσαμε από τον ύμνο «Δούλη Κυρίου», επανερχόμαστε στην αναφορά μας στο συναξάρι της σημερινής μέρας. 2 Ιουλίου σήμερα λοιπόν υπενθυμίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη των Αγίων Ιουβεναλίου και Κοίντου. Θα δούμε πρώτα λίγα λόγια για τον Άγιο Ιουβενάλιο, Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Ιουβενάλιος έζησε κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού, γύρω στις αρχές δηλαδή του 5ου αιώνος, και έγινε αρχιερέας εις τα Ιεροσόλυμα, τρίτος μετά τον Άγιο Κύριλο, και επρόφθασε μάλιστα και την αυτοκρατορία του Μαρκιανού. Παρευρέθηκε και αυτός στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Έφεσο το 431 και συνέβαλε και αυτός έτσι ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια τα δόγματα της πίστεως και να καταδικαστεί βέβαια η αίρεση του Νεστορίου. Επίσης, έλαβε μέρος στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έγινε το 451 στη Χαλκιδόνα, η οποία καταδίκασε την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Όταν ο βασιλιάς Μαρκιανός έκτισε τις Βλαχέρνες, ερώτησε τον Άγιο Ιουβενάλιο μήπως γνωρίζει που βρίσκεται το σώμα της Θεοτόκου. Ο Άγιος αποκρίθηκε ότι δεν ξέρει τίποτε, λέγεται όμως από παράδοση ότι το σώμα της Θεοτόκου, αφότου ενταφιάστηκε από τους Αποστόλους, εξαφανίστηκε από τον τάφο, αφού μάλιστα άκουγαν αγγελικές υμνοδίες να βγαίνουν μέσα από τον τάφο. Γι' αυτό και ο Αυτοκράτορας παρακάλεσε τον Άγιο να σφραγίσει και να στείλει τουλάχιστον στην Κωνσταντινούπολη το κυβότιο όπου είχε τεθεί το σώμα της Θεοτόκου μαζί με τα εντάφια της, πράγμα το οποίο και έγινε. Ο Άγιος Ιουβενάλιος πατριάρχευσε για 38 χρόνια και εκοιμήθη εν ειρήνη.

Ο Άγιος Κόιντος ο Μάρτυρας γεννήθηκε και διδάχτηκε την ευσέβεια στη Φρυγία. Αφού ήλθε σε ένα χωριό που ονομαζόταν Αιωλής, έδινε ελεημοσύνη στους φτωχούς και γιάτρευε εκείνους που ενοχλούνταν από ακάθαρτα πνεύματα. Επειδή δε ο εκεί ηγεμόνας Ρούφος προσπάθησε να τον αναγκάσει να θυσιάσει στα είδωλα, εδαιμονίστηκε ο ίδιος ο ηγεμόνας, αλλά ο Άγιος τον θεράπευσε. Γι' αυτό και ο ηγεμόνας αντάμυψε τον Άγιο με τιμές και δώρα και τον άφησε ελεύθερο. Ο Άγιος τότε πήγε στην Πέργαμο, όπου όμως συνελήφθη από ειδωλολάτρες, οι οποίοι και άρχισαν να τον βασανίζουν. Ξαφνικά όμως έγινε σεισμός και αμέσως γκρεμίστηκε κάτω ο ειδωλολατρικός ναός και όλα τα είδωλα συντρίβηκαν. Οι ειδωλολάτρες δε φοβήθηκαν και άφησαν ελεύθερο τον Άγιο. Στη συνέχεια ήλθε στην Πέργαμο ένας άλλος άρχοντας που ονομαζόταν Κλέαρχος. Αυτός έμαθε για τα κατορθώματα του Αγίου και τον συνέλαβε και άρχισαν τα βασανιστήρια. Ο Άγιος επέμεινε στην πίστη τη χριστιανική. Τότε του συνέτριψαν τα σκέλη. Παρόλα αυτά όμως η χάρη του Θεού τον εθεράπευσε και από τότε έζησε άλλα 10 χρόνια και μετά εκοιμήθη εν Κυρίω.

Έτσι, αγαπητοί μας φίλοι, ολοκληρώσαμε και αυτή μας την εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στο Συναξάρι της Μέρας. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, 2 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών και η Παρθένου Μαρίας εν δες Βλαχέρνης, όπως επίσης και τη μνήμη του Αγίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιουβεναλίου και του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου. Τες αυτών αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.

διόν, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικίαν. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδος

Παρθένου και να τροπήσανε. Σταυρωθένετε υπέρ ημών, λίγον του Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα καρτογραφάς. Και ανερθώντα εις τους ουρανούς, και καθεσόμενε δεξιόν του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνεζοντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας, ούτε εξετέλους.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάσαι και νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαπητοί.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι το μυστήριο του Χριστού, όπως έτσι το επιγράφει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, και ειδικότερα όταν ερμηνεύει τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και μέσα από κάθε κείμενο, από κάθε γεγονός ανεβρίσκει στοιχείο υποσκιάν, όπως γράφει, δηλαδή τυπολογικά, που οδηγεί στο μυστήριο του Χριστού, δηλαδή στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας, να έχει εκδοθεί το βιβλίο του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Στυλιανού Παπαδόπουλου, υπό τον τίτλο «Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Βίος, θεολογία, χριστολογία και ερμηνευτική», από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας. Έτσι λοιπόν, στο ένα το κεφάλαιο, ο ομότιμος καθηγητής, ο κύριος Παπαδόπουλος, γράφει επί λέξη ότι ο Άγιος Κύριλλος θεολογεί ερμηνεύοντας και ερμηνεύει θεολογώντας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το κείμενο του Αγίου Κυρίου Αλεξανδρίας, ο οποίος υπήρξε το ισχυρό θεολογικό πνεύμα που χαριτώθηκε από τον Θεό να αντιμετωπίσει με τεράστιες δυσκολίες αλλά και με επιτυχία το θεμελιώδες πρόβλημα της Χριστολογίας. Η προσφορά του αυτή τον ανέδειξε πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας, φορέα του πρωτίου αληθείας. Κατά τη στιγμή της μεγάλης κρίσεως για την Εκκλησία, όταν δηλαδή αμφισβητήθηκε η πραγματική ενότητα των δύο φύσεων στο ενιαίο πρόσωπο του Χριστού, ο Κύριλλος κατέδειξε θεολογικά και την ενότητα των ανσύγχυτων φύσεων και το ενιαίο πρόσωπο του Χριστού, αλήθειες που αποτελούν προϋπόθεση απόλυτη για τη σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι, ανοίγεται το οικοδόμημα της Χριστολογίας της Εκκλησίας, το οικοδόμημα που είχαν θεμελιώσει ο Μέγας Αθανάσιος και οι Καπαδόκες Πατέρες.

αγαπητοί ακροατές, όπως είπαμε προηγουμένως, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας θεολογεί ερμηνεύοντας και ερμηνεύει θεολογώντας. Στο κεφάλαιο αυτό ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Παπαδόπουλος αφιερώνει περίπου 100 σελίδες για να σημειώσει μεταξύ άλλων και τα εξής. Η Αγία Γραφή αποτελεί το θεμέλιο και το απόλυτης σημασίας κριτήριο για τη θεολογική σκέψη του Αγίου Κυρίλλου, διότι την θεωρεί βιβλίο θεόπνευστο και διότι σκοπός της είναι το μυστήριον του Χριστού. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι αρκετά για να εξηγήσουμε τη σταθερή τακτική του Κυρίλλου να ασχολείται υπομνηματιστικά με τη γραφή και να θεολογεί συνεχώς για το πρόσωπο του Χριστού. Και τα δύο είναι τόσο συνδεδεμένα και αλληλένδετα ώστε δύσκολα διακρίνονται ως δύο έστω παράλληλες διεργασίες ή λειτουργίες. Επειδή οφείλει να θεολογήσει, ερμηνεύει. Και επειδή οφείλει να ερμηνεύει, θεολογεί. Έτσι, θεολογεί ερμηνεύοντας και ερμηνεύει θεολογώντας. Σχεδόν με την έναρξη της ερμηνευτικο-θεολογικής του δράσεως, ο Κύριλλος διαπίστωσε ότι το πρόσωπο του Χριστού αποτελεί την κλίδα και τον οδηγό για όλη τη θεολογία, την τριαδολογία, την πνευματολογία, τη σωτηριολογία και την ανθρωπολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρώιμο ήδη έργο του «Γλαφυράει στην Γένεση», γραμμένο μεταξύ 412 και 418 μάλλον, θεωρεί σκοπό της γραφής το μυστήριο του Χριστού. Το μυστήριο τούτο είναι δυσνόητο και η γραφή δυσερμήνευτη, κάτι που φαίνεται και από το ότι τούτο χρειάστηκε να δηλωθεί διαμυρίων τρόπων. Παρομοιάζεται μάλιστα το γεγονός τούτο, γραφή Χριστός, με θαυμάσια και αξιαγάπητη πόλη, σε κάθε περίοπτο μέρος της οποίας έχουν αναρτηθεί πάρα πολλές εικόνες του βασιλέα της. Στην πόλη αυτή, δηλαδή στη γραφή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν πρέπει να παραβλέπεται, ακόμα και όταν υπάρχει κάτι το ωραίο, κάτι το μη ωραίο, το ακαλές. Πρέπει όλα να ερευνώνται, διότι όλα συντελούν στην κατανόησή της. Δηλαδή, όλα βοηθούν στη γνώση του μυστηρίου και κανένα στοιχείο της δεν είναι λανθασμένο, της αληθείας ή μαρτικός, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Κύριλλος. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το έργο αυτό του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, «Γλαφυρά στην Γένεση», και από τον έκτο λόγο, που αναφέρεται ακριβώς στο σκοπό της Αγίας Γραφής και στο μυστήριο του Χριστού. Γράφει ο Ιερός Πατήρ, «Σκοπός της θεόπνευσης γραφής είναι να μας κάνει ολοφάνερο το μυστήριο του Χριστού με μύρια όσα γεγονότα, και θα μπορούσε κάποιος να την παρομοιάσει με μια πόλη λαμπρή και αξιοθαύμαστη, η οποία δεν έχει μόνο μια εικόνα του βασιλιά, αλλά πάρα πολλές και τοποθετημένες σε κάθε τόπο με τρόπο περίλαμπρο». Πρόσεχε λοιπόν ότι όλες οι διηγήσεις που γίνονται για τον σκοπό αυτό δεν παραλείπουν τίποτα, αλλά αναφέρονται σε όλα. Και αν η εξιστόρηση του γεγονότος έχει κάτι το άσχημο, δεν δίνει ενδεχομένως καμιά σημασία για αυτά, αρκεί μόνο το εξεταζόμενο θέμα να εκτίθεται με τρόπο καλό, γιατί σκοπός της δεν είναι η εξιστόρηση της ζωής των Αγίων, πολύ απέχει από αυτό, αλλά να μας δώσει πλήρη τη γνώση του μυστηρίου με όλα εκείνα με τα οποία θα μπορέσει ο λόγος για το θέμα αυτό να γίνει σαφής και αληθινός, και δεν πρέπει να κατηγορείται από πουθενά ότι έκανε λάθος ως προς την αλήθεια. Εικονίζεται λοιπόν πάλι κατά κάποιο τρόπο σε εμάς και με τον Ιούδα
και με τη Θάμαρ το μυστήριο της οικονομίας του Σωτήρα και συνεχίζει ακριβώς να ομιλεί για τον Ιούδα και τη Θάμαρ από το βιβλίο της Γένεσης. Έτσι λοιπόν, όπως γράφει στο πρωτότυπο, σκοπός τη θεοπνεύστογραφή του Χριστού μυστήριον, διαμηρίων όσων ημίν κατασημείνε πραγμάτων.

οφείλεται στον Θεό. Οι προηγηθέντες ερμηνευτές δεν του παρέχουν δικαιολογία για να σιωπήσει ο ίδιος. Σχετικά με τους λόγους της γραφής δεν έχουν ελεγχθεί τα πάντα, ούτε και είναι δυνατόν να λεχθούν. Ο ίδιος ελπίζει ότι κάτι περισσότερο μπορεί να βρει, με την προϋπόθεση ότι ο ίδιος ο Θεός διευρύνει την οδό προς κατανόηση της αλήθειας, κατευθύνοντος Θεού την ένγετη θεωρήμαση τρίβων. Είναι σαφές ότι ο Άγιος Κύριλλος στο θέμα αυτό συνεχίζει την παράδοση του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου Θεολόγου ιδιαίτερα. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι το δυσκολότατο έργο της ερμηνείας και θεολογίας, διότι παρά την καλή διάθεση του θεολόγου ερμηνευτή, το ερμηνευτικό και τελικά το θεολογικό έργο είναι δυσχερέστατο. Γράφει κατά λέξη στο υπόμνημά του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Κύριλλος: «Δυσχερεστά τηλίαν εστίν υπέρ των θείων μυστηρίων εξήγησης». Για ποιο λόγο? Διότι αφορά στην θεία πραγματικότητα που ως άκτιστη παραμένει απρόσιτη στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι κτίσμα, δημιούργημα και άρα δεν είναι συγκρίσιμο προς την άκτιστη αλήθεια. Έτσι απουσιάζει το μέτρο συγκρίσεως, λείπει πραγματική αναλογία μεταξύ των δύο και γι' αυτό η ουσιαστική προσέγγιση της θείας αλήθειας από τον ίδιο τον άνθρωπο είναι αδύνατη. Γράφει πάλι ο Άγιος Κύριλλος: «Παντελώς γάρ απόρριτα τα περί Θεού, και Θεός μεν ασύγκριτον εστί πράγμα, άνθρωπος δε προς άνθρωπον και ξύλων προς ξύλων». Εν τούτης, η θεόπνευστη γραφή περιέχει λόγους που αναφέρονται στη Θεία Αλήθεια. Όμως οι λόγοι αυτοί δεν εξηγούν τη φύση του Θεού και δεν έχουν την δύναμη να αναφερθούν στη Θεία Φύση, αφού ως ανθρώπινο έργο δεν είναι συγκρίσιμη και ανάλογη προς το Θεό. Απλώς οι λόγοι αυτοί λαμβάνονται από τον άνθρωπο και αντιστοιχούν στις δικές του αντιληπτικές ικανότητες ή πρόκειται για εικόνες από την φυσική, την κτιστή πραγματικότητα. Ο ερμηνευτής επομένως καλείται μέσω κτιστών ανθρωπίνων λόγων σχημάτων να αναχθεί στην άρρητη άκτιστη αλήθεια. Η δυσκολία είναι τεράστια και η κίνδυνη μέγιστη. Γι' αυτό οι πολλοί αποτρέπονται από το εγχείρημα της ερμηνείας θεολογίας και συμβουλεύονται να σιωπούν, να σιγούν. Όμως για ορισμένες περιστάσεις η προσταγή του Θεού είναι σαφής: λάλη και μη σιωπήσεις. Αυτό κάνει και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, αλλά με προϋποθέσεις και όρους οι οποίοι προσυδειάζουν στο πνεύμα που δημιούργησε την γραφή και στη μορφή της γραφής, η οποία βέβαια είναι έργο συγκεκριμένης εποχής, συγκεκριμένου φιλοσοφικο-κοινωνικού περιβάλλοντος και γλωσσικής μορφής και συγκεκριμένων συγγραφέων.

Ο Άγιος Κύρλλος Αλεξανδρίας, αγαπητοί ακροατές, ξεκινώντας το έργο του γλαφυρών εις γένεση, δηλαδή από τα γλαφυρά στη γένεση, αφιερώνει τον πρώτο λόγο, το εισαγωγικό τμήμα του πρώτου λόγου, στο θέμα ότι διαπάσεις της Μωσαίος γραφής το του Χριστού μυστήριον ενιγματοδός σημαίνεται, δηλαδή ότι με όλη τη γραφή του Μωυσή αποκαλύπτεται με τρόπο ενιγματικό το μυστήριο του Χριστού.

γράφει επιλέξει ο Άγιος Κύριλλος. Ερευνάτε τας γραφάς, υπέδειξε στα πλήθη των Ιουδαίων ο Χριστός, λέγοντάς τους ολοκάθαρα ότι κάποιοι δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στην αιώνια ζωή αν δεν σκάψουν βαθιά, σαν σε κάποιο θησαυρό, στο γράμμα του νόμου και δεν αναζητήσουν με προσοχή τον Μαργαρίτη που είναι κρυμμένος μέσα σε αυτό, δηλαδή τον Χριστό, στον οποίο είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως, σύμφωνα με τα λόγια του μακάριου Παύλου. Για την τόσο πολύ σεβάσμια και αξιαγάπητη σοφία, δηλαδή τη γνώση, είπε κάπου και ο Σολομών: «Εάν ζητήσεις αυτήν ως περαργύριον και ως θησαυρούς ανεβρίσεις αυτήν, τότε συνήσεις φόβων Κυρίου και επίγνωσιν Θεού ευρύσεις». Δεν θα μπορούσε βέβαια να υπάρξει τίποτα ισόρροπο προς αυτό για εκείνους που επαινούν την άμεμπτη ζωή και έχουν προτιμήσει να εφαρμόσουν τα πιο άριστα και εξαίρετα απ' όλα και γεμίζουν το νου τους με το φως του Θεού. Γιατί πρέπει να εντρυφούν ασταμάτητα στα λόγια του Θεού και να χρησιμοποιούν σαν λιχνάρι κατά κάποιο τρόπο τις Άγιες Γραφές, σύμφωνα με τον Άγιο Ψαλμωδό που φωνάζει δυνατά και λέγει: «Λίχνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου». Επομένως, επειδή το να μελετούμε και να αγαπάμε το μυστήριο του Χριστού μας εξασφαλίζει ολοκάθαρα και ολοφάνερα την αιώνια ζωή και κάθε δρόμο ευθυμίας, εμπρός λοιπόν, καταβάλλοντας πάλι τον ωφέλιμο κόπο, ο οποίος εκτός των άλλων και σε εμάς τους ίδιους θα φανερώσει πολύ καλά εκείνα με τα οποία θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε το μυστήριο του Χριστού και θα μας διεγείρει χρόνος ώστε να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς έχει η κάθε μία από τις έννοιες και έτσι αυτά που θα υποθούν από μας, επειδή έχουν λεπτές έννοιες μερικές φορές, η πιο αληθινή θεωρία να μπορέσει να γίνει καλή αφορμή σε αυτούς που μαθαίνουν εύκολα και κατά κάποιον τρόπο σκαλοπάτια, για να τους ανεβάσουν προς την ανώτερη και υπέρτατη γνώση. Θα εκθέσουμε βέβαια κατά τρόπο ωφέλιμο καταρχήν τα ιστορικά γεγονότα και αφού αποσαφηνίσουμε αυτά κατά τρόπο ανάλογο και μεταπλάσουμε όσο είναι δυνατόν τη διήγηση από τον τύπο και τη σκιά, θα κάνουμε σαφή τη διήγηση με τη βοήθεια του λόγου προς το μυστήριο του Χριστού, έχοντας αυτόν ως τελικό σκοπό, αφού είναι αλήθεια ότι το τέλος του νόμου και των προφητών είναι ο Χριστός. Εάν όμως συμβεί κάπου να κάνουμε λάθος, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, ως προς το πραγματικό νόημά τους, εξαιτίας της λεπτότητας των ενιών και της μεγάλης ασάφειάς τους, πρέπει να μας συγχωρήσουν αυτοί που θα τα διαβάσουν. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν ότι επειδή συγγράψαμε την αποτελούμενη από 17 κεφάλαια μελέτη περί της εν πνεύματι και αληθεία προσκυνήσεως και λατρείας και συγκεντρώσαμε σε εκείνη πλήθος ενιών, παραβλέψαμε για λόγους οικονομίας στο σύγγραμμα αυτό τα κεφάλαια εκείνα και τα αφήσαμε ανεξέταστα. Αν όμως συνέβη κάπου να αναφέρουμε κάτι, αυτό έγινε από την ανάγκη του λόγου. Και λέγει παρακάτω ότι θα αρχίσουμε από τα πιο γλαφυρά της γένεσης και διατρέχοντας έτσι τα 5 βιβλία του Μωυσή, θα εξετάσουμε μαζί αυτά και από την υπόλοιπη γραφή όσα είναι χρήσιμα για το σκοπό αυτό.

αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας χρησιμοποιεί περίπου 136 φορές τη λέξη μυστήριον στο έργο του αυτού, αυτό γλαφυράει εις την Γένεση και στα υπόλοιπα, τέσσερα βιβλία της Πεντατεύχου. Από αυτές τις φορές, οι 96 φορές αναφέρεται στο μυστήριο του Χριστού. Έτσι, ενδεικτικά θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα που αναφέρεται ακριβώς μετά από τα ιστορικά γεγονότα όπως τα εξέθεσε, προχωράει και λέγει ότι τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέφτη και υπομορφή ενίγματος τα θεία μυστήρια και αμυδρά. Επειδή δηλαδή κανένα από τα γεγονότα δεν μπορούμε να το εξομοιώσουμε εξ ολοκλήρου με τη θεία και απόρρητη φύση, συλλέγουμε από μύρια όσα παραδείγματα μετρίως τη δυνατότητα να σκεφτούμε ή να πούμε για αυτήν κάτι το εφικτό. Και επιλέξει, τίποτα άλλο δεν είναι λιγότερο μη φανερό όσο το μυστήριο του Χριστού. Ουδέν λέει ήτον ασυμφανές άγανεστη το επί Χριστού μυστήριον. Και ο λόγος της ενανθρωπίσεώς του δεν είναι στον καθένα κατανοητός. Και είναι πολύ βαθύς δηλαδή ο λόγος της Θείας Οικονομίας, γιατί ενώ ο μονογενής είναι Θεός και γεννημένος από Θεό κατά φύση, έγινε άνθρωπος και εσκήνωσεν εν ημίν και χρημάτισε και Απόστολος και Αρχιερέας μας και μας απάλαξε από τον βραδίγλωσσο νόμο και μας μετέθεσε στη γλυκιά φωνή των Ευαγγελικών μαθημάτων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ενώ ήμασταν εχμάλωτοι, μας ελευθέρωσε, καταργώντας τον άρχοντα του αιώνα αυτού. Γλίτωσε από τους κόλπους του Άδη τους νεκρούς και αφού θεμελίωσε την Εκκλησία και χειροτονήθηκε αρχηγός μας, μας πέρασε με πίστη από τον Ιορδάνη και αφού μας έδωσε την πνευματική περιτομή, μας εισήγαγε στη Βασιλεία των Ουρανών. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους ακροατές και την ηχολήπτη μας, την κυρία Ακριβή Σταματελοπούλου. Χαίρετε.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Στη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός εν αποστρατεία Δημήτριος Σαρβέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, ίσως ποτέ να μην έχουμε αναρωτηθεί ή και να μην έχουμε αισθανθεί, θα έλεγα, το πώς συμπεριφέρεται και κινείται ένα παιδί όταν είναι μόνο του στο σπίτι. Ενώ θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το παιδί πρέπει να αισθάνεται όμορφα, να αισθάνεται άνετα όταν μένει στο σπίτι του, ούτως ώστε και οι γονείς να απολαμβάνουν τις ελεύθερες ώρες τους ωραία και καλά. Τι όμως είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε εμείς για να είναι το απόγευμα του παιδιού, όταν εμείς θα λείπουμε ευχάριστο και δημιουργικό? Συζητώντας κάποτε με τους αρμοδίους παιδαγωγούς και ψυχολόγους, προσπαθήσαμε να αποκομίσουμε ό,τι το καλύτερο, ό,τι το πρακτικό, θα έλεγα, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Ας το κάνουμε όμως έτσι όπως πρέπει, παίρνοντας τα πράγματα με τη σειρά. Η δεύτερη μητέρα ενός παιδιού, απευθυνόμενη προς το παιδί της, του είπε κάποτε πολύ απλά: «Εγώ θα βγω έξω και εσύ θα μείνεις εδώ, στο σπίτι». Οι γονείς όμως σήμερα δεν βλέπουν τα πράγματα καθόλου τόσο απλά. Ίσως μάλιστα επειδή μερικοί από αυτούς θυμούνται κάποιο παρόμοιο βράδυ από την παιδική τους ηλικία, όταν ήταν μόνοι τους στο σπίτι και το ξύλινο πάτωμα έτριζε, το λεγόμενο φάντασμα πίσω από την κουρτίνα να κινείται, και κυρίως το φοβερό συνέστημα που τους κατήχε ότι ήσαν εγκαταλελειμμένοι και τελείως μόνοι. Όμως και παρόλα αυτά, πολλές μητέρες, για να μην πω όλες, ονειρεύονται. Ονειρεύονται να κατορθώσουν μετά από χρόνια εγκάμου βίου να πάνε και αυτές μόνες τους ξανά μία φορά στο σινεμά ή στις φίλες τους για να απολαύσουν δύο ώρες χωρίς να πρέπει να φέρουν κάποιο συγγενικό πρόσωπο ή μια έμπιστη γυναίκα για να μείνουν συντροφιά στο παιδί στο χρονικό αυτό διάστημα της απουσίας τους. Εδώ όμως γεννάται και το ερώτημα: πότε αυτό είναι εφικτό και πότε μπορεί το παιδί να μείνει μόνο του στο σπίτι? Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα δοθεί η δυνατότητα σε κάποιον από τους γονείς ή και στους δύο να βγουν έξω για λίγες ώρες, χωρίς βέβαια να αφήσουν πίσω ένα έμπιστο άνθρωπο για τη φροντίδα του παιδιού, ποικίλει ανάλογα βέβαια και με το παιδί. Πάντως το νωρίτερο που μπορεί να γίνει αυτό είναι στη χρονική περίοδο που το παιδί πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο, λένε οι ψυχολόγοι, οι οποίοι θεωρούν ως πολύ σημαντικό να μην έχουν οι γονείς υπερβολικές απαιτήσεις.

Οι γονείς πρωτοί αποφασίσουν για να προχωρήσουν σε μια τέτοια ενέργεια, θα πρέπει να κάνουν τις δοκιμές τους πολύ τίμια και κυρίως να μην αποβλέπουν πάνω από όλα στη δική τους την άνεση και μόνο. Όσο φοβούνται ότι το παιδί τους μπορεί να μην αισθάνεται άνετα μόνο του, πρέπει να του δώσουν τον απαραίτητο χρόνο, άσχετα αν ένας συνομήλικος του παιδιού τους ή κάποιο από τα αδέλφια του μπορούσε να μείνει μόνο του όταν ήταν στην ίδια ηλικία. Όμως προκειμένου ένα παιδί να αισθάνεται ικανό να αντιμετωπίσει μόνο του τις όποιες καταστάσεις, οι ψυχολόγοι και οι παιδαγωγοί θέτουν τρεις προϋποθέσεις πάνω από τις οποίες γίνεται πιο εύκολη η ανάπτυξη της αυτονομίας του. Όπως παραδείγματος χάρη, το παιδί πρέπει να αισθάνεται ασφαλές από πολύ μικρής ηλικίας και ότι οι δικοί του άνθρωποι είναι κοντά του όταν τα θέλει. Να παίζει μόνο του σαν διασκέδα και κυρίως δεν πρέπει να μένει ποτέ μόνο του σαν τιμωρία ή θα λέγαμε ως τιμωρία. Το παιδί με τέτοιες θετικές εμπειρίες θα αρχίσει σιγά σιγά να αισθάνεται ασφάλεια όταν μένει μόνο του, πιστεύοντας μάλιστα πως είναι τυχερό που κατάφερε να είναι και να αισθάνεται σαν μεγάλος. Σε καμιά όμως περίπτωση οι γονείς δεν πρέπει να το πιέσουν, αλλά αντιθέτως να του δώσουν όλο τον απαραίτητο χρόνο και όλη τη βοήθεια την οποία αυτό χρειάζεται. Βέβαια στην αρχή και μέχρι να φτάσει σε κάποια ηλικία που να μπορεί να καταλαβαίνει και να μπορεί να συνειδητοποιεί πλέον, δεν πρέπει οι γονείς να απομακρύνονται από το σπίτι, να απομακρύνονται από κοντά του. Ενώ αργότερα και όταν αποφασιστεί η απομάκρυση από κοντά του, θα πρέπει να του αφήνουμε τον αριθμό του τηλεφώνου στο οποίο θα βρισκόμαστε για να μπορεί να καλέσει. Παράλληλα δεν θα πρέπει ήδη να έχουμε εξασκήσει το παιδί στο τηλέφωνο, αφήνοντάς του την πρωτοβουλία να πάρει τον αριθμό και να τηλεφωνήσει στη γιαγιά ή σε κάποιο φίλο του, αφού σημειώσουμε τους αριθμούς που χρειάζεται και αυτό απλά να πληκτρολογήσει τους αριθμούς αυτούς για μας. Η εκμάθηση λοιπόν του τηλεφώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το παιδί και αμέσως, μόλις οι γονείς του αναχωρήσουν και φτάσουν στο φιλικό του σπίτι. Οπότε η επιστροφή θα πρέπει να είναι άμεση αλλά χωρίς κανένα εκνευρισμό για τη χαμένη βραδιά, όπως λέγεται. Διότι όπως λένε και οι ειδικοί ψυχολόγοι, δεν πρέπει να σχηματιστεί στο παιδί η εντύπωση ότι η πράξη του, δηλαδή το να μας τηλεφωνήσει, ήταν λανθασμένη. Την επομένη δε φορά μπορεί να μην σας ενοχλήσει αδικαιολόγητα, γιατί με αυτό το τεστ, ας το πούμε έτσι, που έκανε και σας πήρε, ξέρει ότι κρατάνε το λόγο τους οι γονείς του και μπορεί να τους βρει όποτε αυτό θελήσει. Εκτός όμως του τηλεφώνου με το οποίο το παιδί μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους, χρειάζεται και μία προσωπική επαφή για να μπορέσει να ζητήσει κάτι σε μία περίπτωση μιας άμεσης ανάγκης. Ιδανική λοιπόν θα ήταν η περίπτωση ενός πολύ φιλικού και γνωστού ανθρώπου που γνωρίζουν ότι αυτός αγαπά πολύ το παιδί τους, όπως μια καλή, μια σεμνή, μια ηθική και τυπική γειτόνισσα, την οποία το παιδί την επισκέπτεται άλλες ώρες της ημέρας για να παίξει με το παιδί της. Ή ακόμη είναι σίγουρο ότι το παιδί την εμπιστεύεται, ότι το παιδί μπορεί να τη ζητήσει κάτι σαν βοήθεια. Όμως προτού αποφασιστεί η χρησιμοποίηση της γειτόνισσας, θα πρέπει να είναι γνωστές οι συνήθειές της, ώστε όταν τη χρησιμοποιούν η επιστροφή να γίνεται εγκαίρως, για να μην την ενοχλεί το παιδί και ακόμη δεν πρέπει να
ξεχνάνε οι γονείς ότι το παιδί πρέπει να νιώθει ασφάλεια. Και όταν αισθάνεται κάθε ή υποφέρει από κάτι, πρέπει να γνωρίζει ότι πάντα είναι καλοδεχούμενο στο σπίτι της. Πάντως καλόν θα είναι πριν οι γονείς φύγουν από το σπίτι, θα πρέπει να αφήσουν και ένα κλειδί του σπιτιού σε αυτήν για να ρίχνει και καμιά ματιά που και που. Πράγμα που κάνει το παιδί να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί αισθάνεται ότι είναι και κάποιος που το σκέπτεται και το φροντίζει.

Όμως, όταν κανείς φτάσει σε αυτό το σημείο της χρησιμοποιήσεως ακόμη και του καλύτερου γείτονα και του καλύτερου φίλου, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Δηλαδή, να μην παραπλανήσουμε τον φίλο γείτονα λέγοντας ότι η απουσία μας θα είναι πάρα πολύ μικρή, ενώ θα έχει κάποια μεγάλη διάρκεια αυτή η απουσία. Εξάλλου, ενώ τα πάντα έχουν τακτοποιηθεί και ρυθμιστεί, από κακή σύμπτωση το παιδί αλλάζει στάση, αλλάζει και επιθυμία. Τότε θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς ως γονείς να μην φύγουμε. Και αν θέλουμε το παιδί να γίνει υπεύθυνο, πρέπει να το αφήνουμε να μιλήσει ακόμα και αν δυσκολεύεται να εξωτερικεύσει την επιθυμία του αυτή. Γι' αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε κάποιον αυταρχικό τόνο, κάποια αυταρχική συμπεριφορά απέναντί του. Μερικές φορές συμβαίνει ένα παιδί να ενθουσιάζεται όταν μένει μόνο του τα μεσημέρια, ενώ αντίθετα τα βράδια να προσκολάται επάνω στους γονείς του. Το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί και σε κάποιο παιδί το οποίο, ενώ έχει μείνει μόνο του χωρίς προβλήματα, ξαφνικά αρχίζει να έχει αμφιβολίες. Δηλαδή, μπορεί να επινοήσει μια κάποια φανταστική ασθένεια ή να έχει κάποιο λόγο την ημέρα ακριβώς εκείνη, επειδή θέλει να αισθάνεται ότι είναι μικρό παιδί, ή ακόμη να παρουσιάζεται ως αγχωμένο πολύ πριν πάρει την απόφαση και το κουράγιο να μείνει μόνο του στο σπίτι. Σε τέτοιες περιπτώσεις τίποτα, μα τίποτα απολύτως, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον πατέρα και τη μητέρα. Και θα είναι προτιμότερο να μείνουμε μαζί του και να περάσουμε ένα ήσυχο βράδυ κοντά του. Και έτσι το παιδί θα είναι πάρα πολύ ευτυχισμένο. Βέβαια, πολλοί από εμάς τους γονείς κάνουμε και υπερβολές σε θέματα ασφαλείας την τελευταία μάλιστα στιγμή. Γι' αυτό καλό θα είναι, πριν ή αποφασίσουμε για κάποια απουσία μας, να μην ασχοληθούμε με μανία, θα έλεγα, με τα διάφορα συστήματα ασφαλείας, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν στο παιδί την εντύπωση ότι κάτι θα συμβεί το βράδυ εκείνο, όταν εμείς επισταμένως ελέγχουμε τις διάφορες κλειδαριές. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι κανόνες ασφαλείας που το παιδί θα πρέπει να γνωρίζει, που το παιδί θα πρέπει να έχει κάνει κτήμα του πριν το αφήσουμε μόνο του για πρώτη φορά βέβαια. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζει πως σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να τρέξει έξω από το σπίτι και να τηλεφωνήσει από το σπίτι του γείτονα στην πυροσβεστική υπηρεσία ή παρακαλώντας το γείτονα να τηλεφωνήσει αυτός. Ακόμη ότι δεν πρέπει να ανοίγει ποτέ την πόρτα σε κάποιον ξένο. Και αν κάποιος ξένος προσπαθήσει την πόρτα να παραβιάσει, το παιδί πρέπει να τηλεφωνήσει σε αυτή την περίπτωση αμέσως στο φίλο γείτονα και να φωνάξει μάλιστα και βοήθεια. Όμως όλα αυτά καλά είναι, αλλά θα πρέπει να τα γνωρίζει το παιδί σιγά σιγά και με το πέρασμα του χρόνου, και όχι τη στιγμή που εμείς αποφασίζουμε να το αφήσουμε μόνο του. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε πως θα ήταν πιο καλύτερα, ίσως και πιο σωστό, αν κάποια ανίποτη ημέρα κάναμε δοκιμαστικά, θα έλεγα, ορισμένα από αυτά που είπαμε προηγουμένως, εν είδη μάλιστα παιχνιδιού, για να γνωρίζουμε εάν πράγματι έχουν κατανοηθεί από το παιδί όλα αυτά.

αυτόν. Δεν θα πρέπει να έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις και να μην δίνουμε αυστηρές οδηγίες για το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει. Τι πρέπει και το τι δεν πρέπει να κάνει το παιδί κατά τη διάρκεια που εμείς απουσιάζουμε. Το να μείνει το παιδί μόνο του είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αν γνωρίζει ότι μπορεί να αποφασίσει μόνο του για το δικό του πρόγραμμα. Σίγουρα βέβαια δεν χρειάζεται να αφήσουμε το παιδί και ανεξέλεκτο θα έλεγα και να καταστρέφει ό,τι θέλει αυτό, ούτε να κάνει ό,τι αυτό θέλει μέχρι αργά. Και ασφαλώς δεν θα ήταν σωστό προς το καλό του αν καθυστερώντας την επιστροφή μας το παιδί έβλεπε μία ταινία βίας κατά το βράδυ εκείνο, παρακολουθώντας το βραδινό πρόγραμμα της τηλεόρασης. Και αν πράγματι δεν το θέλουμε αυτό, θα έπρεπε να του είχαμε βρει μια βιντεοτενία που ξέρουμε εμείς ότι θα του τραβούσε πολύ περισσότερο το ενδιαφέρον του. Γενικότερα όμως να ξέρουμε ότι όταν το παιδί γνωρίζει ότι μπορεί να ρυθμίσει μόνο το πρόγραμμά του, κατόπιν βέβαια συνεννοήσεως μαζί μας, τότε ασφαλώς και δέχεται πολύ πιο εύκολα να πάει για ύπνο την ώρα που εμείς θα το ζητήσουμε. Και ακόμη το παιδί αισθάνεται πιο άνετα όταν ξέρει ότι πάντα υπάρχει κάτι στο σπίτι που του αρέσει, διότι έτσι απαλύνεται και η ώρα της αναμονής να επιστρέψουμε στο σπίτι. Και όταν επιστρέψουμε στο σπίτι, καλό θα είναι να το ρωτήσουμε πώς πέρασε μόνο του και αν του συνέβη τίποτα. Και αυτά όχι βέβαια με αυταρχικό τρόπο, αλλά με αγάπη και συμπάθεια. Και έτσι γρήγορα θα μάθουμε πόσο του στήχησε και αν του στήχησε βέβαια η απουσία μας. Έτσι, για να βεβαιωθούμε ότι όλα κύλησαν ωραία και το παιδί απόλαυσε την ανεξαρτησία του, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πολύ στα λεγόμενά μας. Πάντως το να μένει το παιδί μόνο του στο σπίτι θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά μέχρι την εφηβεία τους έχουν ανάγκη από κάποιον δίπλα τους, στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν σε μια περίπτωση ανάγκης και ο οποίος θα πρέπει να φροντίζει να κάνει αισθητή την παρουσία του δίπλα στο παιδί.

0: αφήνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εφόσον αποφασίσουμε να απουσιάσουμε από το σπίτι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πάντα ακριβείς στην ώρα που υποσχεθήκαμε στο παιδί να επιστρέψουμε. Και δεν πρέπει ποτέ να παραβιάζουμε την όποια υποσχεσή μας, παρά μόνον σε μια περίπτωση ανάγκης. Οπότε πρέπει να το ειδοποιήσουμε. Δεν χρειάζεται και δεν πρέπει εμείς ως γονείς να κάνουμε μόνιμα ανήσυχες σκέψεις ή εμείς ως γονείς να έχουμε τυχόν τύψει συνειδήσεως γιατί το παιδί μας έμεινε μόνο του. Διότι έτσι είναι αποκτηθήσα ελευθερία μας ως γονείς μια φορά για μία απογευματινή ή μία βραδινή έξοδο μπορεί πραγματικά να γίνει απολαυστική. Φίλες και φίλοι, το παιδί πρέπει οπωσδήποτε να αισθάνεται ότι εμείς οι γονείς του το εμπιστευόμαστε, ότι εμείς οι γονείς του το θεωρούμε μεγάλο πλέον και ανεξάρτητο. Και αυτό το πράγμα για το παιδί είναι ένα θαυμάσιο και υπέροχο συνέστημα που του δημιουργείται. Εμείς οι γονείς γνωρίζουμε πάρα πολλά για μια τέτοια συμπεριφορά προς τα παιδιά μας, από κάθε ειδικό. Γιατί εμείς οι γονείς έχουμε την πραγματική εμπειρία. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τριανταφυλλίδη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

2 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας θυμάται την ενδιαγία σωρό κατάθεση της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές, επιλέοντος του μεγάλου και βιρήνης της αυτού γυναικός. Ακόμη σήμερα, 2 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου και του Εναγίης Πατρός ημών Ιουβεναλίου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

Μια και μια από τις γιορτές που τιμούμε σήμερα έχει σχέση με την Υπεραγία Θεοτόκο, ας ξεκινήσουμε αυτή μας την εκπομπή με τον υπέροχο πραγματικά ύμνο «Αγνή Παρθένε» που συνεγράφει από τον Άγιο Νεκτάριο και μελοποιήθηκε από Σιμωνοπετρίτες μοναχούς.

Και μετά από τον πολύ κατανοητικό αυτό ύμνο που μόλις ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, επανερχόμαστε για να δούμε με λεπτομέρειες τι ακριβώς θυμάται σήμερα η Εκκλησία μας. Σήμερα 2 Ιουλίου. Πρώτα-πρώτα λοιπόν η Εκκλησία μας θυμάται την ενδιαγία σωρό κατάθεση της τιμίας αισθήτως, φορέματος δηλαδή, της υπεραγίας Θεοτόκου εν βλαχέρνες, επιλέοντος του μεγάλου και βυρήνης της αυτού γυναικός.

Χιτών μεν Ιού Χριστοφρουρής Δημής, εσθής δε μητρός Χριστοφρουρή το πόλη. Τον χιτώνα δηλαδή του Ιού πήρε ένας από τους Χριστοφρουρούς Δημίους, την δε αισθήτα το φόρεμα της μητρός πήρε η Χριστοφρούρητη πόλη.

δύο πατρίκοι, οι αυτάδελφοι Γάλβιος, Γάλβιος και Κάνδιδος, πηγαίνοντας στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν, έφτασαν στην Παλαιστίνη. Κατά την επίσκεψή τους στους ιερούς τόπους της Γαλιλαίας, συνάντησαν μια γυναίκα Εβραία, η οποία είχε στην κατοχή της και φύλαγε με πολλή ευλάβεια μέσα σε ειδικό κυβότιο την Τιμία Αισθήτα, το φόρεμα δηλαδή της Θεομήτωρος. Αφού δε οι πατρίκοι αυτοί προσκύνησαν το ιερό ένδυμα, έθεσαν ως σκοπό τους να το πάρουν οπωσδήποτε και να το μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη. Πρώτα λοιπόν πήγαν στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησαν εκεί όλα τα άγια προσκυνήματα. Έπειτα κατασκεύασαν ένα κυβότιο όμοιο με εκείνο στο οποίο βρισκόταν το ιερό ένδυμα της Θεοτόκου. Το κυβότιο αυτό το τοποθέτησαν στη θέση του κυβωτίου με την Αισθήτα, χωρίς να τους πάρει είδηση η Εβραία γυναίκα. Έτσι λοιπόν αυτοί πήραν το κυβότιο μαζί με το ιερό και θείο ένδυμα και ξεκίνησαν για την Κωνσταντινούπολη. Όταν έφτασαν στην βασιλεύουσα, προσπάθησαν να κρύψουν τον ανεκτήμητο αυτό θησαυρό σε ένα ιδιωτικό προάστιο που επωνομαζόταν Βλαχέρνες. Επειδή όμως δεν μπορούσαν να το κρύψουν, γνωστοποίησαν αυτό το γεγονός στον αυτοκράτορα. Εκείνος δε, μόλις πληροφορήθηκε τη μεταφορά της Τιμίας Αισθήτος στην Κωνσταντινούπολη, ασπάστηκε με απερίγραπτη χαρά και ευλάβεια το ιερό αυτό ένδυμα. Στο προάστιο των Βλαχερνών, ο ευσεβής αυτοκράτορας οικοδόμησε ναό, στον οποίο εναπέθεσε το κυβότιο με το πολυτιμότατο περιεχόμενό του, την Τιμία Αισθήτα της Θεοτόκου. Εκεί βρίσκεται και σήμερα.

Με άλλο ένα ύμνο αφιερωμένο στην υπεραγία Θεοτόκου, θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ακούσουμε το υπέροχο «Άξιον εστί» και θα το ακούσουμε μάλιστα από τις μοναστικές αδελφότητες των Δανιηλαίων και των Θωμάδων του Αγίου Όρους.

Ολοκληρώνουμε, αγαπητοί μας φίλοι, την αναφορά μας στην ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου εν τες Βλαχέρνες, με την αναφορά μας στο Απολυτίκιο, το Κοντάκιο και το Μεγαλινάριο της γιορτής. Το Απολυτίκιο λοιπόν της γιορτής λέει: «Θεοτόκια υπάρθενε των ανθρώπων

πονισκέπη, αισθήτα και ζώνην του αχράντου σου σώματος, κρατεάν τη πόλη σου περιβολήν εδωρίσω, το ασπόρο τόκο σου άφθαρτα διαμείναντα, επισήγαρ και φύσης καινοτομείται και χρόνος. Διόδης οπούμεν σε, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Ποντάκιο σημειώνονται τα εξής. Περιβολήν πάση πιστής απθαρσίας Θεοχαρίτωτε αγνίε δωρήσω, την ιεράν αισθήτα σου, μεθείς το ιερόν σώμα σου εσκέπασας, σκέπη πάντων των ανθρώπων, όν περ την κατάθεσιν εορτάζομεν πόθο και εκβοόμεν φόβος είσαι μνή, χαίρε Παρθένε, χριστιανών το κάφημα.

Στο Μεγαλινάριο τέλος καταγράφεται της Αθανασίας των χορηγών τέξας απαρθένε η θανάτησας τον Αδάμ. Τούτο γούν δηλούσα η άφθαρτος αισθήσου φθοράς παθών λυτρούτε τους προσπελάζοντας.

Σήμερα όμως 2 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη δύο άλλων Αγίων. Έχουμε επίσης τη μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου. Πρώτου περάσουμε για να δώσουμε λίγα λόγια για τη ζωή του κάθε ενός από αυτούς τους Αγίους, ας κάνουμε και πάλι ένα υμνολογικό διάλειμμα για να κατανοηγούν ξανά οι καρδιές μας, μάλλον ένα ύμνο παρμένο από τη λατρεία της Εκκλησίας μας.

Και μετά από το απόσπασμα αυτό που ακούσαμε από τον ύμνο «Δούλη Κυρίου», επανερχόμαστε στην αναφορά μας στο συναξάρι της σημερινής μέρας. 2 Ιουλίου σήμερα λοιπόν, υπενθυμίζουμε αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη των Αγίων Ιουβεναλίου και Κοίντου. Θα δούμε πρώτα λίγα λόγια για τον Άγιο Ιουβενάλιο, Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Ιουβενάλιος έζησε κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού, γύρω στις αρχές δηλαδή του 5ου αιώνος, και έγινε αρχιερέας εις τα Ιεροσόλυμα, τρίτος μετά τον Άγιο Κύριλο, και επρόφθασε μάλιστα και την αυτοκρατορία του Μαρκιανού. Παρευρέθηκε και αυτός στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Έφεσο το 431 και συνέβαλε και αυτός έτσι ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια τα δόγματα της πίστεως και να καταδικαστεί βέβαια η αίρεση του Νεστορίου. Επίσης έλαβε μέρος εις την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έγινε το 451 στη Χαλκιδόνα, η οποία καταδίκασε την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Όταν ο βασιλιάς Μαρκιανός έκτισε τις Βλαχέρνες, ερώτησε τον Άγιο Ιουβενάλιο μήπως γνωρίζει που βρίσκεται το σώμα της Θεοτόκου. Ο Άγιος αποκρίθηκε ότι δεν ξέρει τίποτε, λέγεται όμως από παράδοση ότι το σώμα της Θεοτόκου, αφότου ενταφιάστηκε από τους Αποστόλους, εξαφανίστηκε από τον τάφο, αφού μάλιστα άκουγαν αγγελικές υμνοδίες να βγαίνουν μέσα από τον τάφο. Γι' αυτό και ο Αυτοκράτορας παρακάλεσε τον Άγιο να σφραγίσει και να στείλει τουλάχιστον στην Κωνσταντινούπολη το κυβότιο όπου είχε τεθεί το σώμα της Θεοτόκου μαζί με τα εντάφια της, πράγμα το οποίο και έγινε. Ο Άγιος Ιουβενάλιος πατριάρχευσε για 38 χρόνια και εκοιμήθη εν ειρήνη.

Ο Άγιος Κόιντος ο μάρτυρας γεννήθηκε και διδάχτηκε την ευσέβεια στη Φρυγία. Αφού ήλθε σε ένα χωριό που ονομαζόταν Αιωλής, έδινε ελεημοσύνη στους φτωχούς και γιάτρευε εκείνους που ενοχλούνταν από ακάθαρτα πνεύματα. Επειδή δε ο εκεί ηγεμόνας Ρούφος προσπάθησε να τον αναγκάσει να θυσιάσει στα είδωλα, εδαιμονίστηκε ο ίδιος ο ηγεμόνας, αλλά ο Άγιος τον θεράπευσε. Γι' αυτό και ο ηγεμόνας αντάμυψε τον Άγιο με τιμές και δώρα και τον άφησε ελεύθερο. Ο Άγιος τότε πήγε στην Πέργαμο, όπου όμως συνελήφθη από ειδωλολάτρες, οι οποίοι και άρχισαν να τον βασανίζουν. Ξαφνικά όμως έγινε σεισμός και αμέσως γκρεμίστηκε κάτω ο ειδωλολατρικός ναός και όλα τα είδωλα συντρίβηκαν. Οι ειδωλολάτρες δε φοβήθηκαν και άφησαν ελεύθερο τον Άγιο. Στη συνέχεια ήλθε στην Πέργαμο ένας άλλος άρχοντας που ονομαζόταν Κλέαρχος. Αυτός έμαθε για τα κατορθώματα του Αγίου και τον συνέλαβε και άρχισαν τα βασανιστήρια. Ο Άγιος επέμεινε στην πίστη τη χριστιανική. Τότε του συνέτριψαν τα σκέλη. Παρόλα αυτά όμως η χάρη του Θεού τον εθεράπευσε και από τότε έζησε άλλα 10 χρόνια και μετά εκοιμήθη εν Κυρίω.

Έτσι, αγαπητοί μας φίλοι, ολοκληρώσαμε και αυτή μας την εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στο Συναξάρι της Μέρας. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, 2 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών και η Παρθένου Μαρίας εν δες Βλαχέρνης, όπως επίσης και τη μνήμη του Αγίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιουβεναλίου και του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου. Τες αυτών αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.

0: ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.
1: Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Βερίνου. Ένα από τα πολυάριθμα μικρά μοναστήρια της Πελοποννησιακής Γης, των οποίων η ιστορική παρουσία μαρτυρείται ήδη στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, είναι η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Αίγιο, κοντά στο χωριό Βερίνο. Κτισμένη στο ομώνυμο βουνό Αγιάννης, μία από τις παραφιάδες του Παναχαϊκού, σε υψόμετρο 900 μέτρα, αντικρίζει τον Κορινθιακό και τη Ρούμελη και αφορά τα γύρω χωριά και το Σαλμενικιώτικο ποτάμι. Το μοναστήρι είναι γνωστό και σήμερα ως Άγιος Ιωάννης των Τσετσεβών, από τον Τσετσεβό ή Τζετζεβό, παρακείμενο εγκαταλελειμμένο οικισμό, και υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήταν μονή ενωριακή και περιλαμβανόταν στα όρια της Μητροπόλεως Παλαιών Πατρών, τα οποία ήταν ευρύτερα από τα σημερινά. Η χρονολογία ιδρύσεως παραμένει άγνωστη, γεγονός που οφείλεται και στο ότι δεν διασώθηκαν αρχιακές ή επιγραφικές μαρτυρίες στο χώρο της Μονής. Το προημότερο κείμενο που αναφέρεται στο ανδρικό τότε μοναστήρι είναι σιγήλιο του Πατριάρχου Διονυσίου του Τρίτου, 1662-1665, με χρονολογία 1665, στο οποίο ο Άγιος Ιωάννης αναφέρεται ως ερημωμένο μονίδριο. Από τα επόμενα σιγήλια των ετών 1749, 1775 και 1798 πληροφορούμαστε ότι το μοναστήρι έχει πλέον συγκαταλεχθεί στο μετόχιο της Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλίας. Πότε ακριβώς έγινε μετόχι δεν γνωρίζουμε, πάντως μετά το 1700, όπως προκύπτει από ενετικό έγγραφο. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η τοπική παράδοση θέλει το μετόχι ιδρυμένο πριν από τη Μητρό Αμονή, παράδοση που μπορεί να στηριχθεί ιστορικά, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η σημερινή Μονή Ταξιαρχών, η Κάτω Μονή, κτίστηκε στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα. Πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση κατά τη δεύτερη ενετοκρατία και τους προ και μετά την Επανάσταση χρόνους αντλούμε καταρχάς από έγγραφο του αρχείου Γκριμάνι της Βενετίας και από Πατριαρχικό Επιτίμιο του έτους 1778, ακόμη από αδημοσίευτα, όσο γνωρίζουμε έγγραφα, τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο της Μονής Ταξιαρχών και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Αμπέλια και ελαιόδεντρα σε θέσεις της γύρω περιοχής αποτελούσαν σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές την περιουσία του μοναστηριού, η οποία σήμερα δεν του ανήκει. Πάντως, τα 1933 η Μονή κατέχει 107 στρέμματα αμπέλων και χωραφείων, τα οποία καρπώνονταν οι γύρω κάτοικοι καταβάλλοντας χρηματικό ποσό. Αν για την οικονομική πλευρά του βίου της Μονής οι πηγές παρέχουν κάποιες ειδήσεις, δεν συμβαίνει το ίδιο ως προς τον πνευματικό τομέα. Δεν διασώθηκαν κειμήλια, χειρόγραφα, έντυπα ή κάποιο στοιχείο το οποίο να επιβεβαιώνει την τοπική παράδοση περί κρυφού σχολιού, παραδείγματος χάρη στο μοναστήρι. Στον θρησκευτικό και κοινωνικό τομέα όμως, η Μονή, όπως κάθε Μονή της Τουρκοκρατίας, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την περιοχή της, χάρη στην ορθόδοξη λατρευτική ζωή και στην προστασία που μπορούσε να προσφέρει σε ώρες κινδύνου. Η μάχη του Αγιάννη των Τζετζεβών, η οποία έλαβε χώρα έξω από το μοναστήρι, τη 17η Ιουλίου 1827 το αποδεικνύει. Για τη μάχη μας δίνουν πληροφορίες οι επιστολές των οπλαρχηγών που έλαβαν μέρος σε αυτή, οι οποίες απευθύνονται στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αρχηγό των Πελοποννησιακών στρατευμάτων. Μέσα στη Μονή είχαν συγκεντρωθεί για ασφάλεια οι απροσκύνητοι κάτοικοι της γύρω περιοχής. σύμφωνα με την τοπική παράδοση, μετά την σύγκρουση των ελληνικών στρατιωτικών σωμάτων με τα τουρκικά και το τέλος της μάχης, ο ταξιαρχήτης μετοχιάρης μοναχός της Μονής του Αγίου Ιωάννου, πατήρ Ανανίας Αντωνιάδης, ζήτησε χάρη για τα γυναικόπαιδα που έμεναν κλεισμένα στο μοναστήρι, η οποία και δόθηκε. Τα οστά των 80 Ελλήνων που έπεσαν εκείνη την ημέρα έχουν ταφεί στα θεμέλια του Ηρώου, που ανεγέρθηκε νότια της Μονής εις μνημόσυνόν του το 1927. Μετά τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους και την έκδοση των διαταγμάτων περί μοναστηρίων από τους Βαβαρούς, η μικρή μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου δεν διαλύθηκε, όπως συνέβη με άλλα μικρά μοναστήρια της χώρας, αλλά χαρακτηρίστηκε ως διατηρούμενη. Η Μονή Ταξιαρχών έστελνε ένα από τα μέλη της κατά κανόνα ιερομόναχο, ο οποίος αναλάμβανε τη φροντίδα του μετοχίου για 4 συνήθως χρόνια. Ο τελευταίος μετοχιάρης, ο ηλικιωμένος μοναχός πατήρ Βενιαμίν Μάργαρης, παρέμεινε στο μοναστήρι 17 χρόνια, διατηρώντας άσβηστο το καντήλι του Αγίου και περιμένοντας να στείλει ο Θεός ανθρώπους που θα έδιναν ζωή στο μοναστήρι. Το έτος 1987 μια νέα περίοδος αρχίζει για το Ιερό Μονίδριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η πρόνοια του Θεού οδήγησε στην Ιερά Μητόπολη Καλαβρίτων και Ιγυαλίας τον αείμνηστο γέροντα αρχιμανδρίτη πατέρα Ευσέβιο Γιανακάκη 1910-1995. Άγιο λειτουργό και χαρισματούχο πνευματικό επί 35 χρόνια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών και κτήτορα της Ιεράς Μονής Εισοδίων Θεοτόκου Μαρκοπούλου Οροπού, με μια ομάδα ευλαβών νεανίδων, πνευματικών του τέκνων που επιθυμούσαν να μονάσουν. Ο ιερός λόφος του μαθητή της αγάπης, με το υγιεινό κλίμα, το άριστο νερό των πηγών και το πανέμορφο φυσικό τοπίο με τον ανοιχτό ορίζοντα, ενέπνευσε το γέροντα, ο οποίος αποφασίζει να ανακαινιστεί το ερυπωμένο μετόχι για να εγκατασταθεί εκεί η αδελφότητα. Το Νοέμβριο του 1987, με την ευλογία και την αμέριστη συμπαράσταση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρίτων και Ιγυαλίας κ. Αμβροσίου, το έως τότε μετόχι της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών μετατράπηκε με προεδρικό διάταγμα σε Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή. Το ερυπωμένο μικρό κτίριο ανακαινίστηκε και οι πρώτες 14 αδελφές εγκαταστάθηκαν στα 4 κελιά του την περίοδο του Πάσχα του 1988. Η επαναλειτουργία της Μονής έγινε δεκτή με πάνδυμη χαρά από τους κατοίκους της περιοχής που ευλαβούν τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη και το μοναστήρι του. Τον θεωρούν προστάτη των οικογενειών και των απελιών τους και διηγούνται θαύματα, γεγονότα της ζωντανής παρουσίας του. Χάρη στην πίστη, την ανίστακτη φροντίδα και την ακάματη προσπάθεια του μακαριστού γέροντος, τον ένθεο ζήλο των μοναχών και την ενίσχυση ευλαβών δωρητών, ανακαινίστηκε αρχικά το καθολικό της Μονής, στο ιερό βήμα του οποίου σώζεται με τα βυζαντινή τοιχογραφία. Ο στάβλος της βορειοδυτικής πλευράς του ισογείου μετατράπηκε σε κατανυκτικό παρεκκλήσιο του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού. Στη συνέχεια θεμελιώθηκε και ολοκληρώθηκε μέσα σε 4 χρόνια ένα λιτό και επιβλητικό μοναστηριακό συγκρότημα για τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της αδελφότητας.

0: Η ανέγερση της νέας μονής αποτελεί ένα παρατηνόμενο θαύμα κατά το σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Αμβρόσιο, αφού το μοναστήρι στερείται οικονομικών πόρων και δεν έχει κινητή ή ακίνητη περιουσία. Οι τρεις νέες πτέρυγες αποτέλεσαν μαζί με την Παλαιά ένα παραδοσιακό τετράπλευρο μοναστήρι με το καθολικό του Αγίου Ιωάννου στο κέντρο. Δύο παρεκκλήσια, η Παπαντή του Κυρίου και το Γενέσιο της Θεοτόκου, επιστρέφουν τις δύο γωνιές της προσώψεως, ενώ στο κέντρο υψώνεται μεγαλόπρεπο κοδωνοστάσιο. Στις νέες πτέρυγες στεγάζονται τα κελιά των αδελφών, η βιβλιοθήκη της Μονής, το Συνοδικό, η Τράπεζα των Προσκυνητών, το Αρχονταρίκι, η Τράπεζα των Μοναχών, τα εργαστήρια αγιογραφίας, εκκλησιαστικού κεντήματος, ιεροραπτικής, ξυλογλυπτικής και τα ιατρία. Με προσωπική εργασία του γέροντος και των αδελφών έγινε διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με κήπους, πέτρινα πεζούλια και περιβόλια. Φυτεύτηκαν 3.000 και πλέον καλοπιστικά και οποροφόρα δέντρα στη γύρω περιοχή της Μονής, καθώς και μεγάλος αμπελώνας. Πρώτη ηγουμένη της Ιεράς Μονής εκλέχθηκε ομόφωνα από την αδελφότητα η μοναχή επιστήμη Κυλικίδου. Η αδελφότητα, 25 μοναχές και δόκιμες, πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών οι περισσότερες, πιστοί στις ιερές επιταγές του μακαριστού πνευματικού πατρός και ιδρυτή της, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να δίνει τη μαρτυρία του ορθοδόξου μοναχισμού με την πλούσια λατρευτική ζωή, την αδιάλειπτη προσευχή, την προσωπική άσκηση, το εργόχειρο, την εγκάρδια φιλοξενία προς τους προσκυνητές και την πνευματική τους οικοδομή. Αδελφές, οι ιατροί της Μονής προσφέρουν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους της περιοχής. Όπως έχει προαναφερθεί, ιστορικά κοιμήλια δεν βρέθηκαν στο μοναστήρι. Βρίσκονται όμως θησαυρισμένα τίμια λείψαν από όλων Αγίων. Επίσης, τα άχραντα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τεμάχει από το τίμιο ξύλο του Ζωοδόχου Σταυρού, τον Σπόγκο, τον Ακάνθινο Στέφανο και το λίθο του Παναγίου Τάφου του Κυρίου, τα οποία είχαν δωρηθεί στη Μονή Ταξιαρχών από τους δεσπότες της Πελοποννήσου, Θωμά και Δημήτριο, τους Παλαιολόγους, τον 5ο αιώνα. Η Μητρώα Μονή προφανώς είχε δωρήσει στο μετόχι της ένα τμήμα των αχράντων παθών. Τάφος του αημνήστου κτήτορος, πατρός Ευσεβίου, αποτελεί το σέμνομα της Ιεράς Μονής, πηγή ευλογίας και παρακλήσεως, τόσο για τα πνευματικά του τέκνα, όσο και για τους προσκυνητές της Ιεράς Μονής, που προσέρχονται εκεί για να ζητήσουν τη μεσητεία του.
1: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

ακροατέ, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης, και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

τα δώρα του Θεού, καλεί το άνθρωπος να τα προσφέρει για ευλογία. Σε κανένα δεν πρέπει να κάνει εγωιστική χρήση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δημιουργία και τις δυνάμεις που κρύβονται μέσα στη δημιουργία, τις οποίες καλείται να ανακαλύψει ο άνθρωπος με την επιστήμη. Ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο προσκολλημένο στη μορφή μιας αγροτικής κοινωνίας. Οφείλει να διαθέσει τις δυνάμεις του για να συντελέσει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνικής. Ταυτόχρονα όμως, καλείται να διαποτίσει όλα τα έργα του με το Πνεύμα του Θεού και να τα καταστήσει πηγή δοξολογίας του ονόματος του Θεού. Ο άνθρωπος τοποθετήθηκε στον Παράδεισο του Θεού με αποστολή να τον εργάζεται και να τον φυλάσει και ταυτόχρονα να είναι ο βασιλέας της δημιουργίας του Θεού. Είχε δηλαδή την αποστολή του συντηρητού της δημιουργίας. Επομένως, η πρόοδος της επιστήμης και η χρήση της τεχνικής δεν επιτρέπεται να υπηρετούν διαφορετικό σκοπό με αρνητικές συνέπειες για την ίδια τη δημιουργία του Θεού. Η αυτονομία της επιστήμης και της τεχνικής και η εγωιστική χρήση και των δύο αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο και συμπαρασύρει τον κόσμο σε καταστροφή. Γι' αυτό και ο Θεός παραγγέλει στην Παλαιά Διαθήκη: «Πρόσεχε τον εαυτό σου, μήπως λησμονήσεις Κύριο τον Θεόν σου και δεν φυλάξεις τις εντολές του και τους νόμους του, όσα σου παραγγέλω σήμερα. Μήπως χορταστείς, οικοδομήσεις ωραία σπίτια και κατοικήσεις σε αυτά. Πολλαπλασιαστούν τα βόδια σου και τα πρόβατά σου. Αυξηθεί το αργύριο και το χρυσίο σου και όλα τα υπάρχοντά σου. Και υπερηφανευθεί τότε η καρδιά σου και λησμονήσεις Κύριο τον Θεό σου, που σε εξήγαγε από τη γη της Αιγύπτου, από τη χώρα της δουλείας και σε οδήγησε διαμέσου εκείνης της μεγάλης και φοβερής ερήμου. Πρόσεξε, μη διανοηθείς. Η ισχύς μου και η δύναμη των χεριών μου πρόσφεραν τη μεγάλη αυτή ευλογία. Πρέπει να θυμάσαι τον Κύριο, γιατί Αυτός σου έδωσε την ισχύ για να αποκτήσεις δύναμη και να τηρήσει την υπόσχεσή Του που ο Κύριος έδωσε με όρκο στους προπάτορές σου μέχρι σήμερα. Η πρόοδος του ανθρώπου σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του είναι δώρο του Θεού. Δεν δικαιολογεί την αυτονομία του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Θεός προειδοποιεί μέσω του προφήτη: «Και εσύ, Ιε ανθρώπου, λέγε στον άρχοντα της Τύρου, τάδε λέγει Κύριος, επειδή υπερηφανεύθη η καρδιά σου και είπες, Θεός είμαι εγώ, κάθομαι σε θρόνο Θεού, ενώ είσαι άνθρωπος και όχι Θεός, και σκέφτηκες σαν να ήσουν Θεός. Με την πολλή επιστήμη σου και το εμπορικό σου πνεύμα πλήθυνες τα υπάρχοντά σου και περηφανεύθηκε η καρδιά σου για τη δύναμή σου. Για τούτο τάδε λέγει Κύριος, επειδή θεώρησες τον εαυτό σου Θεό, γι' αυτό θα αποστείλω ξένους εναντίον σου, κακοποιά έθνη, και θα υψώσουν μάχαιρα εναντίον σου και εναντίον του καυχήματος της επιστήμης σου. Θα κρυμνήσουν τη δόξα της σοφίας σου και θα απολεστεί. Θα μπορέσεις τότε να πεις, Θεός είμαι, μπροστά στους φωνευτές σου. Άνθρωπος είσαι, δεν είσαι Θεός». Αυτή η προφητεία που αναφέρεται στον Ιεζεκιήλ, 28ο κεφάλαιο, στίχοι 2 έως 8, εκπληρώνεται κάθε φορά που ο άνθρωπος απολυτοποιεί τις δυνάμεις του και τις αποδεσμεύει από το βαθύτερο νόημά τους, την αγάπη. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, που κυριολεκτικά κρυμνίστηκαν τα είδωλα της ανθρώπινης σοφίας και της επιστήμης,
που έστησε ο άνθρωπος και άρχισε με πολλούς τρόπους να τα προσκυνάει και να τα λατρεύει. Οι νέες θεότητες οδήγησαν τον άνθρωπο στο χείλος του κρυμνού. Ποιος επιστήμονας μπορεί σήμερα να πει με τρόπο πιστικό «Θεός είμαι» μπροστά στους φωνευτές του? Η πρόοδος της επιστήμης μπορεί να σημάνει ευλογία, όμως δεν κάνει τον άνθρωπο Θεό, δεν τον οδηγεί στην πραγμάτωση του καθομοίωσιν, δηλαδή του σκοπού της ζωής του. Αν πέσει και πάλι στην παγίδα του αρχαίου Όφη και πιστεύσει πως ανέβηκε στο θρόνο του Θεού, αυτόματα καταποντίζεται και αποκτά την εμπειρία πως είναι γυμνός, πως είναι άνθρωπος και όχι Θεός.

Αναφέραμε ήδη πως ο άνθρωπος τέθηκε από την αρχή στην υπηρεσία των αδελφών του και ολόκληρης της δημιουργίας. Βρισκόταν σε αρμονία με όλη την κτήση και σε δεξιολογική σχέση με τον Δημιουργό. Από αυτή τη σχέση ο άνθρωπος ξέπεσε με την πτώση, με τρομακτικά αποτελέσματα για τον ίδιο τον εαυτό του και για την όλη δημιουργία. Όμως εν Χριστώ γίνονται και πάλι τα πάντα κενά και ο άνθρωπος ξαναβρίσκει την αρμονία του με την κτήση σε δοξολογική αναφορά στον κτίστη του κόσμου. Με αυτή την έννοια ο πιστός γίνεται ιερέας της δημιουργίας του Θεού. Ο πνευματικός δηλαδή άνθρωπος, ο άνθρωπος της καινής κτήσεως, ο χρησμένος βασιλέας και Υιός της Βασιλείας του Θεού, δεν βρίσκεται πλέον σε διάσταση με την δημιουργία. Ξαναβρίσκει τη σωστή θέση του σε αυτήν, εκείνη που είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση. Αυτό αποτελεί πραγματικότητα στη ζωή των Αγίων και ιδιαίτερα των πατέρων της ερήμου. «Εάν αποκτήσει κανείς την καθαρότητα», λέγει ένας από αυτούς, «όλα θα υποτάσσονται σε αυτόν, όπως και στον Αδάμ, όταν ήταν μέσα στον Παράδεισο, πριν παραβεί την εντολή του Θεού». Ο Άγιος Ισαάκος Ήρος προσθέτει πως η πίστη του δικαίου στον Θεό μεταβάλλει τα θηρία του δάσους σε άκακα αρνία. Έτσι αναφέρεται στο Ιερό Συναξάριο για τον Όσιο Κόπριο. «Αναβαίνον ποτέ εις το βουνόν ομού με τον όνον του μοναστηρίου δια να κόψει ξύλα, επειδή μία άρκτος επλήγωσε τον όνον εις τον μυρίον, εκράτησεν ο Όσιος την άρκτον και εφόρτωσεν εις αυτήν τα ξύλα λέγον, δεν θα σε αφήσω πλέον, αλλά σύ θα κάμνεις την υπηρεσίαν του όνου τον οποίον επλήγωσας, έως ότου υγιάνει εκείνος. Και λοιπόν υπετάσε το εις αυτόν η άρτος και έφερε τα ξύλα». Ο άνθρωπος αυτός του Θεού κυριαρχούσε και πάλι στα ζώα, όχι φυσικά με αυθαίρετο τρόπο για λόγους προσωπικούς και εγωιστικούς, αλλά για να επιβάλλει την τάξη και την αρμονία μέσα στη δημιουργία του Θεού. Κάτι παρόμοιο βλέπουμε και στο βίο του Αγίου Αντωνίου. Όταν καταρχάς ο μακάριος πατήρ ημών Αντώνιος εφύτευσε τα δένδρα ταύτα, έκαμνον μεγάλην ζημίαν εις αυτά τα άγρια ζώα, τα οποία ερχόμενα εις των ποταμών δια να ποτιστώσιν εισήρχοντο και εις των κήπων. Ειδών δε ποτέ ταύτα ο Άγιος ερχόμενα έλαβεν μίαν ράβδον και πλησιάσας

ολόκληρη η ζωή του χριστιανού γίνεται αφορμή να δοξάζεται το όνομα του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Κάθε πιστός καλείται να γίνει διαγγελέας της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας όρισε σαν ευαγγελική περικοπή για την ιερή ακολουθία του χρίσματος εκείνη που περιλαμβάνει την προτροπή «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Τούτο φανερώνει πως αυτό το κάλεσμα απευθύνεται σε κάθε βαπτιζόμενο χριστιανό. Το σώμα του Χριστού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Συναρμολογείται και συγκροτείται με την υπηρεσία κάθε αρθρώσεως, με την οποία είναι εφοδιασμένο και αυξάνεται με την κατάλληλη ενέργεια του κάθε μέλους του, δηλαδή κάθε συνειδητού χριστιανού. Ο καθένας που βαπτίζεται προστίθεται σε αυτό το σώμα. Ο Χριστός δεν ήλθε να σώσει ορισμένο αριθμό εκλεκτών ή και χρησμένων, αλλά όλους τους ανθρώπους. Όλοι είναι καλεσμένοι να καθίσουν μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Η Εκκλησία ξεκίνησε με μικρό κύκλο μαθητών που ήσαν Ιουδαίοι. Όμως ο Χριστός υπογράμμισε πως έχει και άλλα πρόβατα που δεν προέρχονται από την Ιουδαϊκή μάνδρα. Πρέπει και εκείνα να ακούσουν τη φωνή του και να ενταχθούν στην Εκκλησία για να γίνει ένα πίμνιο και ένας ποιμένας. Αν λοιπόν επιθυμούμε να εκπληρωθεί το θέλημα του Κυρίου, πρέπει να εργαστούμε για τη σωτηρία των αδελφών. Κάθε χριστιανός πρέπει να είναι έτοιμος προς απολογίαν στον καθένα που θα ζητήσει λόγο δια την ελπίδα την οποίαν έχουμε μέσα μας. Αλλά παραγγέλει ο Απόστολος να το κάνετε με ευγένεια και σεβασμό, με τα πραήτητος και φόβου, και να έχετε συνείδηση αγαθήν, ώστε ενώ κατηγορείστε ότι είστε κακοί, να κατεσχυνθούν εκείνοι που δυσφημούν την καλή σας χριστιανική διαγωγή. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά διάκριση στις σχέσεις των πιστών προς τους έξω. Συμπεριφέρεστε προς τους έξω με σοφίαν, εποφελούμενοι του χρόνου που έχετε. Ο λόγος σας να είναι πάντοτε με χάρη, αρτημένος με αλάτι, και να ξέρετε πώς πρέπει να απαντάτε στον καθένα. Ο χριστιανός πρέπει να είναι άνθρωπος αγάπης προς όλους. Πώς λοιπόν μπορεί να διαφορήσει για τη σωτηρία των άλλων? Γνωρίζει πως μόνο ένας αποτελεί βεβαία ελπίδα, ο Χριστός, και ότι εκτός του Χριστού δεν υπάρχει για τον άνθρωπο ελπίδα. Πώς μπορεί λοιπόν να αδιαφορήσει και να μη προσπαθήσει να μεταδώσει τη μοναδική ελπίδα στους άλλους ανθρώπους? Το έργο αυτό αποτελεί θέλημα Θεού και την καλύτερη

απόδειξη αγάπης προς τον Θεό. Αποτελεί ακόμη μαρτυρία της γνησιότητας της πίστης και της χριστιανικής ζωής. Όποιος μένει σταθερός σε αυτή τη μοναδική ελπίδα, φλέγεται από τον πόθο για τη σωτηρία των αδελφών και δεν μπορεί να ησυχάσει αφού οι αδελφοί του βρίσκονται στην αδιαφορία και στην πλάνη και μένουν έξω από αυτή την ελπίδα. Γι' αυτό το έργο γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος. Αδελφοί, εάν κανείς από σας πλανηθεί από την αλήθεια και κάποιος τον επαναφέρει, ας γνωρίζει ότι εκείνος που θα επαναφέρει αμαρτωλόν από τον δρόμο της πλάνης του θα σώσει ψυχή από τον θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών.

χριστιανός δεν μπορεί να απομονωθεί επιδιώκοντας την ατομική του σωτηρία ανεξάρτητα από τη σωτηρία των αδελφών. «Εκ του πλησίον εστί η ζωή και ο θάνατος», λέγει ο Αββάς Αντώνιος. «Εάν γάρ κερδίσομεν των αδελφών, των θεών κερδένομεν». Στην περίπτωση αδιαφορίας για τον αδελφό υπάρχει ίσως έλλειψη θάρρους για ομολογία ή η ελπίδα δεν είναι σταθερά θεμελιωμένη μέσα μας. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να θυμηθούμε τους λόγους του Κυρίου ότι θα ομολογήσει εμπρός στον πατέρα του τον καθένα που θα τον ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, ενώ θα αρνηθεί εκείνον που δεν θα έχει το θάρρος να τον ομολογήσει και αυτόν που θα τον αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας τους λόγους της Αποκάλυψης. «Θα ήθελα να είσαι είτε ψυχρός είτε θερμός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός και ούτε θερμός ούτε ψυχρός, θα σε εμέσω από το στόμα μου». Κάθε πιστός λοιπόν καλείται να διδάσκεται και να διδάσκει, να γίνει διαγγελέας της Βασιλείας του Θεού. Εάν αρνείσαι να διδάσκεσαι και να διδάσκεις, δεν είσαι μαθητής του Κυρίου, λέγει ο Μητροπολίτης Μόσχας Φιλάρετος. Τι είσαι, δεν ξέρω, όπως δεν ξέρω και τι θα απογίνεις στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα. Ολοκληρώνοντας το θέμα αυτό, παρατηρούμε πως ο νέος λαός του Θεού αποτελεί βασιλικό και ιερατικό έθνος. Ο κάθε πιστός προσφέρει το σώμα του και ολόκληρο τον εαυτό του θυσία ζώσα στο Θεό. Τα πάντα επιτελεί προς δόξα Θεού, στον οποίον προσφέρει το μόχθο του μέσω των αδελφών. Έτσι δημιουργείται διαρκής δοξολογική σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Ο άνθρωπος προσφέρει τα δώρα του Θεού δοξολογία στον Κύριο και εκείνος τα επιστρέφει στον άνθρωπο ευλογημένα και αγιασμένα. Με τον τρόπο αυτό ξαναβρίσκει ο άνθρωπος την πρώτη του θέση απέναντι στο Θεό και στη δημιουργία. Με την επιστήμη κατακυριεύει την κτήση, όμως τα κίνητρά του δεν είναι εγωιστικά, αλλά εκπληρώνει με αφοσίωση την αποστολή που του έδωσε ο Θεός να είναι εργάτης και φύλακας της δημιουργίας του. Το Πνεύμα του Θεού διεπερνά όλα τα έργα του ανθρώπου και τα μεταφέρει σε δοξολογική σχέση με τον Θεό. Αλλά ο πιστός υπηρετεί το έργο του Κυρίου και με άλλον τρόπο, με τη ζωή του και με το λόγο του, κάνει τους πλησίον του κοινωνούς της μοναδικής ελπίδος και αποδεικνύει με τον τρόπο αυτό την αγάπη του προς τους αδελφούς. Δεν επιδιώκει την ατομική του σωτηρία ανεξάρτητα από τη σωτηρία των αδελφών, αλλά αισθάνεται την ενότητά του στο σώμα του Χριστού και την ευθύνη του για την αύξηση του όλου σώματος. Αυτή είναι η ορθή θέση του κάθε πιστού μέσα στην Εκκλησία.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμήλυθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.

Radio TOA, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

ξανάρθω. Καθώς στέκομαι στην προβλήτα της Δάφνης του λιμανιού του Αγίου Όρους, περιμένοντας το πλοίο που θα με βγάλει στον κόσμο, σκέφτομαι πως αυτός ο τόπος ασκεί μια ιδιότυπη γοητεία και έλξη στους επισκέπτες του. Καταφέρνει να γοητεύσει τόσο αυτούς που πιστεύουν, όσο και αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό. Τον καθένα για τους δικούς του λόγους. Αυτή πρέπει να είναι η έκτη ή η έβδομη φορά που επισκέφθηκα το Θεοβάδιστον, όπως ονομάζεται όρος. Δυστυχώς, από την προηγούμενη επίσκεψή μου μέχρι σήμερα μεσολάβησαν περίπου 7 χρόνια. Πολλές οι προφάσεις που δεν μου επέτρεπαν να το επισκεφθώ νωρίτερα, όπως φόρτος εργασίας, οικογενειακές υποχρεώσεις κλπ. Όμως, όλα αυτά τα χρόνια, η φλόγα της επιθυμίας να το ξαναεπισκεφθώ σιγούκιγε μέσα μου, καθώς αν επισκεφθείς μία φορά το Άγιον Όρος, θα θελήσεις οπωσδήποτε να επιστρέψεις. Η χάρη και η γαλήνη που αποπνέει αυτό το μέρος, τα σημάδια της παρουσίας του Θεού, οι τραχές αλλά γεμάτες αγάπη μορφές των μοναχών, το υποβλητικό περιβάλλον και όλα αυτά μου υπενθυμίζουν την ώρα που το πλοίο ξεμακραίνει από τη Δάφνη ότι θα πρέπει να ξαναγυρίσω. Τελικά αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, η ώρα που φεύγεις. Εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις που βρισκόσουν έστω και για λίγες ημέρες. Είχες αγγίξει για λίγο τον παράδεισο. Είχες γευθεί λίγο από το μέλι των γκρεμών. Αυτές οι εμπειρίες θα σου θυμίζουν πάντα τι έχασες και τι πρέπει να ξαναβρεις. Ευλόγησον, ο Κύριος, έτσι χαιρετιούνται μεταξύ τους οι μοναχοί. Και όντως εδώ ο Κύριος ευλογεί. Οι μοναχοί καταφέρνουν να σπάνε τα δεσμά του κόσμου και να βιώνουν από αυτή τη ζωή όσα ίσως κάποιοι από εμάς, αν είναι τυχεροί, ζήσουν σε κάποια επόμενη. Στον τόπο αυτό γίνονται θαύματα. Οι μαρτυρίες των μοναχών και των λαϊκών που θα συναντήσεις εδώ, όσον και αν σου φαίνονται ότι υπερβαίνουν τη σφαίρα του λογικού, γίνονται απόλυτα πιστευτές. Σε αυτόν τον αγιασμένο τόπο όλα μπορούν να συμβούν, αρκεί να πιστέψεις. Οι μοναχοί δεν παθαίνουν νεκρική ακαμψία, ακούς να σου λένε. Με τη λογική αναρωτιέσαι, είναι δυνατόν? Όλα είναι δυνατά για το Θεό, διότι όπου θέλει ο Θεός νικέται η ανθρώπινη φύση σου, αποκρίνονται οι μοναχοί. Μόνο που εμείς ξεχάσαμε πως υπάρχει Θεός, επειδή δεν υπάρχει μια εξίσωση που να το αποδεικνύει. Αυτά που ακούς και βιώνεις εδώ δεν εξηγούνται λογικά. Δεν μπορούν να υπολογιστούν με ένα κομπιούτερ. Δεν έχουν υψηλό περιθώριο κέρδους. Αλήθεια, τότε σε τι μας είναι χρήσιμα? Δεν είναι ούτε καν trendy, της μόδας δηλαδή. Μάλλον για να βρούμε τον πραγματικό νόημα της ζωής μας, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό, που για τους πολλούς από εμάς έχει κρυφθεί πίσω από τους επαγγελματικούς τίτλους, τις άντες ενός καινούριου αμαξιού και κάποιες σχέσεις που ο άλλος δεν μας καταλαβαίνει. Όλα αυτά που βιώνουμε εδώ πάνω, ίσως πάλι να είναι χρήσιμα για να αντέξουμε την απάνθρωπη όπως την καταντήσαμε ζωή μας, μέχρι την επόμενη φορά που θα ανέβουμε στο όρος. Το καράβι φτάνει στην Ουρανούπολη. Όχι, αυτή τη φορά δεν πρέπει να τελειώσει άκαρπα το ταξίδι μου. Πρέπει να κουβαλήσω μέσα μου κάτι από αυτά που έζησα εδώ. Όταν τα τηλέφωνα θα χτυπάνε, τα deadline θα τρέχουν ή τα παιδιά θα είναι άρρωστα, να θυμάμαι να λέω να είναι ευλογημένο. Θα ξαναρθώ, σίγουρα θα ξαναρθώ.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Ένα πολύ ζεστό καλώς ήλθατε για μία ακόμα φορά σε μία μαθητεία στους πατέρες. Άλλη μία μαθητεία λοιπόν στους πατέρες, κατά την οποία, όπως ίσως ήδη θα γνωρίζετε, θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα της ελεημοσύνης και πώς αυτή διδάσκεται μέσα από τους λόγους του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η ομιλία την οποία θα διαβάσουμε σήμερα τυπλοφορείται «Περί ελεημοσύνης και φιλοξενίας» και βρίσκεται στο βιβλίο «Ιωάννου του Χρυσοστόμου Εκλογέ και Απανθίσματα», το οποίο εκδίδεται με την επιμέλεια του Επισκόπου Ινόης Ματθαίου Λαγκή. Όπως και στις δύο προηγούμενες μας εκπομπές, είχαμε ασχοληθεί με το θέμα της ελεημοσύνης μέσα από διάφορους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Έτσι και σε αυτήν μας την εκπομπή θα διαβάσουμε το συγκεκριμένο λόγο που σας προαναφέραμε, ο οποίος είναι απόλυτα περιεκτικός της διδασκαλίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πάνω στην ελεημοσύνη. Καλύτερα όμως να σταματήσουμε εμείς να μιλάμε και ας περάσουμε να δούμε το κείμενο και να δώσουμε το λόγο στον Άγιο Ιωάννη. Ο λόγος περί της ελεημοσύνης, αγαπητοί μου, δεν αρμόζει μόνο προς τους πλουσίους, αλλά και προς τους φτωχούς. Ακόμα και δι' εκείνων που μόλις κατορθώνει να εξασφαλίζει την τροφή του από την επαιτίαν, και δι' αυτόν ακόμα αρμόζει ο λόγος ούτως. Διότι κανείς δεν είναι τόσο πολύ πτωχός, ώστε να μην έχει δύο μονόλεπτα. Είναι λοιπόν δυνατό, από τα ολίγα που έχει κανείς, να δώσει ολίγα και να ξεπεράσει εκείνους που έχουν πολλά και δίδουν περισσότερα από αυτόν, όπως ακριβώς και η χείρα του Ευαγγελίου. Διότι το μέγεθος της ελεημοσύνης δεν μετρείται με το ποσό αυτής, αλλά με την δύναμη και την προαίρεση εκείνων που δίδουν την ελεημοσύνη. Δεν πρέπει δηλαδή να εξετάζομεν το ότι η χείρα έδωσε δύο οβολούς μόνον, αλλά το ότι, ενώ είχε μόνον αυτούς, δεν ελυπήθη να τους δώσει και έτσι έδωσε ελεημοσύνη ολόκληρον την περιουσία της. Δια να κάνουμε λοιπόν ελεημοσύνη, δεν μας χρειάζεται περιουσία, αλλά προθυμία. Διότι, όπως όταν υπάρχει προθυμία, καμία βλάβη δεν είναι δυνατό να προέλθει από την παινία, έτσι πάλι όταν λείπει η προθυμία, καμία ωφέλεια δεν είναι δυνατό να έχουμε από τον πλούτο. Δια τούτο ακριβώς οι πλούσιοι θα κολλαστούν περισσότερο από τους φτωχούς όταν είναι κακοί, διότι ούτε όταν είχαν αυθονίαν πλούτου δεν έγιναν ευσπλαχνικοί. Και μη μου λέγεις ότι έδωσαν ελεημοσύνη, διότι αν η ελεημοσύνη την οποία έδωσαν δεν είναι το ανάλογος με τον πλούτο τους, δεν θα ξεφύγουν από την κόλαση. Διότι η ελεημοσύνη δεν κρίνεται ανάλογα με το ποσό που δίδεται ως ελεημοσύνη, αλλά ανάλογα με την προθυμία της γνώμης. «Και είναι δυνατόν να σωθεί ο πλούσιος?» ίσως ερωτήσει κανείς. «Βεβαίως είναι δυνατόν. Και ο Αβραάμ ήταν πλούσιος. Είδε στον πλούτο του. Πρόσεξε όμως και τη φιλοξενία του. Κατά τη Μεσημβρία λέγει η Γραφή, όφθη αυτό ο Θεός προς τη Δρυή, τη Μαμβρή καθημένου. Ενεφανίστη δηλαδή προς αυτόν ο Κύριος όταν εκάθετο κοντά εις την Δρύν της Μαυρή. Αναβλέψας δε της οφθαλμής αυτού είδε και ειδού τρεις άνδρες ειστήκησαν επάνω αυτού. Αφού σήκωσε τότε τα βλέμματά του, είδε τρεις άνδρες να ευρίσκονται ενώπιόν του. Αμέσως σηκώθηκε, αν και δεν ήξερε ότι αυτός που ευρίσκεται ενώπιόν του ήταν ο Θεός. Πώς ήταν δυνατόν άλλωστε να το γνωρίζει? Και αφού έτρεξε να τους υποδεχθεί, τους λέγει, «Εάν με θεωρείτε άξιον, τότε να περάσετε από το πτωχικό μου. Είδες τι έκανε μέσα στη μεγάλη ζέστη της Μεσημβρίας ο γέρον? Δεν καθόταν κάτω από τη σκιά της στέγης του, αλλά σαν να ήταν κάποιος ξένος και οδοιπόρος, αυτός ο πλούσιος και ευγενής, αφού άφησε το σπίτι του, τη γυναίκα του, τους δούλους του, βγήκε για να συλλάβει στον δίκτυο της φιλοξενίας του κανέναν ξένο, κάποιον οδοιπόρο, ο οποίος δεν ήταν δυνατόν να προσπεράσει το σπίτι του χωρίς να βρει σε αυτό φιλοξενία».

Και πρόσεξε να δεις τι έκανε. Δεν παρήγγειλε σε κάποιον υπηρέτη του, μολονότι είχε 318 δούλους, να έχει το νου του μήπως περάσει κανένας ξένος, γιατί γνώριζε ότι συνήθως οι υπηρέτες είναι αμελείς και αδιάφοροι. Γιατί φοβήθηκε μήπως ο υπηρέτης αποκοιμηθεί και περάσει ο ξένος και του διαφύγει το κυνήγιο. Αλλά καθόταν στη θύρα της σκηνής του ο ίδιος και δεχόταν τις ακτίνες του ήλιου σαν δροσιά. Σκιά δε γι' αυτόν ήταν η επιθυμία της φιλοξενίας. Ιδού τι έκανε ο Αβραάμ. Ιδού τι έκανε ο πλούσιος. Εσύ όμως καταδέχεσαι να έστω και να κοιτάξεις ένα πτωχό. Καταδέχεσαι να το αποκριθείς όταν σε ρωτά για κάτι. Καταδέχεσαι να συνομιλήσεις μαζί του. Θέλεις να μιμηθείς τον Αβραάμ. Δεν σε εμποδίζω, ίσα ίσα πολύ το επιθυμώ, αν και έχουμε την απέτηση να φανείς ανώτερος του Αβραάμ. Και ποιο προτέρημα θα μου πεις είχε ο Αβραάμ? Ήταν φιλόξενος. Και σηκώθηκε ο Αβραάμ, λέγει η γραφή, και υποδέχθηκε τους ξένους, χωρίς καν να γνωρίζει ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι στεκόντουσαν μπροστά του. Αν βεβαίως το γνώριζε, καθόλου δεν θα ήταν αξιοθαύμαστο αυτό το οποίο έκαμε, γιατί θα περιποιείτο των Θεών. Ενώ το γεγονός ότι δεν γνώριζε ποιοι ήσαν αυτοί, τους οποίους κάλεσε για να τους φιλοξενήσει, αποδεικνύει πόσο μεγάλη ήταν η προθυμία του για τη φιλοξενία. Και αμέσως καλεί τη Σάρα για να την κάνει να λάβει και αυτή μέρος στη φιλοξενία. «Κι ναι», είπε, «είναι οι υποχρεώσεις του γάμου και εις τους δύο λοιπόν πρέπει να ανήκουν και οι αρετές». Σπεύσον και φύρασον 3 μέτρα σε μυδάλεως. Σπεύσε δηλαδή και ζύμωσε 3 μέτρα σε μυγδάλι.

συζύγους τους. Δείξε μου την χείρα της και θα την δεις εξωτερικώς μεν χρυσοστολισμένη, εσωτερικά δε γεμάτη απληστία. Πόση αδικία, πες μου, σε βάρος των πτωχών βαστάζει το χέρι σου. Βγάλε μου την χείρα σου και δείξε μου τι φορεί. Πλεονεξία. Βγάλε και το χέρι της Σάρας. Τι φορεί? Φιλοξενία, ελεημοσύνη, αγάπη, φιλοπτωχία. Γρήγορα ζύμωσε 3 μέτρα σιμιγδάλη. Ο δε Αβραάμ πήγε προς το κοπάδι με τα βόδια. Μοιράζουν με τη Σάρα τον κόπο, για να μοιραστούν και την αμοιβή. Κατόπιν έσφαξε το μοσχάρι. Ταυτόχρονα δηλαδή έγινε και δρομέας ο γέροντας. Ούτε κατέπεσε η σωματική του δύναμη. Αντίθετα, ενισχύθηκε η σκέψη του με την ιδέα της φιλοξενίας. Η προθυμία νίκησε τη σωματική του αδυναμία. Ο κύριος 318 δούλων δεν κουραζόταν από το βάρος του μοσχαριού που κρατούσε στους ώμους του, γιατί το βάρος γινόταν ελαφρότερο από τη σκέψη και την προθυμία της φιλοξενίας. Είχε να κάνει αρκετό δρόμο ο γέροντας. Πόσο σκόπος χρειαζόταν? Δεν τον αισθανόταν όμως με την ελπίδα του κέρδους. Τι είπε τότε ο φιλοξενούμενός του? «Επαναστρέφων ήξω προσέ κατά των καιρών τούτων εις ώρας και 6 ιών Σάρα η γηνή σου». Δηλαδή, όταν του χρόνου επανέλθω κατά την ίδια εποχή, η γυναίκα σου η Σάρα θα έχει αποκτήσει ιών. Είδες ποιον καρπό βλάστησε η τράπεζα της φιλοξενίας? Είδες πόσο καλός ήταν, πόσο γρήγορα έγινε, πόσο όριμος? Είδες πόσο καλογινωμένο και ολοκληρωμένο υπήρξε το σταφύλι? Τέτοια είναι η καρπή της φιλοξενίας.

Ας μην νομίζουμε λοιπόν ότι λιγοστεύει η περιουσία μας όταν δίνουμε ελεημοσύνη. Γιατί όχι μόνο δεν λιγοστεύει, αλλά και μεγαλώνει. Δεν ξοδεύεται, αλλά γίνεται περισσότερη. Και αυτό το οποίο δίνουμε γίνεται εμπόρευμα και σπόρος, ή μάλλον και από τα δύο αυτά δίνει περισσότερο και ασφαλέστερο κέρδος. Γιατί το μεν εμπόριο διατρέχει κινδύνους, πολλούς από τον αέρα και τα κύματα της θάλασσας και από ναυάγια, μέχρι ότου αποδώσει κέρδος. Και η απόδοση της σποράς εξαρτάται από την ξηρασία και τις βροχές και τις άλλες καιρικές μεταβολές. Ενώ τα χρήματα τα οποία καταθέτουμε στα χέρια του Κυρίου είναι εξασφαλισμένα από κάθε κίνδυνο κλοπής και κανείς δεν μπορεί να τα αρπάσει από τα χέρια αυτού που έλαβε τα χρήματα όταν άπαξ δοθούν σε αυτόν, αλλά παραμένουν προετοιμάζοντας για χάρη μας πολύ και ανέκφραστο καρπό και αποδίδουν στον κατάλληλο καιρό πλούσια σοδιά. Γιατί εάν ο άνθρωπος ο οποίος θα λάβει βοήθεια από μας δεν θα μας αγνοήσει, αλλά θα μας ανταποδώσει την ευεργεσία, πολύ περισσότερο θα πράξει τούτο ο Χριστός. Διότι εκείνος ο οποίος μας δίνει χωρίς να πάρει τίποτα από μας, πώς δεν θα μας ανταποδώσει όταν λάβει? Για να βεβαιωθείς δε ότι αυτό το οποίο λέγω είναι ορθό, άκουσε τι λέγει ο Σολομώντας στις παροιμίες του. Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Βλέπεις δάνειο παράδοξων και απίστευτων. Άλλος είναι εκείνος ο οποίος λαμβάνει το δάνειο και άλλος είναι εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση πληρωμής του δανείου. Διατί δεν είπε ο Σολομών ότι ο ελαιών πτωχών δίδει στο Θεόν, αλλά χρησιμοποίησε τη λέξη δανείζει? Δια να μην θεωρήσεις ως απλή και συνηθισμένη την ανταπόδοση. Γνωρίζει η Γραφή ότι είμαστε πλεονέκτες. Πρόσεξε ότι η απληστία μας είναι μεγάλη και ότι είμαστε τόσο πλεονέκτες ώστε διαρκώς θέλουμε να αποκτήσουμε περισσότερα και ότι σε καμία περίπτωση εκείνος ο οποίος έχει χρήματα δεν θέλει να δανείσει σε ένα πτωχό χωρίς εξασφάλιση των χρημάτων του, χωρίς υποθήκην, χωρίς ενέχειρο ή εγγύηση. Και επειδή ο Θεός γνωρίζει ότι χωρίς αυτά κανείς δεν δανείζει, ούτε ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπό του, αλλά μόνον εις το κέρδος αποβλέπει, από όλα δε αυτά ο πτωχός είναι έρημος και ούτε να υποθηκεύσει κτήμα μπορεί, διότι δεν έχει τίποτε, ούτε ενέχειρο μπορεί να δώσει, διότι είναι τελείως απογυμνωμένος, ούτε εγγυητή μπορεί να παρουσιάσει, επειδή κανείς δεν του έχει εμπιστοσύνη λόγω της φτώχειας του. Όταν είδε ο Θεός ότι ο μεν πτωχός κινδύνευε εξαιτίας της πτώχειας του, εκείνος δε ο οποίος έχει χρήματα εξαιτίας της απανθρωπιάς του, έγινε ο ίδιος μεσολαβητής, εγγυητής μεν δια των πτωχών, ενέχειρον δε δια των δανειστήν. Γι' αυτό λέγει η Γραφή, δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Και όταν μεν χρειαστεί να δώσουμε εις κάποιον δάνειον, εξετάζουμε λεπτομερώς εκείνους οι οποίοι μας δίδουν πολλήν τόκον και περιεργαζόμαστε με προσοχή εκείνους οι οποίοι μας εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους. Στην περίπτωση όμως του πτωχού κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Τον μεν Θεόν ο οποίος μας αποδίδει το δάνειο εις το εκατονταπλάσιον τον αφήνουμε. Αντιθέτως δε αναζητούμε εκείνους οι οποίοι δεν θα μας αποδώσουν ούτε το κεφάλαιον. Τι θα μας αποδώσει δηλαδή η κοιλία όταν ξοδεύει περισσότερα φαγητά? Κόπρον και αηδίαν. Τι θα μας αποδώσει η καινοδοξία? Φθόνο και αποστροφή. Τι θα μας αποδώσει η φιλαργυρία? Φροντίδες και μέριμνες. Τι θα μας αποδώσει η ασέλγεια? Πύρ της κολάσεως και σκόλικα δηλητηριώδη. Διότι αυτοί είναι οι οφειλέτες των πλουσίων, οι οποίοι πληρώνουν εις αυτούς τους τόκους των κεφαλαίων, οι οποίοι οι τόκοι είναι τα κακά τα οποία δοκιμάζουν στην παρούσα ζωή και οι συφορές που τους περιμένουν στη μέλουσα.

ακολουθείτε μαζί μας μία ακόμα μαθητεία στους πατέρες, που ως θέμα της έχει το κεφαλαιώδες για τη σωτηρία μας ζήτημα της ελεημοσύνης, όπως αυτό προβάλλεται και διδάσκεται μέσα από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στην σημερινή μας εκπομπή διαβάζουμε ένα θαυμάσιο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, πολύ περιεκτικό της όλης διδασκαλίας του για την ελεημοσύνη, ο οποίος βρίσκεται στο βιβλίο «Εκλογές και απανθίσματα» Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και κυκλοφορεί με την έκδοση και την επιμέλεια του Επισκόπου Ινόης Ματθαίου Λαγκή. Ο τίτλος του λόγου είναι «Περί ελεημοσύνης και φιλοξενίας». Ας συνεχίσουμε όμως με το λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου. Δια ποιων λόγων λοιπόν δεν δίνεις σε εκείνον ο οποίος οπωσδήποτε και το δάνειο θα σου επιστρέψει και περισσότερα θα σου δώσει? Ίσως γιατί επιστρέφει το δάνειο ύστερα από πολύ καιρό. Και όμως και στην παρούσα ζωή δίνει. Γιατί δεν λέει ψέματα εκείνος ο οποίος είπε «Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Ζητείτε κατά πρώτον και κύριον λόγον τη Βασιλεία του Θεού και την αρετή που θέλει από σας ο Θεός, και τότε θα σας δοθούν και όλα αυτά τα επίγεια αγαθά. Αλλά εκτός από αυτά, ο μακρός χρόνος που μεσολαβεί μέχρι της αποδόσεως αυξάνει περισσότερο τον πλούτον σου, διότι ο τόκος γίνεται περισσότερος. Αυτό ακριβώς βλέπουμε να κάνουν και οι δανειστέ απέναντι των δανειζομένων. Δανείζουν δηλαδή με μεγαλύτερη προθυμία εκείνους οι οποίοι θα τους επιστρέψουν μετά από πολύ χρόνο το δάνειο, γιατί ο τόκος θα είναι περισσότερος. Διότι η ταχεία επιστροφή του δανείου διακόπτει και την αύξηση του τόκου, ενώ εκείνος ο οποίος θα κρατήσει επί περισσότερο χρόνο το δάνειο θα κάνει και το κέρδος του δανειστού μεγαλύτερο. Εξάλλου, όταν πρόκειται για τους ανθρώπους, δεν στενοχωρούμαστε δια την αναβολή της επιστροφής του δανείου. Ίσα-ίσα μάλιστα, προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να την επιβραδύνουμε όσο μπορούμε. Γιατί λοιπόν, όταν πρόκειται για τον Θεό, δείχνουμε τόση μικροψυχία? Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών, και δανείζεσαι Κύριε από εμένα την ελεημοσύνη την οποία δίνω εις των πτωχών? Δύνα μου την ανταποδώσεις κάποτε? Όρισέ μου τον καιρό της ανταποδόσεως, όρισέ μου την προθεσμία της επιστροφής. Θέλεις να μάθεις πότε και πού θα σου πληρώσω την οφειλήν μου? Όταν ο Υιός του ανθρώπου καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εξ ευωνίμων, τότε ερεί ο βασιλεύς της εκ δεξιών αυτού. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσετε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Δια ποιον λόγων θα κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών? Επίνασα γάρ και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψισα και εποτίσατε με, ξένος ήμιν και συνηγάγετε με, γυμνός και περιβάλλετε με. Και διατί Κύριε δεν αναφέρεις άλλα μέσα παρά την ελεημοσύνη? Δεν κρίνω, απαντά ο Θεός, την αμαρτία, αλλά την απανθρωπιά. Δεν κρίνω αυτούς που αμάρτησαν, αλλά εκείνους οι οποίοι δεν μετανόησαν. Σας καταδικάζω για την απανθρωπιά σας, διότι ενώ έχετε τόσο αποτελεσματικό φάρμακο για τη σωτηρία σας, την ελεημοσύνη, με την οποία εξαλείφονται όλες οι αμαρτίες, εσείς αδιαφορήσατε γι' αυτό. Δεν απέκτησες τα χρήματα για να τα δαπανίσεις τις απολαύσεις, αλλά για να τα ξοδεύσεις στην ελεημοσύνη. Μήπως αυτά τα οποία έχεις είναι δικά σου? Αυτά που βρίσκονται εμπιστευμένα στα χέρια σου ανήκουν στους φτωχούς, έστω και αν τα απέκτησες από την τίμια εργασία σου, έστω και αν έτυχε να τα κληρονομήσεις από τον πατέρα σου. Μην νομίζεις δηλαδή ότι αυτά που έχεις είναι δικά σου, επειδή από την μεγάλη φιλανθρωπία του ο Θεός σου παρήγγειλε να δίδεις στους φτωχούς από εκείνα τα οποία έχεις. Ούτε πάλι με αφορμή τη μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού εσύ να αποδεικνύεσαι αχάριστος. Μήπως δηλαδή δεν μπορούσε ο Θεός να σου τα αφαιρέσει?
Δεν το κάνει όμως, διότι σε αφήνει ελεύθερο να δείξεις τη γενναιοδορία σου προς εκείνους που έχουν ανάγκη.

Για ποιο λόγο λοιπόν δεν έδωσες? Δεν πιστεύεις ότι θα τα πάρεις πάλι πίσω? Και είναι δυνατό να είναι αληθινή αυτή η δικαιολογία? Γιατί εκείνος ο οποίος δίδει σε εκείνον ο οποίος τίποτα δεν έδωσε, πώς είναι δυνατόν να μην δώσει πολύ περισσότερα όταν λάβει? Ακριβώς γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός να έχεις εσύ περισσότερα από τους άλλους, όχι για να τα ξοδεύεις στην πορνεία και στη μέθη και στην πολυφαγία και την αγορά πολυτελών ενδυμάτων και σε άλλες ανοησίες, αλλά για να τα μοιράσεις στους φτωχούς. Διότι αν ξοδεύεις για τις ανάγκες σου περισσότερα από όσα είναι απαραίτητα, τότε θα δημιουργήσεις σε βάρος σου μεγάλες ευθύνες εκεί, στη μέλουσα ζωή. Γνωρίζω όμως πολλούς οι οποίοι φτάνουν σε τόση σκληροκαρδία ώστε για να αποφύγουν μικρό κόπο αδιαφορούν για τους φτωχούς που πεθαίνουν από την πείνα και δικαιολογούνται λέγοντας «Δεν έχω τώρα εδώ κανέναν υπηρέτη, ευρίσκομαι μακριά από την οικία μου, κανείς εδώ δεν μου είναι γνωστός». Αλίμονο, που φτάνει η σκληρότης τους, που φτάνει η υπερηφάνειά τους. Αν ήταν ανάγκη να βαδίσεις και 10 στάδια, ούτε και τότε δεν θα έπρεπε να διαφορήσεις, γιατί ο μισθός θα είναι μεγαλύτερος από τον κόπο. Διότι όταν δώσεις μόνον, λαμβάνεις αμοιβή μόνο δι' εκείνα που έδωσες. Όταν όμως περπατήσεις και ο ίδιος, πάλι υπάρχει ανταμοιβή και για τον κόπο της οδηπορίας. Αφού και τον Πατριάρχη Αβραάμ, γι' αυτό ακριβώς τον θαυμάζουμε, ότι αν και είχε 318 δούλους, κανέναν από αυτούς δεν διέταξε, αλλά έτρεξε ο ίδιος εκεί όπου ήταν τα βόδια του και έφερε το μοσχάρι. Μην τραπείς λοιπόν να περιποιηθείς τον πτωχό με τα ίδια σου τα χέρια. Ο Χριστός δεν τρέπεται να απλώσει την χείρα του και να λάβει την ελεημοσύνη σου δια του πτωχού, και εσύ ντρέπεσαι να απλώσεις το χέρι σου και να δώσεις λίγα χρήματα? Δεν είναι αυτό μεγαλύτερη ντροπή? Αν δηλαδή ένα ποτήρι δροσερού νερού μας δίνει τη βασιλεία των ουρανών, πες μου, πόση ανταμοιβή θα μας φέρει το να φιλοξενήσουμε τον πτωχό στην τράπεζά μας, να φάγουμε και να πιούμε μαζί του και να τον περιποιηθούμε? Ας μην ντρεπόμαστε λοιπόν για τις περιποιήσεις που κάνουμε στους φτωχούς, ούτε να παραλείπουμε ευκαιρία να τους περιποιούμαστε εμείς οι ίδιοι. Γιατί με την υπηρεσία αυτή αγιάζονται τα χέρια μας. Και αν ύστερα από την περιποίηση αυτή τα υψώσουμε στην προσευχή, όταν τα βλέπει ο Θεός γίνεται περισσότερο ευσπλαχνικός και ικανοποιεί την παράκλησή μας. Πολλοί βέβαια είναι πρόθυμοι να δώσουν χρήματα στους φτωχούς. Για να περιποιηθεί όμως ο ίδιος εκείνους που έχουν ανάγκη, και μάλιστα για να το κάνει με προθυμία, χρειάζεται μεγάλη και φιλόσοφος ψυχή. Αν δεις κάποιον να σε βοηθά στις βιωτικές υποθέσεις σου ή να σου παραστέκεται στο δικαστήριο ή σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια περίσταση και φίλο σου τον θεωρείς και με πολύ συμπάθεια τον δέχεσαι και τα χέρια του φυλάς και χρήματα ξοδεύεις και κάνεις σε αυτόν ό,τι θα έκαναν οι δούλοι του. Αν όμως δεις τον Χριστό να εισέρχεται στην οικία σου, βαρύνεσαι και αποφεύγεις να τον περιποιηθείς. Εάν δεν δέχεσαι τον ξένον όπως θα δεχόσουν τον Χριστό, καλύτερα είναι να μην τον δεχτείς καθόλου. Αν όμως τον δέχεσαι ως τον Χριστόν, τότε μην τραπείς να πλύνεις τους πόδας του Χριστού.

Όσο χρόνο διαρκεί η πανήγυρης, ας αγοράσουμε ελεημοσύνη. Όσο χρόνο δηλαδή διαρκεί η παρούσα ζωή, ας αγοράσουμε ελεημοσύνη, ή μάλλον δια της ελεημοσύνης, ας αγοράσουμε τη σωτηρία. Όταν δίνεις ένα πτωχό, είναι το ίδιο σαν να δίνεις το Χριστό. Αν δηλαδή ένα ποτήρι δροσερού νερού έχει ανταμοιβή, τα χρήματα και τα ενδύματα τα οποία δίνονται για ελεημοσύνη είναι δυνατόν να μην έχουν ανταπόδοση? Ίσα ίσα έχουν, και μεγάλη μάλιστα. Αν δε στην περίπτωση που δίνουμε χωρίς να ξοδεύσουμε τίποτα είναι τόσο μεγάλη ευγνωμοσύνη για την ευεργεσία, στην περίπτωση που δίνουμε ενδύματα και χρήματα και άλλα αγαθά, πόση ανταμοιβή πρέπει να περιμένουμε από το δίκαιο κριτή? Γνωρίζω καλά ότι αυτά και άλλα παρόμοια τα έχετε ακούσει πολλές φορές. Θα ευχόμουν όμως, αν και τα ακούσαμε τόσες φορές, έστω και σε λίγες περιπτώσεις να κάναμε το καλό. Γιατί είναι μεγάλη ανοησία, όταν πρόκειται να αγοράσουμε έναν αγρό, να θέλουμε να είναι έφορος η γη του, όταν δεν πρόκειται να αγοράσουμε τον ουρανό αντί της γης και είναι δυνατόν να αποκτήσουμε εκεί δικό μας τόπο, να προτιμούμε να μένουμε στη γη και να υποφέρουμε τους σκόπους που προέρχονται εξ αυτής. Πες μου, αν κάποιος σου έλεγε ότι μετά από ένα χρόνο αυτή η πόλη θα γκρεμιστεί, ή τάδε όμως όχι, άραγε θα έχτιζες οικία σε εκείνην που επρόκειτο να καταστραφεί? Ας μην χτίζουμε λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο, γιατί ύστερα από λίγο θα γκρεμιστεί και θα καταστραφεί. Και γιατί λέγω θα γκρεμιστεί? Πριν από την πτώση του, θα εξαφανιστούμε εμείς και θα υποστούμε συμφορές. Ας κτίσουμε την οικοδομή μας μάλλον στον ουρανό, όπου δεν μας χρειάζονται ούτε μηχανικοί, ούτε οικοδόμοι. Αλλά τις οικοδομές εκεί τις χτίζουν τα χέρια των πτωχών. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και τη βασιλεία των ουρανών μας χαρίζουν και παρησία μας δίνουν προς το Θεό. Τόσο μεγάλο είναι το ύψος της ελεημοσύνης. Και όπως όταν εισέρχεται εις τα ανάκτορα μια βασίλισσα, κανένας από τους κοπούς που φυλάτουν τις θύρες δεν τολμά να εξετάσει πώς είναι και από πού έρχεται, αλλά όλοι την υποδέχονται με τα χαράς, έτσι και εκείνοι οι οποίοι εκτελούν την ελεημοσύνη, χωρίς εμπόδια τοποθετούνται υπ' αυτής κοντά στο βασιλικό θρόνο. Γιατί ο Θεός την αγαπά και πάντοτε στέκεται πλησίον του. Και για οποιονδήποτε ζητήσει κάποια χάρη από το Θεό, αμέσως τη λαμβάνει. Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη της ελεημοσύνης, ώστε όχι μόνο από αμαρτίες μπορεί να μας καθαρίζει, αλλά και το θάνατο ακόμα μπορεί να αποδιώκει. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος για τις ελεημοσύνες τις οποίες έκανε αποδείχθηκε ισχυρότερος από το θάνατο? Αυτό ίσως ρωτήσει κάποιος. Γιατί όλοι μας βλέπουμε ότι οι πάντες είναι υπόδουλοι στην εξουσία του θανάτου. Μην ταράτεσαι, αλλά από τα ίδια τα γεγονότα μάθε ότι η δύναμη της ελεημοσύνης νίκησε το θάνατο. Υπήρχε δηλαδή κάποια γυναίκα λεγόμενη Ταβιθά, της οποίας το καθημερινό έργο ήταν να συγκεντρώνει πλούτο δια της ελεημοσύνης την οποία εσκόρπιζε. Και όπως λέγει η γραφή, ενέδιε τα σχήρας και όλων των άλλων πλούτων της έδιδε εις αυτάς. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες ασθενήσασταν αυτήν αποθανήν. Τι έκαναν τότε οι γυναίκες, τις οποίες περιποιήτω και των οποίων τα σώματα σκέπαζε με τα ενδύματα που έδινε σε αυτές? Όταν ήλθε ο κατάλληλος καιρός, αντάμυψαν την ευεργετιδά τους. Αφού στάθηκαν δηλαδή γύρω από τον Απόστολο Πέτρο, έδειχναν σε αυτόν τα ενδύματα και όσες άλλες ευεργεσίες έκαμε σε αυτάς, και έχειναν δάκρυα και τον έκαναν

0: όπως καταλάβατε αγαπητοί μας ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στη συνέχεια του λόγου του θα αναφερθεί στο θαύμα που επετέλεσε ο Απόστολος Πέτρος όταν ανέστησε την Ταβιθά. Ένα θαύμα το οποίο ο Απόστολος Πέτρος πραγματοποίησε όταν συγκινήθηκε και συμπόνεσε για όλες αυτές τις γυναίκες οι οποίες έδειχναν τα ενδύματα και όλες τις άλλες ευεργεσίες που τους είχε κάνει η Ταβιθά, η οποία ήταν εξαιρετικά ελεήμων. Από το σημείο λοιπόν αυτό θα συνεχίσουμε τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην επόμενη μας εκπομπή, καθότι η ροή του χρόνου είναι αμήλικτη και για τη σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που είχατε την καλοσύνη να παραμείνετε στη συντροφιά για μία ακόμα μαθητεία στη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Φίλες και φίλοι, μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, την ίδια πάντα μέρα και ώρα, ο Θεός ας είναι μαζί μας.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: παρουσιάζει ο αγιογράφος Γιάννης Ναπιώτης.
1: Χαίρετε και σήμερα κοντά σας. Καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογενετικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαίωμα των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι.

0: ιδιαίτερη χαρά σήμερα κοντά μας ο φιλόλογος και συνεργάτης αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά και όχι μόνο αυτής της εκπομπής, θερμός συμπαραστάτης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε ό,τι φιλανθρωπικό έργο έχουμε ξεκινήσει, ένας άνθρωπος πολύτεκνος και φιλόλογος. Είναι πάλι σήμερα μαζί μας ο κύριος Κώστας Γαμωτής. Καλώς ήλθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα. Με ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό και ενδιαφέρει πάρα πολύ τις οικογένειες και τις πολύτεκνες οικογένειες, αλλά και όλες τις οικογένειες που μας ακούν. Το ερώτημα είναι ότι τα παιδιά μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν μαζί με τους γονείς. Ενηλικιώνονται. Δημιουργούνται προβλήματα. Δημιουργούνται προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί ούτε από τους γονείς, ούτε από τα παιδιά. Ένας νέος μέσα σε μια οικογένεια, πολύτεκνη ή όχι, μεγαλώνοντας, έχει μπροστά του να κάνει επιλογές. Επιλογές επαγγελματικές, επιλογές συζύγου, αν θέλετε, δικής του οικογένειας,
1: και
0: ή μοναχισμού, ή τέλος πάντων, φιλοσοφία ζωής και όλα αυτά. Πόσο όρημα είναι τα παιδιά αυτά, μεγαλώνοντας σήμερα, να κάνουν αυτές τις επιλογές, μπορούν να κάνουν αυτές τις επιλογές? Οι γονείς δίνουν παράδειγμα, δίνουν παράδειγμα, ας πούμε, προς μίμηση, δίνουν κατευθύνσεις επαγγελματικές? Μπορεί ένας γονέας να δώσει επαγγελματικές κατευθύνσεις σε ένα παιδί, στο παιδί του, να του πει: παιδί μου, κάνε αυτό το επάγγελμα, θα προκόψεις? Δεν ξέρω, πείτε μας μερικά πράγματα.
1: Από το πρώτο σας ερώτημα,
0: ναι,
1: που λέτε
0: τα
1: πόσο
0: όρημα μαζί,
1: είναι,
0: βέβαια,
1: τα παιδιά,
0: ναι,
1: άρχισε,
0: ναι,
1: λίγο να ανησυχώ, λέω, ναι, τώρα θα πιαστούμε λιγάκι,
0: ναι,
1: αλλά είδα ότι καταλήξατε εκεί που ήθελα να αρχίσουμε. Δηλαδή δεν είναι πόσο όρημα είναι τα παιδιά,
0: αλλά
1: πόσο όρημα είναι και η οικογένεια να συμμετάσχει, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να δώσει συμβουλές, είναι και να δώσει ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που δίνει και χωρίς να είναι εκφρασμένη συμβουλή, είναι μια συμβολή, πώς το λένε.
0: Ένα πρόσωπο
1: είναι,
0: εννοείται μια στάση.
1: Μια στάση ζωής.
0: Μια στάση,
1: ναι,
0: ζωής.
1: Βεβαίως, διότι το παιδί, μπορώ να σας πω ότι έχει αρκετή ωριμότητα από την ίδια την δημιουργία του, γιατί δίνει ο Θεός την κλίση πρώτα-πρώτα. Έχει μια κλίση.
0: Τα
1: με
0: τάλαντα που λένε.
1: Τα τάλαντα. Έχει τη δυνατότητα, ευρεία δυνατότητα επιλογής. Όπως λέει ο Πλάτωνας, η γάρ νεώτης εις πάν επίδοσιν έχει. Οπότε η χαρά από ότι μπορείς να διαλέξεις πολλά πράγματα σε κάνει και αποφασιστικών, αλλά συγχρόνως και επιφυλακτικό, να μην πέσεις έξω, μην κάνεις κουταμάρες δηλαδή. Και γενικά τα παιδιά έχουν μια οριμότητα φυσική. Από εκεί και πέρα όμως, η αποκόλλησή τους από την οικογένεια που τα έφερε στον κόσμο,
0: ναι,
1: και η συσχέτιση της ζωής τους με την οικογένεια που τα έφερε στον κόσμο έχει πρόβλημα.
0: Α, τι εννοείται?
1: Έχει πρόβλημα πρώτα από τα λάθη που μπορεί να κάνουμε εμείς και να επηρεάσουμε την απόφασή τους. Ξέρετε ότι υπάρχουν παιδιά που θέλουν να κάνουν ακριβώς το αντίθετο από ό,τι τους δείχνουν οι γονείς. Γιατί? Όχι επειδή έτσι είναι η φύση του παιδιού, αλλά επειδή οι γονείς έχουν αναπτύξει μεγάλη προστατευτικότητα σε όλα τα εφηβικά τους χρόνια, και το παιδί, μεγαλώνοντας και αισθανόμενο ότι έχει κάποια δύναμη πάνω του να αποφασίζει και να διαθέτει τον εαυτό του, σου λέει: θα πάρω κι εγώ λιγάκι τη ρεβάνς. Πώς το λένε, να πω κι εγώ κάτι που το θέλω εγώ να το κάνω.
0: Εννοείται επαγγελματικά, ας πούμε.
1: Και σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό το λόγο η στάση της οικογένειας απέναντι στα παιδιά, όταν είναι ήδη μεγάλα,
0: μάλιστα,
1: και παίρνουν τις επιλογές τους, είναι, θέλει αρετή. Δηλαδή να είναι ταπεινός ο γονιός, να ξέρει τα όρια του, να έχει πίστη ότι ο Θεός κατευθύνει το παιδί, δεν το έχει εγκαταλείψει τελείως στα χέρια του πατέρα του και της μάνας του,
0: και να σέβεται, αν θέλετε, την προσωπικότητα του παιδιού.
1: Ναι, να τη θεωρεί, σέβεται. Προσέξτε, αυτό είναι παγίδα, διότι, ναι, μπορεί να πει: σέβομαι την προσωπικότητα του παιδιού, άρα διακονώ και τα πάθη του και τις ανοησίες του που μπορεί να κάνει. Ενώ μπορεί κανείς να σέβεται την προσωπικότητα του παιδιού ως προς τα καλά που έχει, και να σιωπά ως προς τα κακά. Δεν λέω να αντιδρά και να προκαλεί μάχη, αλλά να σιωπά. Δεν σημαίνει δηλαδή να σου πει το παιδί σου, εγώ θέλω ένα αυτοκίνητο ακριβό, εγώ θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω να κάνω μια άλλη ζωή κτλ. Πάρε παιδί μου χρήματα. Αυτό δεν λέγεται σεβασμός προσωπικότητες.
0: Μήπως θα πρέπει αντί να του δώσει χρήματα για να πάρει το αυτοκίνητο, να του δώσει ένα καλάμι και δόλωμα να πάει να ψαρέψει.
1: Ναι, και αυτό.
0: Και να βγάλει ψάρια, να τα πουλήσει και με τα κέρδη που θα βγάλει
1: πει...
0: να πάρει το αυτοκίνητο.
1: Έτσι, στην εποχή μας που είναι μια αστική εποχή, που οι γονείς έχουν λίγα
0: εμένα,
1: παιδιά, δεν μπορούν να έχουν την ερωτική.
0: Εμένα οι γονείς μου έτσι ακριβώς κάναν όταν ζήτησα κι εγώ κάτι σε ηλικία 17 χρονών.
1: Ναι.
0: Μου είπαν, παιδί μου, εμείς δεν μπορούμε τίποτα. Αυτό είναι το καλάμι, αυτό είναι το δόλωμα, πήγαινε να ψαρέψεις, να βρεις χρήματα
1: αυτό,
0: να πάρεις ό,τι θέλεις.
1: Αυτό αποτελεί γιγαντισμό ψυχολογικών και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τότε, εκείνη την εποχή που ήσασταν εσείς παιδί, δεν ήταν πολυτεχνή η οικογένειά σας, αλλά
0: όχι,
1: ήταν η κοινωνία πολυτεχνή.
0: Ναι.
1: Και αναπνέατε αυτή την ατμόσφαιρα. Παιδί μου πήγαινε και πάλεψε να νικήσεις. Και αν ακόμη είχε ένα παιδί κανείς, βλέποντας ότι γύρω του λειτουργούσε αυτή η ψυχολογία, την εφαρμόζει και αυτό στο ένα παιδί.
0: Πολύ σωστό.
1: Ενώ τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο γονιός δηλαδή, επειδή δεν έχει πίστη, επειδή έχει μεγάλη, κρέμεται ο ίδιος δηλαδή από τον εαυτό του και θέλει να τον προβάλλει μέσω του παιδιού του, είναι πολύ δύσκολο να αφήσει το παιδί του ελεύθερο να κάνει σωστά τη δουλειά του.
0: Και ένα φόβο, κύριε Γνωτή. Ένα φόβο μην αρρωστήσει το παιδί. Ένα φόβο να φάει το καλύτερο. Ένα φόβο να τρώει καθημερινά κρέας.
1: Δικαιολογημένος είναι ο φόβος αυτός. Όταν λείψει η πίστη στο Θεό,
0: ναι,
1: όλα προκαλούν φόβο. Τι είναι η κόλαση? Η κόλαση είναι ένας χώρος όπου οι άνθρωποι φοβούνται. Φοβούνται συνεχώς. Ο φόβος είναι ό,τι κολλασμένο υπάρχει, το πιο κολλασμένο υπάρχει. Και από την άλλη μεριά, η αγάπη είναι το χαρακτηριστικό του παραδείσου. Η αγάπη που δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας. Περπατάς στον δρόμο και λες, είμαι στα χέρια του Θεού, τι μπορεί να μου συμβεί. Αυτά τα πράγματα όμως τώρα κοιτάζουμε να τα στηρίξουμε εξωτερικά, ψυχολογικά. Λέμε, άμα έχεις πολλά παιδιά αναγκαστικά, δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς παρά να έχεις πίστη. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς παρά να εμπιστευτείς το ένα παιδί στο άλλο. Δεν έχεις τρόπο να το πάρεις από το χέρι να το κρατάς συνεχώς. Και έτσι να εξαναγκαστείς να φτάσεις σε ένα επίπεδο την οικογένεια την παλιά, που και όταν είχε λίγα παιδιά, αλλά είχε την πίστη, μπορούσε να κάνει το ίδιο πράγμα.
0: Να ξαναγυρίσουμε λοιπόν πάλι στο επάγγελμα και στην ελευθερία του νέου να επιλέξει το επάγγελμά του. Ας πούμε ότι ένας γονέας είναι γιατρός. Λοιπόν, το παιδί θα πρέπει να γίνει αναγκαστικά γιατρός?
1: Πάντως, κοιτάξτε, αν πάρετε 100 γιατρούς στην Ελλάδα σήμερα, θα βρείτε ότι...
0: Ή ας πούμε ότι μια οικογένεια έχει 5 παιδιά.
1: Οι 50-60 είναι παιδιά 5... γιατρών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, σε ένα βαθμό επηρεάζει αυτό.
0: Επηρεάζει
1: και υγιός και νοσηρός. Υγιός είναι όταν ο πατέρας ή η μητέρα είναι γιατροί, είναι πετυχημένοι γιατροί, αισθάνονται ευχάριστα που είναι γιατροί και το νιώθει το παιδί αυτό και μόνο του προσαρμόζεται σε αυτή την κλίση. Υπάρχει και το νοσηρό, είναι όταν ο πατέρας δίνει στο παιδί την ιδέα ότι το να είσαι γιατρός είναι ένα απόλυτο ιδανικό. Το κάνει καρκίνωμα δηλαδή. Οπότε καπελώνει το παιδί σε αυτό και λέει αλίμονο, πρέπει να γίνεις γιατρός, γιατί τι θα γίνει, εμείς γιατροί είμαστε τώρα, δεν υπάρχει καλύτερο επάγγελμα στον κόσμο, βλέπεις με αυτό το πράγμα ζεις και τα λοιπά. Οπότε το διαστρέφει στο παιδί και αν έχει μια άλλη κλίση.
0: Και θέλω να πω, στη συγκεκριμένη περίπτωση που λέτε τώρα, αυτό το παιδί γίνεται επιτυχημένος γιατρός ή αποτυχημένος?
1: Ξέρετε, αυτό θα μπορούσε να το σκεφτούμε αν οι άνθρωποι δεν είχαν ελευθερία. Μπορεί να γίνει αποτυχημένος γιατρός και κάποια στιγμή να πει τι κάνω εγώ και να μετανοήσει και να γίνει επιτυχημένος ύστερα, το ξέρουμε αυτό. Αλλά οπωσδήποτε όμως βλάφτει στο να κάνεις καλή, σωστή καριέρα.
0: Ένας παιδικός μου φίλος σπούδασε γιατρός. Ο πατέρας του ήταν γιατρός και μάλιστα οφθαλμίατρος και πασίγνωστος και σπούδασε με το ζόρι την ιατρική. Τελειώνοντας λοιπόν την ιατρική, του πήγε το πτυχίο στο σπίτι και ακολούθησε το επάγγελμα του ηθοποιού.
1: Έτσι. Το παιδί όμως αυτό με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε πόσο ωφελήθηκε.
0: Ωφελήθηκε.
1: Και ωφέλησε και τον πατέρα του και τη μάνα του.
0: Αλλά ξέρετε τι έγινε? Το επάγγελμα του ηθοποιού που ακολούθησε δεν το ακολούθησε διότι του άρεσε.
1: Άλλο αυτό.
0: Από αντίδραση.
1: Άλλο.
0: Και έτσι δυστυχώς έγινε και ένας αποτυχημένος ηθοποιός.
1: Έτσι. Ενώ
0: δηλαδή, αν... δεν έγινε ούτε γιατρός ενώ έχει το πτυχίο, και ούτε και επιτυχημένος ηθοποιός.
1: Έτσι. Δεν μπορούσε όμως να ανακαλύψει τον εαυτό του. Ο γονιός πρέπει να ακολουθεί αυτό που λέει: όταν ένα κερί είναι σβησμένο, δεν τα ανάβω. Και όταν είναι αναμένο, δεν το σβήνω. Δηλαδή, πρέπει με τη διέστηση της αγάπης να καταλάβει πού έχει την κλίση στο παιδί. Παιδί χωρίς καμία κλίση δεν έστειλε ο Θεός στον κόσμο. Και να το βοηθήσει ανεπαισθήτως και χωρίς βία εκεί που το οδηγεί η κλίση του. Αυτό θέλει ταπείνωση του γονιού και να ξέρει ο γονιός ότι διακονεί το παιδί του. Δεν το διαφεντεύει, δεν το κυβερνάει, δεν το χρησιμοποιεί για δική του προβολή. Το διακονεί. Ξέρετε τι δύσκολο είναι αυτό? Ξέρετε πόσα σπίτια υποφέρουν από γέροντες γονείς που δεν έχουν καταλάβει ότι τα όρια τους είναι τα όρια της διακονίας? Είναι 80 χρόνια, 90, και εξακολουθούν

0: χρησιμοποιεί για να καλύψει τα δικά του κενά, για να έχει ένα άλοθη επιτυχία στη ζωή πάνω σε αυτό το παιδί, αλλά τον εαυτό του προσφέρει στο παιδί. Όταν το παιδί το αντιληφθεί αυτό, έχει ελευθερία και κάνει πάντα το σωστό. Και τότε μπορεί να ακολουθήσει και το επάγγελμα του γονιού του. Αλλά θα το κάνει ελεύθερα και θα είναι επιτυχημένο.
1: Από όσα μας είπατε, κρατώ τη διαίσθηση της αγάπης, την ταπείνωση των γονέων.
0: Και το φιλότιμο.
1: Το φιλότιμο και τη διακονία. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, μαζί μας ο φιλόλογος και συνεργάτης μας, κύριος Κώστας Γεννωτής, μιλούμε για τα παιδιά. Για τα παιδιά, τους γονείς, την οικογένεια και την ενηλικίωση των παιδιών και των γονέων. Κύριε Γεννωτή, να συνεχίσουμε και να μας πείτε, όταν λέμε, μάλλον ποια λέμε ενδοστρεφή οικογένεια και γιατί δυσκολεύονται οι γονείς να απαλλαγούν από την ανάγκη ψυχολογικής βίας προς τα παιδιά.
0: Είναι ωραίο που το συνδυάσετε αυτό, κατευθύνεται δηλαδή καλά. Αυτή η ενδοστρεφής οικογένεια.
1: Ναι. Ποια είναι αυτή?
0: Είναι μια οικογένεια η οποία βάζει ιδανικό τον εαυτό της.
1: Ότι είμαστε οι καλύτεροι του κόσμου.
0: Να το διακονίσουμε αυτό το πράγμα.
1: Ότι η δική μας οικογένεια είναι η καλύτερη του κόσμου, ας πούμε.
0: Ναι, ότι η μόνη μας έγνοια είναι η οικογένειά μας.
1: Ναι.
0: Και που είναι πολύ που λένε, α, εγώ την οικογένειά μου, τα παιδιά μου και τίποτε άλλο στον κόσμο δεν κοιτάζω.
1: Ναι.
0: Όχι, αυτό είναι η ενδοστρεφής οικογένεια.
1: Δεν μοιάζει αυτό λίγο με αυτό που λένε ορισμένοι? Θα πάμε στην εκκλησία, τα κόλυβά μας, τα πρόσφορά μας, αλλά εμείς και οι φίλοι μας θα τα φάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι οι άλλοι.
0: Όχι, ναι, τα φέρνουν και φεύγουν μετά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Βεβαίως αυτή η ενδοστρέφεια, η ενδοστρεφής οικογένεια, είναι και αυτή ένα είδος καρκινώματος που στρέφεται σαν ιδανικό στον εαυτό της και δεν υποπτεύεται ότι έξω από αυτές τις πόρτες της περνάει ένας ολόκληρος ουρανός, ένας κόσμος ολόκληρος στον οποίο πρέπει η οικογένεια αυτή να αποβλέπει και γι' αυτό και
1: Με τεχνητό τρόπο κι εσείς
0: προσπαθείτε να λύσετε το πρόβλημα αυτό. Λέτε ότι αν έχουν πολλά παιδιά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό και αναγκάζονται να ανοιχτούν οι άνθρωποι επειδή δεν μπορούν να ελέγχουν ολόκληρη την οικογένεια με τα πολλά μέλη. Αλλά εδώ είναι το σπουδαίο ότι είτε μπορείς είτε δεν μπορείς, πρέπει να ανοίξεις την καρδιά σου και τις προοπτικές σου, τις κοινωνικές, τις εθνικές, πέρα από την οικογένειά σου και να τη βάζεις την οικογένειά σου να πλέει σε ένα πέλαγος που κατευθύνεται σε ένα σκοπό, σε ένα ιδεώδες. Και οι γονείς όταν δεν το κάνουν αυτό και επειδή ξέρουν ότι από φυσικού της η οικογένεια και ο κάθε άνθρωπος τίνει προς αυτό το άνοιγμα για να το κλείσουν, το τείχος και μέσα εκεί να κλείσουν την οικογένεια, αναγκάζονται να ασκήσουν βία. Και νομίζω ότι κάνουν κάτι ιερό. Δηλαδή, παιδί μου, όχι, θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Θα κάνεις εκείνο. Δεν εμπιστεύομαι σε σένα. Δεν έχεις εσύ γνώση σε αυτά τα πράγματα. Δεν έχεις πείρα. Εγώ έχω πείρα. Θα κάνεις εκεί. Θα μείνεις σε αυτό το περιθώριο. Σε αυτό το κέντρο. 7 τα περιθώρια θα έχεις και όχι παραπάνω.
1: Πείτε μου κάτι.
0: Είναι άσκηση βίας αυτό.
1: Πείτε μου κάτι. Αφήστε την άσκηση βίας. Να πω κάτι άλλο. Οι γονείς κάποια στιγμή φεύγουν. Αυτό το παιδί τι γίνεται μετά?
0: Αυτό είναι η τραγωδία των παιδιών που μένουν μόνο τους, αλλά πολλές φορές σώζονται κιόλας. Καμιά φορά, άμα είναι άρρωστα παιδιά ψυχιατρικά, σκοτώνουν και τους γονείς τους και αυτό τους λυτρώνει μετά. Δηλαδή, αναγκαστικά θα κολυμπήσουν στα βαθιά νερά. Πώς όταν σε πετάξουμε στη θάλασσα και αναγκαστικά θα κολυμπήσεις. Αλλά είναι τραγωδία. Νιώθεις φοβερό η εγκατάλειψη, φοβερή μοναξιά στη ζωή. Και ο γονιός πρέπει να κάνει το παιδί να είναι έτοιμο να ζήσει και χωρίς αυτόν. Αυτό το βλέπετε και στις διάφορες υπηρεσίες και στα επαγγέλματα. Μέσα σε ένα νοσοκομείο υπάρχουν γιατροί που έχουν αυτή την ενδοστρέφεια που άμα φύγουν από τη μέση όλοι αισθάνονται αμήχανα. Δεν έχουν αφήσει κανέναν να μπορεί να συνεχίσει το έργο τους. Ή ένας δικηγόρος ή ένας στρατιωτικός κτλ. Πανικοβάλλονται οι πάντες με την απουσία τους. Αυτό είναι μια κακή συνέπεια, φρικτά κακή συνέπεια της ενδοστρέφειας που υπάρχει και πολλές οικογένειες ασκούν βία. Επειδή δεν έχουν την τόλμη να ανοιχτούν παρά έξω και να κοιτάξουν που ζούμε. Βέβαια σε αυτό συντελεί και η κοινωνία όταν δεν δείχνει ότι έχει ένα ενθουσιαστικό δρόμο προς ένα σωστό τέλος. Οπότε φοβούμενοι οι άνθρωποι σου λέει να χαρούμε μόνο αυτή την οικογενειακή μας ζωή εδώ.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Τη λίγη που ζούμε.
1: Όχι μόνο αυτό και δεν υπάρχει.

0: και παράδειγμα οικογένειας. Δηλαδή, σαν τρόπο ζωής, δεν προβάλλεται το παράδειγμα της οικογένειας, ούτε της πολύτεκνης, ούτε γενικώς της οικογένειας.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: δεν υπάρχει.
0: Προβάλλεται
1: όμως
0: το πρότυπο.
1: Ο άνθρωπος ζητάει τα παραδείγματα, ναι, και τα βρίσκει.
0: Δεν προβάλλεται όμως.
1: Ίσα-ίσα
0: που κατηγορείται η οικογένεια.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, ναι, όποιος κάνει οικογένεια και μάλιστα πολύτεκνη, κινδυνεύει να είναι περίγελος.
1: Το είπαμε σε μια εκπομπή,
0: ναι,
1: πριν,
0: ναι,
1: τι ξεφτελισμό δέχονται, αλλά αυτό όμως είναι το μαρτυρικό φρόνημα καλλιεργεί. Δηλαδή φαίνεται αντίθετα αποτελέσματα συχνά.
0: Βεβαίως.
1: Ο αστός που υποβάλλεται σε αυτή την ψυχολογία της υποβάθμισης της οικογένειας και μάλιστα της πολυτεχνής, είναι ανάξιος να κάνει πολυτεχνή οικογένεια.
0: Βεβαίως.
1: Και σαν τους μάρτυρες οι οποίοι με τον πρώτο πόνο παρετούνται από την πίστη τους. Αυτοί δεν είναι ανάξιοι να κάνουν. Αλλά τα μαρτυρία συνήθως αναδεικνύουν τους μεγάλους Αγίους. Έτσι και εδώ οι μεγάλοι πειρασμοί και οι μοναξιές και η εγκατάλειψη από την κοινωνία και η έλλειψη παραδειγμάτων κάνει αυτές τις οικογένειες που τώρα στέκονται σωστά να είναι μαρτυρικού φρονήματος υψηλού και να ασκούν σε άλλους επίδραση μεγάλη.
0: Τρομερές οι αλήθειες που ακούσαμε σήμερα, κύριε Γανωτή. Και ελπίζουμε ότι όσοι μας άκουσαν να ωφελήθηκαν και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, και εύχομαι να είστε πάντα καλά και να σας έχουμε συχνότερα στις εκπομπές μας, ώστε να ωφελούμαστε και εμείς οι παρόντες και όσοι μας ακούνε από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γανωτή. Θα πρέπει κανείς να γνωρίζει και να έχει ακούσει τόσα πράγματα και τόσες εκπομπές για να μπορέσει να κάνει σήμερα μια επιτυχημένη οικογένεια?
1: Όχι, αλλά είδατε, είμαστε επηρεασμένοι από το κλίμα της εποχής που είναι διανοουμενίστικο και τα λέμε και εμείς αυτά. Όταν ένας άνθρωπος ακολουθήσει την παράδοση και μάλιστα την πολύ πολύ στοιχειώδη παράδοση, την εθνική μας, και ξέρει ότι θα έχει πίστη, θα έχει ευλάβεια, θα έχει φιλανθρωπία, αυτά που έμαθε από τη μαμά του και από τη γιαγιά του και από τον παππού του, και τα δει με ευλάβεια και τα συνεχίσει και τα αναπτύξει όσο μπορεί και αυτός, όλα αυτά περιλαμβάνονται μέσα εκεί. Εμείς τώρα, επειδή ξέρουμε ότι απευθυνόμαστε σε έναν κόσμο που έχει μάθει γράμματα και έχει χάσει την επαφή με τις εποχές, προσπαθούμε αυτά τα πράγματα να τα υπενθυμίσουμε τεχνικά, κατά κάποιον τρόπο, με την σκέψη μας. Θα μπορέσουν όλα αυτά να συνδυαστούν με την εμπειρία της παράδοσης και τότε θα φέρουν καρποφορία.
0: Επηρεάζει αρνητικά η τεχνολογία?
1: Και αρνητικά και θετικά. Όταν την ιδανικοποιήσεις και την κάνεις, ας πούμε, την απολυτοποιήσεις και την κάνεις ιδανικό, θα σε βλάψει. Οτιδήποτε, ακόμη και η παράδοση θα σε βλάψει αν την κάνεις ιδανικό. Τα πάντα θα σε βλάψουν. Αλλά όταν την χρησιμοποιήσεις και έχεις πέραν από αυτή άλλο ιδανικό, είναι το να γίνεις ένας σωστός χριστιανός, ένας καλός άνθρωπος, να κερδίσεις αιώνια ζωή. Όταν έχεις αυτό το σκοπό, όλα σε ωφελούν, και η τεχνολογία και η επιστήμη και τα πάντα.

ο χρόνος εκπομπής μας φτάνει το τέλος του. Πολλές θερμές ευχαριστίες μέσα από την καρδιά μας στο φιλόλογο κύριο Κώστα Γανωτή για όσα μας είπε σήμερα. Και πριν κλείσουμε, να ευχαριστήσω ακόμη τον Αντώνη Παντελιό για την εμπέλεια του ήχου, τη Μαρία Ανθιπολιζότη για τη μουσική επιμέλεια. Να είστε

Πονή Ορθοδοξίες. Οδηπόρη 91-9.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Τότε απεκρίθη ο Πέτρος και του είπεν: «Ιδώ ημείς, αφήκαμεν όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι άραγε θα δοθεί σε εμάς ως αμοιβή?» Ο δε Ιησούς τους είπεν: «Αληθώς σας λέγω, ότι εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος και θα έχει συντελεστεί η εκ νεκρών Ανάστασης, οπότε θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου εις θρόνον λαμπρών, αντάξιον της δόξης του, θα καθίσετε κι εσείς εις 12 θρόνους, δικάζοντες τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Και καθένας που αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια, για να μείνει ενωμένος και να μην χωριστεί από εμέ, θα λάβει πολλαπλά εις την παρούσαν ζωήν, θα κληρονομήσει δε και την αιώνιον ζωήν. Πολλοί δε που είναι εις τον κόσμο αυτόν πρώτοι, θα είναι εις τον κόσμο των μέλλοντα τελευταίοι, και πολλοί τελευταίοι θα είναι εκεί πρώτοι».

γίνουν δε πολύ έσχατοι πρώτοι, διότι οι αμοιβαί που θα δοθούν εις την βασιλεία των ουρανών και με τον τρόπον που θα δοθούν ομοιάζουν προς τα σπληρωμάς που έκανε άνθρωπος οικοκύρης, ο οποίος ευγήκε γρήγορα το πρωί για να μισθώσει εργάτας για το αμπέλι του. Και αφού συμφώνησε με τους εργάτας από ένα δινάριο ως ημερομίσθιον, τους έστειλε εις το αμπέλι του. Και όταν ευγήκε εις την αγορά κατά τα 9 το πρωί, είδε άλλους εργάτας να στέκονται εκεί χωρίς εργασία. Και είπενε σε εκείνους, «Πηγαίνετε και εσείς στο αμπέλι μου και ό,τι είναι δίκαιο θα σας δώσω». Και εκείνοι επήγαν. Πάλιν δε βγήκε κατά τας 12 και κατά τας 3 το απόγευμα και έκανε το ίδιο. Όταν δε βγήκε κατά τας 5 το απόγευμα, έβρε άλλους που εστέκονται χωρίς εργασία και τους λέγει, «Γιατί στέκεστε εδώ όλη την ημέρα χωρίς εργασία?» Λέγουν εις αυτόν, «Μπαίνομεν άνεργοι, διότι κανείς δεν μας εμίσθωσε». Λέγει εις αυτούς, «Πηγαίνετε και εσείς στο αμπέλι μου και ό,τι είναι δίκαιο για τον κόπο σας θα το λάβετε». Όταν δε βράδιασε, λέγει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού εις τον επιστάτη του, «Κάλεσε τους εργάτας και δώσε τους το ορισμένον ημερομίσθιον, αρχίζον από τους τελευταίους και προχωρών έως τους πρώτους». Και αφού ήρθαν εκείνοι που έπιασαν δουλειά κατά τα 5 το απόγευμα, επήραν ο καθένας τους από ένα δινάριον. Όταν ήρθαν οι πρώτοι που έπιασαν δουλειά πολύ πρωί, ενόμισαν ότι θα πάρουν περισσότερα και πήραν και αυτοί από ένα δινάριο. Αλλά όταν το επήραν, παρεπονούντο και μουρμούριζαν κατά του νοικοκύρη και έλεγαν ότι αυτοί οι πιο τελευταίοι μίαν ώρα εργάστηκαν στο αμπέλι και τους έκαμες ίσους με εμάς που ευαστάσαμε το βαρύ κόπο της ημέρας και όλη τη ζέστη. Αυτός δε απεκρίθηκε και είπε εις ένα από αυτούς, «Σύντροφε, δεν σε αδικώ, δεν συνεφώνησες μαζί μου ένα δινάριον? Πάρε το ειδικό σου και πήγαινε. Θέλω δε εγώ εις αυτόν τον πιο τελευταίον να δώσω όσο και εις σε. Ή δεν έχω δικαίωμα να κάνω εκείνο που θέλω εις αυτά που είναι τα ειδικά μου? Ή το μάτι σου είναι κακό και ζηλεύει, επειδή εγώ είμαι καλός και αγαθός, και γίνεται αφορμή η δική μου καλοσύνη να ρίξεις εσύ το φθόνο σου?»

έτσι θα γίνουν πρώτοι αυτοί που εκλήθησαν τελευταίοι και αργότερα από τους άλλους, αλλά έδειξαν μεγάλων ζήλων στο έργο του Κυρίου. Και αυτοί που εκλήθησαν νωρίτερον και πρώτοι από τους άλλους, αλλά χαλαρώθησαν και ημέλησαν, θα γίνουν τελευταίοι. Διότι πολλοί είναι προσκεκλημένοι από τον Χριστόν, πολλοί όμως είναι εκλεκτοί. Δεν εξαρτάται δε η αμοιβή που δίνει ο Κύριος από τον περισσότερον χρόνο που θα εργαστεί ο καθένας μας, αλλά από την μεγαλύτερη προθυμία που θα δείξει. Πάντοτε δε η αμοιβή αυτή θα μας δοθεί κατά το έλεος και την φιλανθρωπία του Κυρίου.

όταν ανέβαινε ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα, επήρε μαζί του ιδιαιτέρως τους 12 μαθητάς εις των δρόμων και τους είπεν: «Ιδού, ανεβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί εις τους αρχιερείς και τους γραμματείς, δικάσουν εις θάνατον, και θα τον παραδώσουν εις εθνικούς στρατιώτας της Ρώμης, για να τον περιπέξουν και να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν. Και έπειτα, κατά την τρίτην από του θανάτου του ημέραν, θα αναστηθεί».

Τον επλησίασε η μητέρα των ιών Ζεβεδαίου με τα παιδιά της, η οποία τον επροσκύνησε και έδειξε ότι σκόπευε να του ζητήσει κάτι. Αυτός δε της είπε, «Τι θέλεις?» Λέγει σε αυτόν, «Δώσε διαταγή, όταν θα αναλάβεις τη βασιλεία σου, να καθίσουν τα δύο αυτά παιδιά μου, το ένα εις τα δεξιά σου και το άλλο εις τα αριστερά σου». Αλλά ο Ιησούς απεκρίθηκε και είπε, «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήριον του θανάτου που πρόκειται εγώ με το λίγο να πιω, ή να βαπτιστείτε το βάπτισμα του μαρτυρίου που με το λίγο θα υποστώ?» Λέγουν σε αυτόν, «Δυνάμεθα». Και λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, «Το μεν ποτήριο που θα πιω εγώ θα το πείτε κι εσείς, και το βάπτισμα που πρόκειται με το λίγον μέσα εις την θάλασσα των παθημάτων μου να βαπτιστώ, θα το βαπτιστείτε, διότι κι εσείς θα υποστείτε διωγμούς και μαρτύριον δια το Ευαγγέλιον. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν είναι ειδικό μου δικαίωμα να το δώσω εις όποιον μου το ζητήσει, αλλά θα δοθεί τούτο εις εκείνους δια τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον δικαιοκρίτη πατέρα μου, που θα δώσει τας αμοιβάς και τας διακρίσεις εις τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του και την αρετή του».

Και όταν ήκουσαν αυτά οι 10, ηγανάκτησαν για τη συμπεριφορά αυτή των δύο αδελφών, οι οποίοι ζήτουν να τους παραγωνίσουν και να τιμηθούν περισσότερο από αυτούς. Ο δε Ιησούς, αφού τους προσκάλεσε να πλησιάσουν, είπε: «Γνωρίζετε ότι οι άρχοντες που ηγεμονεύουν τα έθνη συμπεριφέρονται εις τους λαούς των ως κύριοι των, σαν να τους ορίζουν και σαν να είναι οι λαοί κτήματά τους. Και εκείνοι που έχουν μεγάλο αξίωμα, όπως είναι οι ανθύπατοι, τους μεταχειρίζονται με μεγάλη εξουσία, σαν να είναι δούλοι τους. Μεταξύ σας όμως δεν πρέπει να γίνεται έτσι, αλλά οποιοσδήποτε θέλει να γίνει μέγας μεταξύ σας, ας είναι υπηρέτης σας, και ας σπουδάζει να γίνεται ευεργετικός και εξυπηρετικός εις τους άλλους. Και οποιοσδήποτε θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας, οφείλει να ασκεί με πάσαν ταπεινοφροσύνη την αγάπη και να γίνει δούλος όλων σας. Να γίνει δε διάκονος και δούλος, καθώς και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει, να δώσει τη ζωή του λύτρων, για να εξαγοραστούν και ελευθερωθούν από την αμαρτία και το θάνατο.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε μία κρίση θα γίνει. Η σημερινή μας εκπομπή γίνεται εξ αφορμής μιας εσκατολογικής διδασκαλίας των Πεντηκοστιανών. Αυτοί διδάσκουν πολλές κρίσεις, πολλούς διαχωρισμούς δικαίων και αμαρτωλών. Λόγου χάριν, μία κρίση θα γίνει πριν έλθει ο Αντίχριστος. Κατά αυτήν όσοι θα κριθούν ως δίκαιοι, ζώντες και νεκροί που αναστήθηκαν, θα πάνε για 7 χρόνια στο μεσουράνημα. Μία άλλη κρίση θα γίνει κατά το τέλος της χιλιετούς. Όλοι οι άνθρωποι της γης θα διαχωριστούν σε 2 παρατάξεις. Η μία θα έχει επικεφαλής τον σκληρό και πολεμοχαρή Γόγ και η άλλη θα αποτελείται από Αγίους που θα είναι συγκεντρωμένοι στην Ιερουσαλήμ. Μία άλλη κρίση θα γίνει μετά τον πόλεμο του Γόγ και των στρατευμάτων του εναντίον της Ιερουσαλήμ και των Αγίων. Κατά αυτήν την κρίση θα κριθεί η τύχη του Σατανά, του Αντιχρίστου και του Ψευδοπροφήτου. Θα καταδικαστούν τελεσίδικα και θα ρυφθούν στη λίμνη του Πυρός. Τα προηγούμενα τα στηρίζουν στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που είναι από πλευράς ερμηνευτικής το δυσκολότερο τμήμα της Αγίας Γραφής. Στη συνέχεια ακολουθεί άλλη Ανάσταση νεκρών και άλλη κρίσης επίσημη γενική. Όσοι κριθούν ως αμαρτωλοί θα ρυφθούν στη λίμνη του Πυρός, όπου θα τους αναμένει ο Σατανάς, ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης, οι οποίοι εκρίθησαν σε προηγούμενη κρίση. Αυτά ισχυρίζονται οι Πεντηκοστιανοί. Στα συμπεράσματά τους αυτά καταλήγουν, παρερμηνεύοντας τα χωρία Α Θεσσαλονικής Δέλτα 16-17, το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και άλλες περικοπές. Εκτός από την παρερμηνία γίνεται και άσχητη συγκόλληση χωρίων και περικοπών. Εν τω μεταξύ, κάποιες περικοπές της βίβλου, όπου φαίνεται ολοκάθερα ότι οι πάντες θα κριθούν μία φορά κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, δηλαδή κατά τη συντέλεια του παρόντος αιώνος, αυτές τις αγνοούν συστηματικά. Ας ξεκινήσουμε από την Αποκάλυψη. Όταν σε αυτό το βιβλίο γίνεται λόγος για τη γενική, για την παγκόσμια κρίση, ο κριτής, δηλαδή ο Χριστός, εμφανίζεται να κάθεται πάνω σε λευκή νεφέλη, πάνω σε λευκό θρόνο. Παράβαλε Αποκάλυψη Ιώτα Δέλτα 14 Ιτα 11. Το λευκό χρώμα συμβολίζει εδώ την καθαρή και δίκαιη κρίση. Σε αυτήν τη δίκη δεν παίρνουν ούτε ψευδομάρτυρες, ούτε καταφερτζίδες δικηγόροι, ούτε εκβιασμοί, ούτε δωροδοκίες. Τότε ο δικαστής δεν θα καθόταν σε λευκό θρόνο. Στο 14ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως παρομοιάζονται όλοι οι κάτοικοι της γης με χωράφι σιταριού. Δεν το πειράζει κανείς. Τα χρόνια προχωρούν. Η όψη του χωραφιού δείχνει άσχημη. Το σιτάρι έχει υποστεί φθορά. Αρχίζει να ξηραίνεται. Τότε ο κριτής που κάθεται πάνω στην λευκή νεφέλη στέλνει το κοφτερό δρέπανό του που κρατεί στο χέρι του και γίνεται ο θερισμός του σιταριού. Και έβαλεν ο καθήμενος επί την νεφέλην το δρέπανον αυτού επί την γην και εθερίστη η γη. Εδώ με τη φράση «εθερίστη η γη» δηλώνεται η γενική κρίση της ανθρωπότητος. Όσοι είναι έστω και μετρίως μελετητές της γραφής και κατανοούν κάπως τη συμβολική γλώσσα της, γνωρίζουν ότι πρόκειται για το παγκόσμιο δικαστήριο κατά το οποίο ο ίδιος ο Χριστός θα κάνει τον τελικό διαχωρισμό δικαίων και αμαρτωλών. Οι Πεντηκοστιανοί βέβαια καυχόνται ως σπουδαίοι μελετητές των γραφών. Καλό είναι, καθώς έχουν μανία να ασχολούνται συνεχώς με τα εσχατολογικά, να λάβουν υπόψη τους και αυτή την περικοπή. Σε αυτήν εμφανίζεται ένας άγγελος να εξέρχεται από τον επουράνιο ναό και με ισχυρή φωνή να απευθύνεται προς τον κριτή. «Στείλε το δρέπανό σου και θέρισε, διότι ήλθε η ώρα να θερίσεις, διότι ξεράθηκε το σιτάρι που είναι για να θεριστεί». Ιώτα Δέλτα 15. «Ήλθεν η ώρα του θερίσε». Εδώ πάλι έχουμε να κάνουμε με ενικό αριθμό. Μία και συγκεκριμένη είναι η ώρα του θερισμού.
δεν υπάρχουν πολλές ώρες, δηλαδή δεν γίνονται πολλές κρίσεις. Το δρέπανο δεν ρίπτεται πολλές φορές για θερισμό, αλλά μόνο μία φορά. Ανάμεσα στις παραβολές που είπε ο Κύριος, ανήκει και η παραβολή των ζυζανίων. Υπάρχει ένας αγρός με σιτάρι. Σε αυτόν ο εχθρός πήρε κρυφά ζυζάνια. Όταν άρχισε να φυτρώνει και να μεγαλώνει το σιτάρι, εμφανίστηκαν και τα ζυζάνια. Οι δούλοι ζητούν από το αφεντικό άδεια να βγάλουν τα ζυζάνια. Η εντολή όμως είναι να τα αφήσουν να μεγαλώσουν μαζί με το σιτάρι. Δεν πρέπει να τα πειράξουν, διότι μαζί με αυτά θα ξεριζώσουν και το σιτάρι. Ο διαχωρισμός θα γίνει στο τέλος, κατά τον θερισμό. Τότε οι θεριστές θα συγκεντρώσουν κατά δέσμες όλα τα αγριόχορτα και θα τα ρίξουν στη φωτιά, ενώ το σιτάρι θα το τοποθετήσουν στην αποθήκη. Παράβαλε Ματθαίος Ι.Γ. 24 έως 30. Αυτή η παραβολή υπόθηκε κάτω από γραφικές συνθήκες, θέαμα όμορφο και ιδυλιακό, όχι μακριά από την οικία του στην Καπερναούμ, στην παραλία της λίμνης της Γενισαρέτ, μέσα σε μικρό πλοίο, ο Κύριος και με τους πολυάριθμους ακροατές στην Ακρογιαλιά. Πρωτότυπος άμβωνας και πρωτότυπος ναός. Άλλος κόσμος η στεριά, άλλος η θάλασσα. Τα λόγια του Χριστού λες και έρχονταν από έναν άλλο κόσμο. Τότε υπόθηκαν 4 χαριτωμένες και πρωτότυπες διηγήσεις, δηλαδή οι παραβολές του Σποραίος, των Ζυζανίων, του Κόκκου του Συνάπεως και της Ζήμης. Λόγια όμορφα, κατανοητά, απλά, αλλά και με κρυμμένο βάθος σοφίας, βαθιστόχαστα. Λόγια που συνοδεύονταν με τον απαλό ρόχθο των κυμάτων και το πέταγμα των γλάρων. Όταν τελείωσε το κήρυγμα και ο Κύριος με τους μαθητές του επέστρεψαν στην οικία που έμεναν κάθε φορά που βρίσκονταν στην Καπερναούμ, τότε ακούστηκαν κάποιες παρακλήσεις. «Εξήγησέ μας την παραβολή των Ζυζανίων». Δόθηκε η εξήγηση. Την κατάλαβαν οι μαθητές. Ένας από αυτούς, ο Ματθαίος, μετά 30 ως 40 χρόνια, κατέγραψε στο Ευαγγέλιο του και την παραβολή και την ερμηνεία της. Έτσι όλοι καταλαβαίνουμε και με όσα διδάσκει η παραβολή ότι μία φορά θα διαχωριστούν το σιτάρι από τα ζυζάνια. Πότε? Στην τελευταία ημέρα της ιστορίας του παρόντος αιώνος, εν τη συντελεία του αιώνος, Ι.Γ. 40. Σε άλλη διδασκαλία για την Δευτέρα Παρουσία και την Παγκόσμια Κρίση, ο Κύριος είπε ότι τότε θα χωρίσουν τα πρόβατα από τα ερήφια. Το ίδιο λέει και εδώ, αλλά με διαφορετικά λόγια. Θα διαχωριστούν το σιτάρι, δηλαδή η γη της βασιλείας, από τα ζυζάνια, δηλαδή τους γιους του πονηρού. Όσοι είναι ζυζάνια, όσοι είναι γη του πονηρού, όσοι είναι σκανδαλοποιοί, όσοι διαπράττουν την ανομία, διαχωρίζονται από τους καλούς. Ο Χριστός δίνει την εντολή και οι άγγελοι τους συγκεντρώνουν και τους οδηγούν στην κάμινον του πυρός, Ι.Γ. 42. Οι άλλοι, τα παιδιά του Θεού, οδηγούνται στην χώρα της θεϊκής δόξας και φωτοχυσίας και γεμίζουν φως και λάμπουν σαν τον ήλιο, Ι.Γ. 43. Δηλαδή, γίνεται μόνιμος, τελεσίδικος χωρισμός. Όλοι κρίνονται και για όλους βγαίνει απόφασης, αλλά μία φορά κρίνονται, μία κρίση γίνεται. Και γίνεται όταν πάνω στη γη οριμάζει και το καλό και το κακό. Όταν δηλαδή η ανθρώπινη ιστορία πάνω στη γη φτάνει στο τέρμα της ή όπως γράφει η Αποκάλυψη, όταν οριμάσουν τα σταφύλια της γης. Ι.Δ. 18. Ρίχθηκε η ιδέα να γίνει η κρίση σε νωρίτερα, αλλά το μεγάλο αφεντικό είπε να γίνει ο διαχωρισμός στο τέλος, όταν θα συντελεστεί η αύξηση και του καλού και του κακού, όταν θα έλθει η συντέλεια. Ο δε θερισμός, συντέλεια του αιώνος εστίν. Ματθαίος Ι.Γ. 39. Ένας είναι ο θερισμός, μία είναι η κρίση. Στη μεγάλη ημέρα της κρίσεως κρίνονται όλοι, όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι δαίμονες. Στην επιστολή του Ιούδα, του αδελφοθέου, αναφέρεται ότι ο Θεός τους αγγέλους
που δεν διαφύλαξαν το υπούργημά τους και το αξίωμά τους, αλλά εγκατέλειψαν την ουρανία τους κατοικία και διαμονή, τους φυλάει δεμένους με αιώνια δεσμά στο σκοτάδι για να κριθούν την μεγάλη ημέρα. Στίχος 7. Οι αιρετικοί και εδώ τα λένε διαφορετικά. Όλα όμως θα γίνουν μία ημέρα, αυτήν που ο αδελφός Ιούδας ονομάζει «Μεγάλη ημέρα». Αυτήν που σύμφωνα με το 13ο κεφάλαιο του Ματθαίου μπορούμε να την ονομάσουμε ημέρα του θερισμού. Η πρώτη χριστιανική εκκλησία πάντα πίστευε σε μία κρίση. Αυτό φαίνεται στα βαπτισματικά σύμβολα. Όταν αργότερα με την πρώτη και δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο διαμορφώθηκε κοινό σύμβολο πίστεως, το γνωστό σε όλους μας πιστεύω, και εκεί αυτή η πίστης διατυπώθηκε και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Μία φορά αναμένεται να έλθει ο Κύριος, μία φορά θα κρίνει την ανθρωπότητα, σε μία συγκεκριμένη ημέρα, την ημέρα του θερισμού, όπου θα χωρίσει το σιτάρι από τα ζυζάνια. Ο Απόστολος Παύλος, όταν ομιλούσε στους εθνικούς και τους παρουσίαζε τις βασικές αλήθειες του χριστιανισμού, δεν παρέλειπε να κηρύξει ότι όλη η ανθρωπότητα θα κριθεί μία ημέρα από έναν άνδρα. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα στην ομιλία του προς τους Αθηναίους. Ο Θεός όρισε ημέρα κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την Οικουμένη με δικαιοσύνη, με κριτή άνδρα τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Πράξεις Ιωταζήτε 31. Όρισε ημέρα κρίσεως, ή όπως λέγεται στο κείμενο, έστησεν ημέραν εν ή μέλη κρίνουν την Οικουμένη, μία ορισμένη ημέρα. Τώρα, το πόσοι διάφοροι αιρετικοί το ημέρα το κάνουν ημέρες,

πάνω σε εσκατολογικές πλάνες των Πεντηκοστιανών, πρόσεξα ιδιαίτερα κάποια χωρία αυτής της επιστολής. Αναφέρεται συχνά ο Απόστολος σε αυτήν την ημέρα, την ημέρα κρίσεως, Β9, ημέραν κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων, Γ7, ημέραν Κυρίου, Γ10. Να σημειώσουμε ότι στο τελευταίο χωρίο που αναφέραμε, το Γ10, η λέξη σήμερα εκφέρεται με το άρθρο «Θα έλθει δε η ημέρα Κυρίου». Αυτό σημαίνει ότι αυτή η μέρα είναι μία συγκεκριμένη και γνωστή ως ημέρα που θα δράσει ο Κύριος και θα θέσει τέρμα στην αταξία και στο κακό. Επίσης στο χωρίο Γ4 χρησιμοποιείται έναρθρα η λέξη «παρουσία», σε συσχετισμό βέβαια με την ημέρα του Κυρίου, όπως φαίνεται από τους στίχους οι οποίοι ακολουθούν. Πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού? Εδώ βλέπουμε ενικό αριθμό, διότι δεν αναμένονται δύο ή τρεις παρουσίες ακόμη, όπως λένε οι Πεντηκοστιανοί. Στο χωρίο Γ12 υπάρχει συνδυασμός των λέξεων «παρουσία» και «ημέρα του Θεού». Πιο πάνω μίλησε για ημέραν Κυρίου. Τώρα χρησιμοποιεί τη φράση «ημέρα Θεού». Φυσικά είναι το ίδιο και πρόκειται για μία και την αυτή ημέρα. Λοιπόν, το χωρίο αυτό έχει ως εξής: «προσδοκώντας και σπέβδοντας την παρουσίαν της του Θεού ημέρας». Άξιο σημειώσεως ότι η λέξη «παρουσία» είναι με άρθρο, καθώς και η λέξη «ημέρα». Αυτό δηλώνει ότι πρόκειται για μία συγκεκριμένη ημέρα, όχι για περισσότερες ημέρες ή για περισσότερες παρουσίες. Κατά αυτήν την ημέρα, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, θα διαλυθεί ο παρόν φθαρτός και πεπαλαιωμένος κόσμος και θα ξεπροβάλλει ο άφθαρτος κόσμος του μέλλοντος αιώνος, ο οποίος εδώ ορίζεται με τη φράση «καινούργιοι ουρανοί και γη καινούρια», Γ13.

Στο χωρίο Α19 ο Απόστολος γίνεται λίγο ποιητής και παρουσιάζει από την πλευρά των δικαίων όλο τον παρόντα κόσμο σαν σκοτεινή περιοχή και όλο τον μέλλοντα σαν χώρο φωτεινό που εγκαινιάζεται με την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όπου ο Χριστός παρομοιάζεται με το άστρο της Αυγής. Τι όμορφα που είναι τα λόγια της Γραφής. Και έχουμε πιο βέβαιο τον λόγο των προφητών, στον οποίο καλά κάνετε και προσέχετε και τον έχετε σαν λιχνάρι που φωτίζει σε ένα τόπο σκοτεινό, μέχρι ότου γλυκοχαράξει η ημέρα και το άστρο της Αυγής ανατείλει στις καρδιές σας. Κλείνοντα εισαγωγικά. Για κάθε καλοπροαίρετο χριστιανό που μελετά με καθαρό νου την Αγία Γραφή και εν προκειμένου την Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, γίνεται αντιληπτό ότι μία είναι η ημέρα που θα συμβούν τα συγκλονιστικά γεγονότα, είναι η τελευταία ημέρα της ανθρώπινης ιστορίας. Πριν από αυτήν θα υπάρχουν στον αγρό ζυζάνια, ταραχή, θλίψη στον κόσμο, θάνατος, φθορά, σκοτάδι, φυσικό και ηθικό κακό, πειρασμοί, δύναμης της αμαρτίας, αντίχριστος κλπ. Θα ανατείλει όμως μία ημέρα, μία και μοναδική, που εδώ ο Πέτρος την ονομάζει με τα ονόματα που είδαμε, όπου για τους ασεβείς και αμαρτωλούς αρχίζει η αιωνία καταδίκη και για τους δικαίους η ζωή μέσα στο φως της ημέρας, στους καινούριους ουρανούς και στην καινούρια γη όπου θα βασιλεύει

Η αρετή, η καλοσύνη, η δικαιοσύνη. Στα χρόνια που γράφτηκε αυτή η επιστολή, 64 ή 66 μετά Χριστόν, άρχισαν να προβληματίζονται κάποιοι χριστιανοί λέγοντας πότε θα έλθει η μέρα του Κυρίου, γιατί αργεί. Στο τρίτο κεφάλαιο ο Απόστολος απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις. Εμάς τώρα δεν μας αφορούν οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά μας ενδιαφέρει να προσέξουμε κάτι άλλο. Διαπιστώνουμε ότι τόσο οι ερωτήσεις όσο και οι απαντήσεις δείχνουν καθαρά ότι δεν αναμένονται περισσότερες από μία ημέρας του Κυρίου ή παρουσίες, δεν αναμένονται περισσότερες κρίσεις ή αλλαγές στο σύμπαν ή αναστάσεις νεκρών. Σε αυτό το θέμα δίνει και παίρνει ο ενικός αριθμός, η παρουσία, η ημέρα του Θεού. Η παρουσία της ημέρας του Θεού, η ημέρα του Κυρίου, η μέρα που χαράζει και που συνοδεύεται με το άστρο της Αυγής, η μέρα κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Παρόμοια εκφράζεται και ο άλλος κορυφαίος Απόστολος στην προσεβεσίους επιστολή, Δέλτα 30, «Να μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα του Θεού με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολυτρώσεως». Εδώ προτρέπει τους χριστιανούς να μην συμπεριφέρονται άπρεπα και να μην λυπούν το Άγιο Πνεύμα με το οποίο σφραγίστηκαν μέσω του μυστηρίου του χρίσματος. Η τελετή του χρίσματος, η δωρεά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, ανοίγει το δρόμο για να λάβουμε απολύτρωση κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, πάντοτε θα υποφέρουμε από κάτι. Πάντοτε θα μας θλίβουν οι νόμοι της φθοράς, η δύναμη της αμαρτίας, ο φθόνος του διαβόλου, η κακία των ασεβών και αμαρτωλών, ο φόβος του θανάτου. Από όλα αυτά θα απολυτρωθούμε άπαξ διαπαντός την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, η οποία ορίζεται με τον ωραίο χαρακτηρισμό «ημέρα απολυτρώσεως». Αυτή την ημέρα θα λυτρωθούμε από όλα τα σκοτάδια. Υπομονή λοιπόν έως σου ημέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Παντού λοιπόν λόγος για ημέρα, όχι για ημέρες. Ενικός αριθμός, γιατί όλα θα γίνουν μία φορά. Όλα θα τα κάνει ο Χριστός. Τότε θα εκδηλωθεί το βασιλικό αξίωμά του. Συνοδευόμενος από αναρρύθμιτες στρατιές αγγέλων, θα εμφανιστεί ως παγκόσμιος δικαστής και θα καθίσει πάνω σε ένδοξο θρόνο για να κρίνει όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ορισμένες φορές την αποκαλεί ημέραν Χριστού. Η λέξη Χριστός οδηγεί τη σκέψη στα τρία μεσιακά αξιώματα, το προφητικό, το αρχαιρατικό και το βασιλικό. Στον Γολγοθά εκδηλώθηκε το αρχαιρατικό, ομοίως και στην τέλεση της ευχαριστίας στο μυστικό δείπνο. Στην ημέρα όμως της Δευτέρας Παρουσίας θα εκδηλωθεί το βασιλικό. Ας ειδούμε ένα σχετικό χωρίο, Φιλιππισίους Β 16. «Κρατώντας στερεά τον λόγο της ζωής, για να μπορώ να καυχηθώ κατά την ημέρα του Χριστού». Και εδώ λόγος για την ίδια ημέρα, για μία ημέρα. Αναμένεται μία ημέρα, κατά την οποία ο Απόστολος Παύλος και γενικώς όλοι οι Απόστολοι και οι ποιμένες της Εκκλησίας θα νιώσουν μεγάλη καύχηση όταν δουν ότι καρποφόρησε αυτό που έσπηραν στις ψυχές των ανθρώπων, όταν δουν ότι πολλοί έγιναν χριστιανοί και κράτησαν σταθερά, χωρίς υποχωρήσεις και αμφιβολίες, αυτόν τον λόγο, λόγον ζωής επέχοντες. Η φράση «λόγο ζωής» αφήνει να νοηθεί ότι υπάρχει και λόγος θανάτου, αυτόν τον κηρύττουν οι αντίθετοι. Τι ωραίες εκφράσεις! Πόσο όμορφα είναι τα λόγια της Γραφής, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διαστραμμένης, ενείς φαίνεστε ως φωστήρες εν κόσμο, λόγων ζωής επέχοντες, εις κάφημα εμή εις ημέραν Χριστού, ότι ούκ εις κενών έδραμον ουδέ εις κενών εκοπίασα. Ας μη παραθέσουμε άλλα χωρία. Όσα παρουσιάσαμε δείχνουν ολοκάθαρα και ολοφώτινα ότι αναμένεται μία ημέρα. Αυτή θα είναι σαν θύρα που θα κλείνει τον παρόντα αιώνα και θα ανοίγει τον μέλλοντα. Η ευχή μας είναι κάποια μάτια να μη θολώνουν
και να μην βλέπουν τα μονά ως διπλά και τριπλά. Αγαπητοί Πεντηκοστιανοί, ανοίξετε τους οφθαλμούς σας και κοιτάτε τις φράσεις της γραφής. Η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα του Θεού, η ημέρα του Χριστού, η ημέρα κρίσεως, μεγάλη ημέρα, Ιούδα 6, η ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού, Ρωμαίους Β 5-12, η ημέρα απολυτρώσεως, εκείνη η ημέρα, Β Θεσσαλονικής Α 10, Β Τιμόθεων Α 12. Προσέξετε ότι σε ορισμένα χωρία τίθεται απλώς οι λέξεις ημέρα και μάλιστα με το άρθρο. Ένα παράδειγμα, να μην εγκαταλείπουμε τις συναθρήσεις μας καθώς το συνηθίζουν μερικοί, αλλά να προτρέπουμε και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο και μάλιστα αφού βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα. Εβραίους Ι 25. Να το χωνέψετε καλά στο μυαλό σας, μία παρουσία του Κυρίου αναμένεται. Κατά αυτήν θα γίνει και το παγκόσμιο δικαστήριο, όπως είδαμε προηγουμένως. Είναι η ημέρα του Χριστού. Τότε θα μιλήσει ο Χριστός, ο οποίος μέχρι εκείνη την ημέρα πολλές φορές φαίνεται σιωπηλός, μέχρι που να νομίζεται και ως ανύπαρκτος. Μέχρι τότε βλέπουμε ημέρες του κακού, ημέρες των ασεβών. Θα δούμε και ημέρες του Αντιχρίστου. Θα προηγηθούν σκοτεινές καταστάσεις. Πάντα πριν χαράξει η ημέρα προηγείται σκοτεινή νύχτα. Κάποια χρονική στιγμή θα φανερωθεί η ημέρα του Κυρίου. Το ρήμα φανερώνομαι αποδίδει με ακρίβεια την πραγματικότητα. Το χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος στην προς Καλωσαΐς επιστολή του. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, τότε και εμείς είναι αυτό, φανερωθήσεστε εν δόξη. Γάμα 4. Η ημέρα του Χριστού σημαίνει φανέρωση του Χριστού. Και όπως λέει εδώ ο Απόστολος, εκείνη την ημέρα θα φανερωθούν και οι χριστιανοί. Μπορεί τώρα να φανερώνονται εδώ και εκεί και στις οθόνες της τηλεοράσεως κάποιοι άλλοι, πολιτικοί, τραγουδιστές, καλονές, μέχρι και αστρολόγοι. Μπορεί τώρα οι άνθρωποι του Χριστού να καταδικάζονται ίσως στην αφάνεια και στο περιθώριο, αλλά τότε θα αντιστραφούν οι όροι. Τότε όταν ο Χριστός φανερωθεί. Την ημέρα του Κυρίου, την μία και συγκεκριμένη ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Ευάγγελο Τζαναβάρη που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νεκτάριο.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε σε την δέησή μου, ότι αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και εμείς, έλθεις κρίση με το του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς τον οποίο σου πάσον, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε ενεπαιμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου, μνήστη με ρόλα αρχαίων εμελέτησα η πάση της έργης σου πείμας των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας ψυχή μου ως γιαν υδρώσει ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει στο προσωπό μου σου παιμού και ομοιωθήσω με έτσι καταβαίνω συνεις λάκων, ακουστών πίσω με το πρωί του ελαιό σου, ότι επισύλπισα γνώρισον μη Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξο με το ποιήν το θελημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με την οικειοσύνη σου, εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου, ξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύσει πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.

Κατά το μέγα έλεος σου, κατά το πλήθος των εκκριμών σου, εξάλληψον τον ομιμά μου υπλείον, πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου στη διαπαντός εσύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα πως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις το κρινεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες είναι λήθιν και αναμαρτίες εκείσισέ με ημίτρ μου, ιδού γάρα λήθιαν ηγάπησες. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς, μοιραντείς με, ισόβω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με η αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως τέρ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάση της ανομίας μου εξάλληψον καρδίαν καθαράν. Πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθές εγγέννησον ειδής εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, αν μη αντανέλεις απ' εμού, απόδοση την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τε χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία να έδω κάνω δοκαυτώματο και ευδοκίζεις θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθενον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι υπό θυσιαστήριών σου μόσχους.

Κυριακήν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράγκου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου

0: ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και αείας τες ασθενείας ημών. Έλεγκεν το όνοματό σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστρίμα.

0: Θεραιώσει ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία, πόλη και Ιερά Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπισίμων δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομήτρος, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου, η και εσύ αυτού Τιμίου ενδόξου προφήτη προδρόμιο της του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

2 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας θυμάται την ενδιαγία σωρό κατάθεση της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές, επιλέοντος του μεγάλου και βιρήνης της αυτού γυναικός. Ακόμη σήμερα, 2 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου και του Εναγίης Πατρός ημών Ιουβεναλίου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

Μια και μια από τις γιορτές που τιμούμε σήμερα έχει σχέση με την υπεραγία Θεοτόκο, ας ξεκινήσουμε αυτή μας την εκπομπή με τον υπέροχο πραγματικά ύμνο «Αγνή Παρθένε» που συνεγράφει από τον Άγιο Νεκτάριο και μελοποιήθηκε από Σιμωνοπετρίτες μοναχούς.

Και μετά από τον πολύ κατανοητικό αυτό ύμνο που μόλις ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, επανερχόμαστε για να δούμε με λεπτομέρειες τι ακριβώς θυμάται σήμερα η Εκκλησία μας. Σήμερα 2 Ιουλίου. Πρώτα-πρώτα λοιπόν, η Εκκλησία μας θυμάται την ενδιαγία σωρό κατάθεση της τιμίας αισθήτως, φορέματος δηλαδή, της υπεραγίας Θεοτόκου εν βλαχέρνες, επιλέοντος του μεγάλου και βυρήνης της αυτού γυναικός.

ετών μεν Ιού Χριστοφρουρής Δημής, εσθής Δημητρός Χριστοφρουρή το πόλη. Τον χιτώνα δηλαδή του Ιού πήρε ένας από τους Χριστοφρουρούς Δημίους, την δε αισθήτα το φόρεμα της Μητρός πήρε η Χριστοφρουρή τη πόλη.

δύο πατρίκοι, οι αυτάδελφοι Γάλβιος, Γάλβιος και Κάνδιδος, πηγαίνοντας στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν, έφτασαν στην Παλαιστίνη. Κατά την επίσκεψή τους στους ιερούς τόπους της Γαλιλαίας, συνάντησαν μια γυναίκα Εβραία, η οποία είχε στην κατοχή της και φύλαγε με πολλή ευλάβεια μέσα σε ειδικό κυβότιο την τιμία αισθήτα, το φόρεμα δηλαδή της Θεομήτωρος. Αφού δε οι πατρίκοι αυτοί προσκύνησαν το ιερό ένδυμα, έθεσαν ως σκοπό τους να το πάρουν οπωσδήποτε και να το μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη. Πρώτα λοιπόν πήγαν στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησαν εκεί όλα τα άγια προσκυνήματα. Έπειτα κατασκεύασαν ένα κυβότιο όμοιο με εκείνο στο οποίο βρισκόταν το ιερό ένδυμα της Θεοτόκου. Το κυβότιο αυτό το τοποθέτησαν στη θέση του κυβωτίου με την αισθήτα, χωρίς να τους πάρει είδηση η Εβραία γυναίκα. Έτσι λοιπόν αυτοί πήραν το κυβότιο μαζί με το ιερό και θείο ένδυμα και ξεκίνησαν για την Κωνσταντινούπολη. Όταν έφτασαν στην βασιλεύουσα, προσπάθησαν να κρύψουν τον ανεκτήμητο αυτό θησαυρό σε ένα ιδιωτικό προάστιο που επωνομαζόταν Βλαχέρνες. Επειδή όμως δεν μπορούσαν να το κρύψουν, γνωστοποίησαν αυτό το γεγονός στον αυτοκράτορα. Εκείνος δε, μόλις πληροφορήθηκε τη μεταφορά της τιμίας αισθήτως στην Κωνσταντινούπολη, ασπάστηκε με απερίγραπτη χαρά και ευλάβεια το ιερό αυτό ένδυμα. Στο προάστιο των Βλαχερνών, ο ευσεβής αυτοκράτορας οικοδόμησε ναό, στον οποίο εναπέθεσε το κυβότιο με το πολυτιμότατο περιεχόμενό του, την τιμία αισθήτα της Θεοτόκου. Εκεί βρίσκεται και σήμερα το θείο αυτό κυβότιο και αποτελεί μέχρι και σήμερα φυλακτήριο για την πόλη και αποτρόπαιο όσων και πολεμίων.

Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, όσον αφορά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης γιορτής, την οποία τιμά σήμερα η Εκκλησία μας με την κατάθεση της ενδιαγίας ορώ τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου εν βλαχέρνες επιλέοντος του μεγάλου και βιρήνης της αυτού γυναικός.

Με άλλο ένα ύμνο αφιερωμένο στην υπεραγία Θεοτόκου θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ακούσουμε το υπέροχο «Άξιον εστί» και θα το ακούσουμε μάλιστα από τις μοναστικές αδελφότητες των Δανιηλαίων και των Θωμάδων του Αγίου Όρους.

Ολοκληρώνουμε, αγαπητοί μας φίλοι, την αναφορά μας στην ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου εν τες Βλαχέρνες, με την αναφορά μας στο Απολυτίκιο, το Κοντάκιο και το Μεγαλινάριο της γιορτής. Το Απολυτίκιο λοιπόν της γιορτής λέει: «Θεοτόκια υπάρθενε των ανθρώπων η σκέπη, αισθήτα και ζώνην του αχράντου σου σώματος, κρατεάν τη πόλη σου περιβολήν εδωρίσω, το ασπόρο τόκο σου άφθαρτα διαμείναντα, επισήγαρ και φύσης καινοτομείτε και χρόνος, διότι σοπούμεν σε, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος».

το Κοντάκιο σημειώνονται τα εξής: «Περιβολήν πάση πιστής αυθαρσίας Θεοχαρίτωτε αγνίε δωρήσω, την ιεράν αισθήτα σου, μεθείς το ιερόν σώμα σου εσκέπασας, σκέπη πάντων των ανθρώπων, όν περ την κατάθεσιν εορτάζομεν πόθο και εκβοόμεν φόβος είσαι μνή, χαίρε Παρθένε, χριστιανών το καύχημα».

Στο Μεγαλινάριο τέλος καταγράφεται της Αθανασίας των χορηγών τέξας απαρθένε η θανάτισας τον Αδάμ. Τούτο γούν δηλούσα η άφθαρτος αισθήσου φθοράς παθών λυτρούτε τους προσπελάζοντας.

Σήμερα όμως 2 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη δύο άλλων Αγίων. Έχουμε επίσης τη μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου. Πρώτου περάσουμε για να δώσουμε λίγα λόγια για τη ζωή του κάθε ενός από αυτούς τους Αγίους, ας κάνουμε και πάλι ένα υμνολογικό διάλειμμα για να κατανοηγούν ξανά οι καρδιές μας, μάλλον ένα ύμνο παρμένο από τη λατρεία της Εκκλησίας μας.

Και μετά από το απόσπασμα αυτό που ακούσαμε από τον ύμνο Δούλη Κυρίου, επανερχόμαστε στην αναφορά μας στο συναξάρι της σημερινής μέρας. 2 Ιουλίου σήμερα λοιπόν υπενθυμίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη των Αγίων Ιουβεναλίου και Κοίντου. Θα δούμε πρώτα λίγα λόγια για τον Άγιο Ιουβενάλιο, Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Ιουβενάλιος έζησε κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού, γύρω στις αρχές δηλαδή του 5ου αιώνος, και έγινε αρχιερέας εις τα Ιεροσόλυμα, τρίτος μετά τον Άγιο Κύριλο, και επρόφθασε μάλιστα και την αυτοκρατορία του Μαρκιανού. Παρευρέθηκε και αυτός στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Έφεσο το 431 και συνέβαλε και αυτός έτσι ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια τα δόγματα της πίστεως και να καταδικαστεί βέβαια η αίρεση του Νεστορίου. Επίσης έλαβε μέρος εις την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έγινε το 451 στη Χαλκιδόνα, η οποία καταδίκασε την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Όταν ο βασιλιάς Μαρκιανός έκτισε τις Βλαχέρνες, ερώτησε τον Άγιο Ιουβενάλιο μήπως γνωρίζει που βρίσκεται το σώμα της Θεοτόκου. Ο Άγιος αποκρίθηκε ότι δεν ξέρει τίποτε, λέγεται όμως από παράδοση ότι το σώμα της Θεοτόκου, αφότου ενταφιάστηκε από τους Αποστόλους, εξαφανίστηκε από τον τάφο, αφού μάλιστα άκουγαν αγγελικές υμνοδίες να βγαίνουν μέσα από τον τάφο. Γι' αυτό και ο Αυτοκράτορας παρακάλεσε τον Άγιο να σφραγίσει και να στείλει τουλάχιστον στην Κωνσταντινούπολη το κυβότιο όπου είχε τεθεί το σώμα της Θεοτόκου μαζί με τα εντάφια της, πράγμα το οποίο και έγινε. Ο Άγιος Ιουβενάλιος πατριάρχευσε για 38 χρόνια και εκοιμήθη εν ειρήνη.

Ο Άγιος Κόιντος ο Μάρτυρας γεννήθηκε και διδάχτηκε την ευσέβεια στη Φρυγία. Αφού ήλθε σε ένα χωριό που ονομαζόταν Αιωλής, έδινε ελεημοσύνη στους φτωχούς και γιάτρευε εκείνους που ενοχλούνταν από ακάθαρτα πνεύματα. Επειδή δε ο εκεί ηγεμόνας Ρούφος προσπάθησε να τον αναγκάσει να θυσιάσει στα είδωλα, εδαιμονίστηκε ο ίδιος ο ηγεμόνας, αλλά ο Άγιος τον θεράπευσε. Γι' αυτό και ο ηγεμόνας αντάμυψε τον Άγιο με τιμές και δώρα και τον άφησε ελεύθερο. Ο Άγιος τότε πήγε στην Πέργαμο, όπου όμως συνελήφθη από ειδωλολάτρες, οι οποίοι και άρχισαν να τον βασανίζουν. Ξαφνικά όμως έγινε σεισμός και αμέσως γκρεμίστηκε κάτω ο ειδωλολατρικός ναός και όλα τα είδωλα συντρίβηκαν. Οι ειδωλολάτρες δε φοβήθηκαν και άφησαν ελεύθερο τον Άγιο. Στη συνέχεια ήλθε στην Πέργαμο ένας άλλος άρχοντας που ονομαζόταν Κλέαρχος. Αυτός έμαθε για τα κατορθώματα του Αγίου και τον συνέλαβε και άρχισαν τα βασανιστήρια. Ο Άγιος επέμεινε στην πίστη τη χριστιανική. Τότε του συνέτριψαν τα σκέλη. Παρόλα αυτά όμως η χάρη του Θεού τον εθεράπευσε και από τότε έζησε άλλα 10 χρόνια και μετά εκοιμήθη εν Κυρίω.

Έτσι, αγαπητοί μας φίλοι, ολοκληρώσαμε και αυτή μας την εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στο Συναξάρι της Μέρας. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, 2 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών και υπαρθένου Μαρίας εν δες Βλαχέρνης, όπως επίσης και τη μνήμη του Αγίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιουβεναλίου και του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου. Τες αυτών αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.

Βάβορο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

Έκτη διδασκαλία. Για το ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τον πλησίον μας. Αν θυμόμασταν, αδελφοί μου, τα λόγια των Αγίων Γερόντων, αν τα μελετούσαμε, δύσκολα θα πέφταμε στην αμαρτία. Δύσκολα θα παραμελούσαμε τους εαυτούς μας. Γιατί αν, όπως ακριβώς μας συμβούλευσαν εκείνοι, δεν καταφρονούσαμε τα μικρά και όσα θεωρούμε ασήμαντα, δεν θα φτάναμε να πέσουμε στα μεγάλα και βαριά. Πάντοτε σας λέω ότι από αυτά τα μικρά, δηλαδή από το να λέμε τι σημασία έχει αυτό, τι σημασία έχει εκείνο, κακοσυνηθίζει η ψυχή και αρχίζει να μην δίνει σημασία και στα μεγάλα. Ξέρεις πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κρίνεις τον πλησίον? Πραγματικά, τι μπορεί να είναι βαρύτερο από αυτό? Τι άλλο μισεί τόσο πολύ και αποστρέφεται ο Θεός σαν την κατάκριση? Όπως ακριβώς είπαν και οι πατέρες, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτήν. Και όμως λένε ότι από αυτά τα μικροπράγματα φτάνει κανείς αυτό το τόσο μεγάλο κακό. Από το να δεχτεί μια μικρή υποψία για τον πλησίον, από το να λέει «Τι σημασία έχει αν ακούω ότι λέει αυτός ο αδελφός? Τι σημασία έχει αν πω κι εγώ αυτό τον ένα λόγο? Τι σημασία έχει αν δω που πάει αυτός ο αδελφός ή τι πάει να κάνει αυτός ο ξένος?» Αρχίζει ο νους να αφήνει τις δικές του αμαρτίες και να απασχολείται με τη ζωή του πλησίον. Από εκεί φτάνει κανείς στην κατάκριση, στην καταλαλιά, στην εξουδένωση. Από εκεί πέφτει σε όσα κατακρίνει. Επειδή δεν φροντίζει για τις δικές του κακίες, επειδή δεν κλαίει, όπως είπαν οι πατέρες, τον πεθαμένο εαυτόν του, δεν μπορεί σε τίποτα απολύτως να διορθώσει τον εαυτό του, αλλά πάντοτε απασχολείται με τον πλησίον. Και τίποτα δεν παροργίζει τόσο το Θεό, τίποτα δεν ξεγυμνώνει τόσο τον άνθρωπο και δεν τον οδηγεί στην εγκατάλειψη όσο η καταλαλιά, η κατάκριση και η εξουδένωση του πλησίον. Γιατί άλλο πράγμα είναι η καταλαλιά και άλλο η κατάκριση και άλλο η εξουδένωση. Καταλαλιά είναι το να διαδίδεις με λόγια τις αμαρτίες και τα σφάλματα του πλησίον. Παραδείγματος χάρη, νοτάδε είπε ψέματα ή οργίστηκε ή πόρνευσε ή κάτι τέτοιο έκαμε. Λέγοντας όλα αυτά, ήδη κανείς καταλαλεί, δηλαδή μιλάει με εμπάθεια εναντίον κάποιου, συζητάει με εμπάθεια για το αμάρτημά του. Κατάκριση είναι το να κατηγορήσει κανείς τον ίδιο τον άνθρωπο λέγοντας ότι αυτός είναι ψεύτης, είναι οργύλος, είναι πόρνος, γιατί έτσι κατέκρινε την ίδια τη διάθεση της ψυχής του και έβγαλε συμπέρασμα για όλη τη ζωή του λέγοντας ότι είναι τέτοια η ζωή του, τέτοιος είναι αυτός και σαν τέτοιο τον κατέκρινε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Γιατί είναι άλλο να πει κανείς ότι κάποιος οργίστηκε και άλλο να πει ότι κάποιος είναι οργύλος και να βγάλει συμπέρασμα, όπως είπα, για όλη του τη ζωή. Και τόσο πιο βαριά από κάθε άλλη αμαρτία είναι η κατάκριση, ώστε και ο ίδιος ο Χριστός να φτάσει να πει «Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε

0: κοίταξε να βγάλεις την αγκίδα από το μάτι του αδελφού σου. Και παρομοίασε τη μένα αμαρτία του πλησίον με αγκίδα, τη δε κατάκριση με το δοκάρι. Τόσο πολύ βαριά είναι η κατάκριση που ξεπερνάει σχεδόν κάθε άλλη αμαρτία. Και εκείνος ο Φαρισαίος της παραβολής, όταν προσευχόταν και ευχαριστούσε το Θεό για τα κατορθώματά του, δεν έλεγε ψέματα αλλά αλήθεια και δεν κατακρίθηκε γιατί ευχαρίστησε το Θεό. Γιατί έχουμε χρέος να ευχαριστούμε το Θεό, αν ποτέ αξιωθούμε να κάνουμε κάτι καλό, επειδή αυτό συνεργάστηκε μαζί μας και μας βοήθησε. Γι' αυτό, όπως είπα, δεν κατακρίθηκε επειδή είπε «δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους», δηλαδή δεν κάνω αυτά που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι ή κάνω μερικά πράγματα που οι άλλοι δεν τα κάνουν, αλλά κατακρίθηκε όταν γύρισε το βλέμμα του στον Τελώνη και είπε «ούτε σαν αυτόν εδώ τον Τελώνη». Τότε αμάρτησε, γιατί με αυτόν τον τρόπο τον κατέκρινε σαν πρόσωπο, κατέκρινε τη διάθεση της ψυχής του και με ένα λόγο κατέκρινε ολόκληρη τη ζωή του. Και γι' αυτό ο Τελώνης έφυγε από τον ναό περισσότερο δικαιωμένος από αυτόν. Γιατί τίποτα δεν είναι πιο βαρύ, τίποτα πιο επιζήμιο, όπως πολλές φορές λέω, από το να κατακρίνει κανείς είναι εξουδενώνη των πλησίων. Γιατί να μην κατακρίνουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και τα ελαττώματά μας, που τα ξέρουμε πολύ καλά και που γι' αυτά θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Γιατί αρπάζουμε την κρίση από το Θεό? Τι ζητάμε από το πλάσμα Του? Αλήθεια, δεν πρέπει να τρέμουμε όταν ακούμε τι συνέβη στο μεγάλο εκείνο γέροντα, που όταν άκουσε ότι κάποιος αδελφός έπεσε σε πορνεία είπε «αχ, έκανε άσχημα». Δεν ξέρετε τι φρικτό πράγμα αναφέρει γι' αυτόν το γεροντικό? Δεν λέει ότι πήγε ο Άγιος Άγγελος στην ψυχή του αδελφού που αμάρτησε σε αυτόν και του είπε «να, αυτός που κατέκρινες κοιμήθηκε, πού λοιπόν προστάζεις να τον βάλω, στη βασιλεία του Θεού ή στην κόλαση?» Υπάρχει τίποτα φοβερότερο από αυτό το βάρος? Τι άλλο σημαίνει ο λόγος του Αγγέλου στο γέροντα παρά σαν να του έλεγε «επειδή εσύ είσαι ο κριτής των δικαίων και των αμαρτωλών, πες μου, τι προστάζεις για αυτή την ταπεινή ψυχή? Της δίνεις χάρη, την καταδικάζεις?» Ώστε να μείνει έκπληκτος ο Άγιος εκείνος γέροντας και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή του με στεναγμούς, με δάκρυα, με αμέτρητους κόπους, παρακαλώντας το Θεό να τον συγχωρέσει για αυτή την αμαρτία. Και αυτά συνέβηκαν αφού πρόσπεσε στα πόδια του Αγγέλου και πήρε συγχώρεση. Γιατί λέγοντας ο Άγγελος «να, ο Θεός σου έδειξε πόσο μεγάλο είναι το βάρος της κατακρίσεως, μην το ξανακάνεις», σημαίνει ότι ο Θεός τον συγχώρεσε. Και όμως δεν επέτρεψε στην ψυχή του να χάσει ποτέ τη συντριβή για αυτό το αμάρτημα μέχρι που πέθανε. Λοιπόν, τι ζητάμε κι εμείς από τον πλησίον? Γιατί θέλουμε να πάρουμε επάνω μας τα βάρη των άλλων? Εμείς έχουμε την αφροντίζουμε, αδελφοί μου. Καθένας σας έχει το νου του στον εαυτό του και στις αμαρτίες του. Μόνο ο Θεός μπορεί είτε να δικαιώσει είτε να κατακρίνει τον καθένα, γιατί αυτός μόνο ξέρει του καθενός την κατάσταση και τη δύναμη και το περιβάλλον και τα χαρίσματα και την ιδιοσυγκρασία και τις ιδιαίτερες ικανότητές του και κρίνει σύμφωνα με όλα αυτά όπως αυτός μόνον γνωρίζει. Διαφορετικά βέβαια κρίνει ο Θεός τα έργα του επισκόπου και διαφορετικά του άρχοντα, αλλιώς του ηγουμένου και αλλιώς του υποτακτικού, αλλιώς του νέου και αλλιώς του γέρου, αλλιώς του άρρωστου και αλλιώς του γερού. Και ποιος μπορεί να κρίνει σύμφωνα με αυτές τις προϋποθέσεις παρά μόνο αυτός που δημιούργησε τα πάντα, αυτός που έπλασε τα πάντα και γνωρίζει τα πάντα? Θυμάμαι ότι άκουσα πως κάποτε συνέβη κάτι σχετικό με το θέμα αυτό. Ένα πλοίο γεμάτο σκλάβους αγκυροβόλησε κοντά σε μια πόλη. Ζούσε δε σε εκείνη την πόλη μια μοναχή με πολύ άγια ζωή και πολύ προσοχή στον εαυτόν της. Όταν έμαθε ότι άραξε το πλοίο, εκείνο χάρηκε, γιατί ήθελε να αγοράσει ένα πολύ πολύ μικρό κοριτσάκι. Επειδή σκέφτηκε, θα την πάρω και θα την αναθρέψω όπως θέλω, για να μην μάθει τίποτα από την κακία του κόσμου. Έστειλε λοιπόν και κάλεσε τον καραβοκύρη του πλοίου εκείνου και έμαθε ότι είχε δύο πολύ μικρά κοριτσάκια όπως ακριβώς τα ήθελε η μοναχή. Και αμέσως με χαρά δίνει το αντίτιμο και παίρνει το ένα κοριτσάκι μαζί της. Μόλις λοιπόν κατέβηκε ο καραβοκύρης από το μέρος που κατοικούσε εκείνη η Αγία, μόλις λίγο απομακρύνθηκε, τον συναντάει μια κακόφημη και μολυσμένη γυναίκα και βλέπει το άλλο κοριτσάκι που ήταν μαζί του. Της ήρθε τότε η επιθυμία να το αγοράσει και το αγόρασε. Συμφώνησε, έδωσε το αντίτιμο και έφυγε παίρνοντάς το μαζί της. Βλέπετε το μυστήριο του Θεού? Βλέπετε ανεξιχνία στη βουλή? Ποιος μπορεί να το εξηγήσει? Πήρε λοιπόν η Αγία εκείνη μοναχή το κοριτσάκι εκείνο και το ανέθρεψε με φόβο Θεού, συνηθίζοντάς το σε κάθε καλή πράξη, διδάσκοντας κάθε λεπτομέρεια της μοναχικής πολιτείας και κάνοντάς το να γνωρίσει το άρωμα που πηγάζει από την τήρηση των Αγίων Εντολών του Θεού. Πήρε και η κακόφημη τη δύστιχη εκείνη μικρή και την έκανε όργανο του διαβόλου. Γιατί τι άλλο μπορούσε να τη διδάξει η ακόλαστη εκείνη παρά το πώς να καταστρέψει την ψυχή της? Τι μπορούμε λοιπόν να πούμε για τη φοβερή αυτή βουλή του Θεού? Και οι δυο ήταν μικρές και οι δυο πουλήθηκαν χωρίς να ξέρουν πού πάνε. Και βρέθηκαν η μια στα χέρια του Θεού και η άλλη έπεσε στα χέρια του διαβόλου. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αν κάτι απαιτεί από τη μια ο Θεός, το περιμένει και από την άλλη? Πώς είναι δυνατόν? Αν λοιπόν πέσουν και οι δυο στην πορνεία ή σε κάποιο άλλο παράπτωμα, είναι ποτέ δυνατόν να πούμε ότι θα κριθούν με το ίδιο μέτρο, έστω και αν ακόμα πέσουν στο ίδιο σφάλμα? Πώς είναι δυνατόν? Η μια έμαθε όλα τα σχετικά με την κρίση, έμαθε τα πάντα για τη Βασιλεία του Θεού, ζώντας μέρα νύχτα με το Λόγο του Θεού. Η άλλη, η ταλέπορη, ποτέ δεν έμαθε ή δεν άκουσε τίποτα καλό, αλλά αντίθετα όλα τα ισχρά, όλα τα διαβολικά. Πώς λοιπόν μπορεί να απαιτήσει κανείς και από τις δυο την ίδια ακρίβεια? Λοιπόν, τίποτα απολύτως δεν μπορεί να ξέρει ο άνθρωπος από τις βουλές του Θεού. Μόνο αυτός είναι εκείνος που καταλαβαίνει τα πάντα και είναι σε θέση να κρίνει τον καθένα όπως μόνον αυτός γνωρίζει. Πραγματικά συμβαίνει να κάνει κάποιος αδερφός μερικά πράγματα με απλότητα. Αυτή όμως η απλότητα ευαρεστεί στο Θεό περισσότερο από ολόκληρη τη δική σου ζωή. Και εσύ κάθεσαι και τον κατακρίνεις και κολλάζεις την ψυχή σου? Και αν κάποτε υποκύψεις την αμαρτία, πώς μπορείς να ξέρεις πόσο αγωνίστηκε και πόσο αίμα έσταξε πριν κάνει το κακό, ώστε να φτάνει να μοιάζει η αμαρτία του σχεδόν σαν αρετή στα μάτια του Θεού? Γιατί ο Θεός βλέπει τον κόπο του και τη θλίψη που δοκίμασε, όπως είπα, πριν να κάνει το κακό, και τον ελεεί και τον συγχωρεί. Και ο μεν Θεός τον ελεεί, εσύ δεν τον κατακρίνεις και χάνεις την ψυχή σου? Πού ξέρεις ακόμα και πόσα δάκρυα έχεις γι' αυτό ενώπιον του Θεού? Και εσύ μεν έμαθες την αμαρτία, δεν ξέρεις όμως και τη μετάνοια. Μερικές φορές μάλιστα δεν κατακρίνουμε μόνο, αλλά και εξουδενώνουμε. Γιατί άλλο είναι, όπως είπα, η κατάκριση και άλλο η εξουδένωση. Εξουδένωση είναι όταν όχι μόνο κατακρίνει κανείς κάποιον, αλλά και τον εκμηδενίζει, σαν να τον αποστρέφεται και τον συγχαίνεται σαν κάτι αηδιαστικό. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο και πολύ πιο καταστρεπτικό από την κατάκριση.
1: Αβάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις

0: η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας σήμερα σας μεταδίδει την ομιλία του πατρός Κυριακού Τσουρού, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, με θέμα «Ο φόβος Θεού». Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Αντώνης Παντελιός.
1: Το θέμα το οποίο ανακοινώθηκε είναι «Επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού». Ο φόβος του Θεού λοιπόν θα είναι το σημερινό θέμα μας. Στην Παλαιά Διαθήκη «φοβήστε τον Θεόν» ή «φόβος Θεού» σημαίνει και εκφράζει την αληθινή ευσέβεια, την ευσέβεια προς τον Θεό. Στον 110ο ψαλμό, στο στίχο 10, διαβάζουμε παραδείγματος χάρη: «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή, πάση της ποιούση αυτήν». Έχουμε πολλά τέτοια χωρία, να διαβάσουμε 2-3 ακόμα από τα πολλά. Από τις παροιμίες, κεφάλαιο 9 στίχος 10, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης, το δε γνώνε νόμων διανοίας εστίν αγαθής. Βλέπουμε ότι ο φόβος του Θεού συνδέεται με το γνώνε νόμων του Θεού. Από τη Σοφία Σιράχ επίσης και από τις παροιμίες έχουμε άλλα χωρία: «Γενεά σοφίας, πλούτος και δόξα και ζωή». Η γενεά δηλαδή της σοφίας των συνετών ανθρώπων, φόβος Κυρίου, δηλαδή η γενεά των συνετών ανθρώπων που έχει φόβον Κυρίου, για αυτήν αυτό είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Και ένα τελευταίο από τη Σοφία Σιράχ, κεφάλαιο 19-20: «Πάσα σοφία φόβος Κυρίου και εν πάση σοφία ποίησης νόμου». Η πραγματική σοφία δηλαδή πρέπει να είναι ενωμένη με την εφαρμογή του νόμου, του νόμου του Θεού. Αυτός ο φόβος, δηλαδή η ευσέβεια προς τον Θεό, θεωρείται χαρακτηριστικό του σόφρονα και εναρέτου ανθρώπου. Είναι αρχή σοφίας, δηλαδή η βάση της αληθινής σοφίας. Από το φόβο του Κυρίου πηγάζουν η σοφία και η παιδεία. Από την Παλαιά Διαθήκη η έκφραση αυτή μπήκε στην Καινή Διαθήκη. Έτσι και στην Καινή Διαθήκη «φοβούμενοι των Κύριων» είναι «οι σεβόμενοι τον Κύριο». Πάνω σε αυτόν που φοβείται τον Κύριον θα έλθει το έλεος του Θεού από γενεάς εις γενεάν. Το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών, λέει η Παρθένος, η Θεοτόκος και η Πάρθενος Μαρία εις τον ύμνο της εκεί κοντά στην Ελισάβετ. Δια του φόβου αυτού ο πιστός επιτυγχάνει την αγιότητα. Γι' αυτό και βάλαμε σαν τίτλο της σημερινής ομιλίας το χωρίον της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής, κεφάλαιον Ζ, στίχος 1: «Επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού». Δηλαδή οδηγείται ο άνθρωπος εις την αγιότητα με τον φόβο του Θεού. Ο πνευματικός αγώνας του χριστιανού να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού τον οδηγεί στο να καθαρίσει τον εαυτό του από κάθε αμαρτία και να επιτύχει την αγιοσύνη. Σημειώνει ο Ζυγαβηνός, ένας ερμηνευτής, σχολιάζοντας το χωρίον Β Κορινθίου Ζ1, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, τα εξής: «Το εν φόβο Θεού τον τρόπον ερμηνεύει καθόν η αγιοσύνη επιτελείται». Δηλαδή φόβος Θεού σημαίνει ο τρόπος με τον οποίο κανείς επιτυγχάνει την αγιότητα. Άρα εδώ αμέσως γίνεται σαφές τι σημαίνει φόβος για την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, όχι ο φόβος υπό την έννοια που τον εννοούμε τώρα στη σύγχρονη γλώσσα μας. Ο ιερός Δαμασκηνός συμπληρώνει: «Ή και τυραννικών η επιθυμία στον άνθρωπο, αλλά αν επιτύχεις τον του Θεού φόβον, καταλύσεις αυτή την μανία». Η επιθυμία στον άνθρωπο, λέει, είναι τυραννική. Αλλά εάν κανείς επιτύχει τον φόβον του Θεού, δηλαδή σεβαστεί τον νόμο του Θεού και τον τηρήσει, τότε αυτό έχει σαν συνέπεια, σαν αποτέλεσμα να καταλύσει την μανία της επιθυμίας της αμαρτωλής. Η έλλειψη εξάλλου αυτού του φόβου από την καρδιά του ανθρώπου τον παραδίδει ασυγκράτητα στο κακό και στην αμαρτία. Ίσως αυτό έχοντας στο μυαλό του ο Ντοστογεύσκη γράφει στον Ηλίθιο ότι όταν δεν υπάρχει Θεός τα πάντα επιτρέπονται, εννοώντας τα πάντα τα κακά. Αντιθέτως ο φόβος του Θεού ενεργεί σαν σωτήριο χαλινάρι και τηρεί τον πιστό στο δρόμο της αρετής, αφού σκοπός του και επιθυμία του είναι να εκφράσει στην πράξη την πίστη του και την αγάπη του προς τον Θεό, ευαρεστώντας Θεό με τα έργα του. Γι' αυτό το σπουδαίο θέμα έχει συντάξει μια θαυμάσια ομιλία ο Αββάς Δωρόθεος. Από τα κυριότερα σημεία της ομιλίας αυτής θα προσπαθήσουμε σήμερα να πάρουμε κατευθύνσεις και διδάγματα για τη ζωή μας. Στην αρχή θέλω να πω μερικά λόγια σύντομα για τον Αββά Δωρόθεο. Έζησε στα μέσα του 6ου αιώνα. Κατά πάσα πιθανότητα γεννήθηκε στην Αντιόχεια λίγο μετά το 500 μετά Χριστόν. Ξεκίνησε ως μοναχός στη Μονή Σερίδου στην Γάζα τη σημερινή και στη συνέχεια ίδρυσε δική του μονή. Είχε ευρεία φιλολογική και φιλοσοφική μόρφωση. Από τα συγγράμματά του παρουσιάζεται ως προσωπικότητα σπάνιας πνευματικής συγκροτήσεως και ακτινοβολίας. Η υποψία ότι ήταν μονοφυσίτης καταρρύπτεται από τα ίδια τα συγγράμματά του, όπου ούτε ίχνος μονοφυσιτικής διδασκαλίας δεν περιέχεται. Η μνήμη του εορτάζεται στην μεν Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία στις 13 Αυγούστου, στην δε Ρωμαιοκαθολική στις 5 Ιουνίου. Έγραψε 24 διδασκαλίες και 8 μικρές επιστολές. Εμείς θα σχολιάσουμε σήμερα την υπαριθμό 4 διδασκαλία του, η οποία έχει τίτλον «Περί φόβου Θεού». Ο Όσιος Δωρόθεος λοιπόν παίρνει το χωρίον από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από την επιστολή του Ιωάννου, συγγνώμη, από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιο 4, στίχος 18, το οποίο λέγει «Η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων». Ξεκινά λοιπόν με την ερμηνεία αυτού του χωρίου και λέει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης στις καθολικές επιστολές, «Η τελεία αγάπη απομακρύνει τον φόβο». Τι θέλει τάχα να μας σημάνει με αυτό ο Άγιος? Για ποια αγάπη ομιλεί και για ποιο φόβο? Ο προφήτης λέγει στον ψαλμό, «Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού». Βρίσκομαι δε στις Άγιες Γραφές και άλλα πολλά τέτοια. Εάν λοιπόν οι Άγιοι που τόσο αγαπούν τον Κύριο τον φοβούνται, πώς λέγει η αγάπη απομακρύνει τον φόβο? Εδώ λοιπόν Όσιος Δωρόθεος θέλει να δει ποια είναι η έννοια του φόβου και πώς είναι δυνατόν, εφόσον η τέλεια αγάπη εξοβάλλει σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον φόβο, γιατί οι Άγιοι του Θεού φοβούνται τον Θεόν. Έχουμε λοιπόν φόβο και φόβο. Και συνεχίζει, ο Άγιος θέλει να μας διδάξει ότι υπάρχουν δύο φόβοι, δύο ειδών φόβοι. Ένας ο εισαγωγικός, ο πραγματικός φόβος, ο κοινός φόβος, τον οποίον και σήμερα λέμε, και ένας τέλειος, και ότι ο μεν πρώτος ταιριάζει στους αρχαρίους, θα έλεγε κανείς, της θεοσεβίας, ο δε άλλος ταιριάζει στους τελειωμένους που έφτασαν στο μέτρο της Αγίας Αγάπης. Φέρω για παράδειγμα το εξής. Κάποιος κάνει το θέλημα του Θεού από το φόβο της τιμωρίας. Αυτός, όπως είπαμε, είναι ακόμη αρχάριος. Αυτός δεν κάνει το καλό για το ίδιο το καλό, αλλά από τον φόβο των κτυπημάτων, δηλαδή κάνει το καλό γιατί φοβάται. Φοβάται πραγματικά, υπό την έννοια που σήμερα χρησιμοποιούμε τη λέξη φόβος, φοβάται και κάνει το καλό. Άλλος όμως κάνει το θέλημα του Θεού επειδή αγαπά τον Θεόν. επειδή αγαπά ειδικώς το να ευαρεστεί τον Θεό. Αυτός γνωρίζει τι είναι καθεαυτό το καλό, αυτός γνωρίζει τι είναι το να είναι μαζί με τον Θεό. Αυτός λοιπόν είναι εκείνος που έχει την αληθινή αγάπη που ο Άγιος χαρακτηρίζει τελεία, και αυτή η αγάπη τον φέρει στον τέλειο φόβο. Αυτός δεν φοβάται στην πραγματικότητα. Αυτός δεν φοβάται, αλλά αγαπάει τον Θεό και πράττει το κακό. Δηλαδή, εδώ η λέξη αγάπη συνδέεται με εκείνο που είπαμε στην αρχή, δηλαδή με την ευσέβεια. Σέβεται, αγαπάει τον Θεό και πράττει το καλό. Δηλαδή, εξηγεί ο πατήρ, αυτός φοβείται και φυλάττει το θέλημα του Θεού, όχι πλέον για τις πληγές, όχι πλέον για να μην τιμωρηθεί, αλλά όπως είπαμε, επειδή εγεύθηκε την γλυκύτητα του να είναι μαζί με τον Θεό, φοβείται μη εκπέσει από αυτήν, φοβείται να μην στερηθεί αυτή την γλυκύτητα. Αυτός λοιπόν ο τέλειος φόβος, ο γενόμενος από την αγάπη, απομακρύνει τον εισαγωγικό φόβο. Και γι' αυτό λέγει ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Απομακρύνει τον φόβο, είναι δε αδύνατο να έλθει ο τέλειος φόβος παρά μόνον δια του εισαγωγικού. Άρα λοιπόν ξεκινά κανείς από τον εισαγωγικό, τον απλό, το συνηθισμένο φόβο, φοβάται την αμαρτία, και έπειτα φτάνει στον τέλειο φόβο, όπου πλέον κινούμενος από αγάπη δεν φοβείται, αλλά επειδή αγαπάει πράττει το αγαθόν. Στη συνέχεια ο Όσιος Δωρόθεος, ο Αββάς Δωρόθεος, παίρνει από τον Άγιο Βασίλειο παραδείγματα τα οποία έχουμε ακούσει και σε άλλες ευκαιρίες, σε άλλες ομιλίες, και χρησιμοποιεί από τον Άγιο Βασίλειο τους τρεις τρόπους για να φτάσει κανείς στον Θεό, δηλαδή στο δεύτερο είδος του φόβου. Και λέει, πραγματικά υπάρχουν τρεις διαθέσεις, όπως λέγει ο Άγιος Βασίλειος, με τις οποίες μπορούμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Δηλαδή, ή ευαρεστούμε διότι φοβόμαστε την τιμωρία και τότε είμαστε στην κατάσταση του δούλου, ή εκτελούμε τις διαταγές για χάρη ωφελίας μας, επειδή επιδιώκουμε τα κέρδη της αμοιβής και κατά τούτο ομοιάζομαι με τους μισθωτούς, ή κάνουμε το καλό για το ίδιο το καλό και είμαστε στην κατάσταση του ιού. Άρα λοιπόν τρεις είναι οι καταστάσεις, τα λέγαμε, στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ο αγωνιζόμενος στον πνευματικό αγώνα χριστιανός. Η μια είναι η κατάσταση του δούλου, όπου κανείς κινείται από φόβο στις πράξεις του. Στη δεύτερη είναι του μισθωτού, όπου κανείς υπολογίζει στην ωφέλεια που θα λάβει κάνοντας τις καλές πράξεις. Και το τρίτο στάδιο, η κατάσταση του ιού, όπου κανείς κάνει το καλό από αγάπη προς το ίδιο το καλό. Σταματώντας πάνω σε αυτή την τρίτη κατηγορία, ο Αββάς Δωρόθεος λέει τα εξής: διότι ο Υιός όταν έλθει στην ηλικία της φρονήσεως εκτελεί το θέλημα του πατρός του, όχι διότι φοβείται μην δαρεί, ούτε για να λάβει μισθό από αυτόν, αλλά διότι τον αγαπά, επιφυλάσσοντας γι' αυτόν ειδικώς αυτήν την αγάπη και την τιμή την πατρική, και είναι πεισμένος ότι όλα τα υπάρχοντα του πατρός είναι δικά του. Έτσι λοιπόν, επειδή έχει αγάπη πραγματική και σεβασμό προς τον πατέρα του, επειδή ξέρει ότι τα δικά του, του πατρός, όλα του ανήκουν, θυμόμαστε τις παραβολές, τα εμάσα και τα λοιπά, άρα λοιπόν δεν έχει πραγματικό φόβο και κάνει το καλό από αγάπη, σεβασμό προς τον πατέρα του. Τέτοιος άνθρωπος αξιώνεται να ακούσει: δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά Υιός και κληρονόμος Θεού διά Ιησού Χριστού. Ο τέτοιος άνθρωπος δεν φοβείται πλέον, όπως είπαμε, το Θεό κατά εκείνο τον εισαγωγικό φόβο, αλλά αγαπά, όπως λέγει ο Άγιος Αντώνιος. Εγώ δεν φοβούμαι, λέει ο Άγιος Αντώνιος, πλέον τον Θεό, αλλά τον αγαπώ. Και έρχεται και σε ένα άλλο παράδειγμα από τον Αβραάμ, όπου μελετώντας τη συμπεριφορά του Αβραάμ κατά την προσφορά του Υιού του, κατά τη θυσία του Υιού του, λέει ο Αββάς Δωρόθεος ότι ο Κύριος λέει για τον Αβραάμ μετά την προσφορά του Υιού του, τότε του λέει «Τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι το Θεό». Δηλαδή βλέπουμε ότι αφού ο Αβραάμ εθυσίασε τα πάντα για τον Θεό, ακόμα και το γιο του, ήταν διατεθειμένος να θυσιάσει, τότε ο Θεός του λέει «Τώρα σε γνώρισα πραγματικά, διότι ό,τι έκανες και ό,τι αν είχες πρόθεση να κάνεις, το έκανες γιατί με αγαπούσες και με σεβόσουν πραγματικά. Και άρα δεν ελπίδικες ούτε τον ίδιο σου το γιο. Τώρα λοιπόν εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι τον Θεό. Εννοεί εκείνο των φόβων των γενόμενων από αγάπη. Διότι πώς αλλιώς λέγει τώρα εγνώρισα. Με συγχωρείτε, λέει ο Αββάς. Τόσα έκανε, υπάκουσε το Θεό και άφησε όλα τα αγαθά του και μετήκησε σε ξένη γη και σε έθνος ειδωλολατρών, όπου δεν υπήρχε ούτε ίχνος θεοσεβίας, και επάνω σε αυτά υπέφερε και αυτόν τον φοβερό πειρασμό της θυσίας του Υιού, και έπειτα από όλα αυτά του έλεγε «Τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι το Θεό». Είναι φανερόν ότι εννοούσε τον τέλειο φόβο, τον φόβο των Αγίων. Ενώ λοιπόν είχε κάνει τόσα ο Αβραάμ, εκείνο το οποίο απέδειξε την πραγματική του αγάπη, την τέλεια αγάπη του, άρα και τον σεβασμό στο νόμο του Θεού και στο θέλημα του Θεού και στην εντολή του Θεού, ήταν η τελευταία πράξη του για τη θυσία του γιού του. Έτσι λοιπόν του είπε ο Θεός ότι τώρα πραγματικά σε γνωρίζω. Αυτός είναι λοιπόν ο τέλειος φόβος. Διότι αυτοί που πράττουν σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Αββάς, ουκέτι από φόβου ποιούσιν, αλλά εκ του αγαπάν φοβούνται. Δηλαδή δεν πράττουν κάτι από φόβο, αλλά επειδή αγαπούν φοβούνται μη χάσουν εκείνο το οποίο έχουν, δηλαδή τη σχέση τους με τον Θεό. Αυτός είναι ο τέλειος φόβος. Αλλά συνεχίζει ο Αββάς, δεν είναι δυνατόν να φτάσει κανείς τον τέλειο φόβο, όπως προείπαμε, αν δεν αποκτήσει πρώτα τον εισαγωγικό. Πραγματικά, λέγει η Γραφή, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και πάλι λέγει, αρχή και τέλος είναι ο φόβος του Θεού. Αρχή, η Γραφή, εννοεί τον εισαγωγικό φόβο, μετά τον οποίο είναι ο τέλειος φόβος των Αγίων. Ο εισαγωγικός λοιπόν φόβος ταιριάζει στην ειδική μας κατάσταση. Αυτός φυλάτει την ψυχή σαν το γάνομα από κάθε κακία. Όπως δηλαδή βουτάμε μέσα στον κασίτερο, τον μπακύρι όπως λέγαμε, το χάλκινο σκεύος, και το γανώνουμε και έτσι το προφυλάσσουμε από την οξύδωση, έτσι και τον εαυτό μας με τον φόβο του Κυρίου τον φυλάσσουμε από την κακία και την αμαρτία. Από το φόβο του Θεού αποφεύγει κάθε άνθρωπος το κακό. Εάν λοιπόν αποφύγει κάποιος το κακό από το φόβο της τιμωρίας σαν δούλος που φοβείται τον Κύριό του, έρχεται βαθμιαίως και στο σημείο να εκτελέσει το αγαθό, και κάνοντας το αγαθό λίγο-λίγο αρχίζει να ελπίζει και κάποια ανταπόδοση της εργασίας του αγαθού, όπως ο μισθωτός, και στο τέλος πλέον φτάνει να πράξει το αγαθό από πραγματική αγάπη προς το αγαθό, αγάπη και σεβασμό προς τον Θεό. Παρατηρεί ο Αββάς, πραγματικά ποιος μπορεί στο εξής να χωρίσει τον άνθρωπο αυτόν, όπως είπε ο Απόστολος, από την αγάπη του Χριστού? Τότε φτάνει στο μέτρο της τελειότητος του Υιού και αγαπά για το καλό καθεαυτό και φοβείται επειδή αγαπά. Και αυτός είναι ο μέγας και τέλειος φόβος. Ο Άγιος διδάσκει τον δεύτερο φόβο και στους άλλους όπως αυτός τον έζησε. Γι' αυτό παρακάτω θα δούμε παραδείγματα από την ίδια του τη ζωή. Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί, ορμόμενος και ερμηνεύοντας ορισμένα χωρία και βάζοντας τις δικές του εμπειρίες μέσα, να οδηγήσει τον ακροατή του ή τον αναγνώστη του στον αληθινό και τέλειο φόβο. Ερμηνεύει τον Ψαλμό 33-12 και με τον τρόπο αυτό διδάσκει το πώς φτάνει κανείς στο φόβο του Θεού μέσα, διδάσκει αυτό το πράγμα μέσα από τη δική του την εμπειρία ο ίδιος ο Όσιος. Και λέει τα εξής: ο προφήτης έλεγε διδάσκοντάς μας τη διαφορά του φόβου τούτων και γράφοντας εις τον Ψαλμό 33-12 «Έλθετε τεκνία, ακούσατε με, θα σας διδάξω φόβον Κυρίου». Όπως δηλαδή ο προφήτης καλούσε τους πιστούς να έρθουν για να τους διδάξει εκείνος από τη δική του εμπειρία ποιος είναι ο πραγματικός φόβος του Κυρίου, του Θεού, και πώς θα τον επιτύχει, με τι τρόπους και μέσα, έτσι και ο Αββάς εδώ μας λέει, επαναλαμβάνοντας τα ίδια λόγια του προφήτου, «Έλθετε τέκνα, ακούσατε με και εγώ θα σας διδάξω το φόβο του Κυρίου». Σκεφτείτε προσεκτικά κάθε λέξη του προφήτου, πώς κάθε λέξη του έχει την έννοιά της. Πρώτα λέει «Έλθετε προς με», προσκαλώντας μας στην αρετή. Βέβαια εννοείται ότι αυτός που θα πει «έλθετε προς με», φράσεις που είναι του ίδιου του Κυρίου καταρχήν, πρέπει να είναι και σε ανάλογη θέση ο ίδιος για να πει στον άλλον «έλα σε μένα». «Έλθετε λοιπόν προς με», προσκαλώντας μας στην αρετή. Και προσθέτει «τέκνα», «έλθετε προς με τέκνα». Άρα λοιπόν εδώ δείχνει και την πνευματική πατρότητα. Είναι η πραγματική η ιδιότητα του πνευματικού πατέρα, θα έλεγα η ιδιότητα του Αγίου, ο οποίος και μόνος μπορεί να πει «έλθετε προς με και εγώ θα σας διδάξω τεκνία μου». Τέκνα καλούν οι Άγιοι αυτούς που με τους λόγους τους μεταμορφώνονται από την κακία προς την αρετή, όπως λέει ο Απόστολος «τεκνία μου», που σας οδύνω πάλι έως ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Είναι από την προς Γαλάτες επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στίχος, κεφάλαιο 4, στίχος 19, όπου ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί τους χριστιανούς τέκνα του, τους οποίους γεννά με οδύνες δικές του πνευματικές. Έτσι λοιπόν και εκείνος ο οποίος, ο πνευματικός, ο Άγιος, ο οποίος καλεί τους πιστούς να έρθουν κοντά του για να τους διδάξει τον φόβο του Κυρίου, αυτό στην πραγματικότητα οδύνει και τους γεννάει πνευματικά. Έπειτα, μετά την πρόσκλησή μας και την προτροπή προς αυτήν την μεταμόρφωση, λέγει «θα σας διδάξω φόβο Κυρίου». Βλέπετε την παρησία του Αγίου. Εδώ ο Αββάς Δωρόθεος κάνει μια διάκριση μεταξύ παρησίας του Αγίου και παρησίας δική μας, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια θρασίτης, όπως θα δούμε παρακάτω. Εμείς όταν θέλουμε να υπούμε τίποτε καλό, λέγουμε πάντοτε «θέλετε να συζητήσουμε για λίγο και να ασκηθούμε για το φόβο του Θεού ή για άλλη αρετή». Ο δε Άγιος δεν ομίλησε έτσι, αλλά με παρησία είπε «έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, θα σας διδάξω φόβο Κυρίου». Ποιος άνθρωπος είναι που θέλει ζωή και επιθυμεί να ειδεί ημέρες αγαθές? Είναι αυτό από τον Ψαλμό 33 το 13, το οποίο το ακούμε και στην Εκκλησία. «Δεύτε τέκνα, ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς». Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν αγαπών ημέρας ειδήν αγαθάς? Και συνεχίζει παρακάτω, όπως θα το σχολιάσουμε και εμείς μαζί με τον Αββά Δωρόθεο. Δηλαδή, το πρώτο λοιπόν είναι η πρόσκληση «έλθετε προς με, τέκνα, καγώ διδάξω ημάς». Τι θέλετε να αποκτήσετε? Ζωήν αγαθάς ημέρας, ειδήν αγαθά και τα λοιπά, εγώ θα σας τα διδάξω όλα αυτά. Πώς? Διδάσκοντάς σας τον φόβο του Κυρίου, μαθαίνοντάς σας να ζείτε τον φόβο του Κυρίου. Έπειτα, συνεχίζει ο Αββάς, σαν να αποκρίνεται κάποιος ότι εγώ θέλω, δίδαξέ με, τότε συνεχίζει ο ψαλμός, στην περίπτωση τη δική μας ο ίδιος ο Αββάς, και λέγει τους τρόπους τώρα, μας λέει παρακάτω, τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους θα αποκτήσουμε τα αγαθά. Στην πραγματικότητα θα αποκτήσουμε τον πραγματικό φόβο του Θεού, την αρετή, και μαζί με αυτή και τα αγαθά. Πρώτος πρακτικός τρόπος: φύλαξε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου, ώστε να μην εκφέρουν δολιότητα. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει ο άνθρωπος για να φτάσει στο φόβο του Θεού είναι να περιορίσει την γλώσσα, να βάλει φραγμόν, γλιστερό, επικίνδυνο πράγμα. Ιδού τώρα ανακόπτει την ενέργεια του κακού δια του φόβου του Θεού. Το φύλαξε τη γλώσσα σου, λέει ο Αββάς, από κακό, είναι το να μην κτυπήσει με κάτι τη συνείδηση του συνανθρώπου, το να μην κακολογήσει, το να μην παροξύνει, ενώ τα χείλη σου να μην εκφέρουν δόλο είναι το να μην εξαπατήσει τον συνάνθρωπο. Βλέπουμε ότι τα περισσότερα κακά και οι περισσότερες αμαρτίες ξεκινούν από τη γλώσσα. Έτσι λοιπόν, αν βάλουμε φραγμό, περιορισμό σε αυτήν πρωτίστως, από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τα κτυπήματα προς τον συνάνθρωπό μας, τα οποία μπορεί να είναι συκοφαντίες, μπορεί να είναι ψεύδι, να είναι εκφράσεις κακίας. Ένα σωρό πράγματα μπορούμε να δημιουργήσουμε στον συνάνθρωπό μας με την γλώσσα, να τον κακολογήσουμε, να τον εξοργήσουμε, αλλά και επιπλέον με τα χείλη μας μπορούμε να εξαπατήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Έτσι λοιπόν ο λόγος μας, όταν δεν βγει από τη γλώσσα μας, τότε οπωσδήποτε είναι το πρώτο στάδιο, ο πρώτος πρακτικός τρόπος για να αποκτήσουμε τον φόβο του Θεού. Έπειτα συνεχίζει ο ψαλμωδός: έκλεινον από κακού. Δεύτερος τρόπος, αφού περιορίσουμε τη γλώσσα μας, ο δεύτερος τρόπος είναι να λοξοδρομήσουμε από το κακό, να ξεφύγουμε από το κακό. Ανέφερε πρώτα μερικές αμαρτίες, δηλαδή την καταλαγιά, την δολιότητα, και έπειτα πρόσθεσε γενικά για κάθε κακία το λοξοδρόμησε από το κακό, δηλαδή απόφυγε γενικώς κάθε κακό. Λοξοδρόμησε από κάθε πράγμα που φέρνει την αμαρτία. Οτιδήποτε έρχεται μπροστά μας να το πράξουμε, πρέπει να το αποφύγουμε, να ξεφύγουμε. Έτσι λοιπόν, πρώτα η γλώσσα, έπειτα οι πράξεις. Οι πράξεις, η οποία μπορεί να είναι πολλών ειδών πράξεις, γιατί με πολλούς τρόπους αμαρτάνει ο άνθρωπος. Και ερχόμαστε στον τρίτο πρακτικό τρόπο. Και δεν είπε τούτο μόνο και σιώπησε, αλλά προσέθεσε και ποιήσον αγαθών. Και κάνε το αγαθό. Διότι, λέει ο Αββάς, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν κακοποιεί κανείς, αλλά ούτε και αγαθοποιεί. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που δεν αδικεί κανείς, αλλά ούτε ελεεί. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μισεί κανείς, αλλά ούτε και αγαπά. Καλώς λοιπόν είπε ο προφήτης: λοξοδρόμησε από το κακό και κάνε το αγαθό, διότι δεν πρέπει να περιοριστούμε μονάχα στο να μην κάνουμε το κακό, πρέπει να κάνουμε και το καλό. Είναι αυτό που πρέπει να προσευχόμαστε στην προσευχή μας, ιδιαίτερα το βράδυ, και να λέμε: συγχώρεσε με Κύριε, γιατί έπραξα ενώπιόν σου κακό, αλλά συγχώρεσέ με και για ό,τι δεν έπραξα καλό, το οποίο έπρεπε ή μπορούσα να πράξω. Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί είναι τρόποι για να φτάσει κανείς από το δεύτερο φόβο από τον πρώτο φόβο στον δεύτερο φόβο, δηλαδή από την κατάσταση του δούλου στην κατάσταση του μισθωτού και έπειτα του ιού, όπως είπαμε προηγουμένως. Και λέει ο Αββάς: βλέπετε ότι ο προφήτης μας δεικνύει εκείνη τη συνέχεια των καταστάσεων που προαναφέραμε, τις τρεις μέχρι τώρα, πως με το φόβο του Θεού μας εχειραγώγησε στην λοξοδρόμηση από το κακό και έπειτα προτρέπει να ανεβούμε στο αγαθό. Διότι εάν κανείς αξιωθεί να κόψει το κακό και να φύγει από αυτό, εντελώς φυσικά ενεργεί το αγαθό. Μετά τα λόγια όμως αυτά, έρχεται σε έναν τέταρτο τρόπο πρακτικό ο Αββάς, και λέει μετά τα λόγια αυτά, πολύ καλά και λογικά, προσθέτει ο προφήτης και το προσθέτει και ο ίδιος ο Αββάς τα εξής: ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Ζήτησε ειρήνη και επιδίωξε την. Δεν λέγει μόνο ζήτησε την ειρήνη, αλλά και κυνήγησε την για να την προλάβεις. Δηλαδή πρέπει να επιμείνουμε και να επιδιώξουμε να κάνουμε ειρήνη με όλους τους αδελφούς μας. Και όταν ακόμη εκείνοι δεν το θέλουν, εμείς θα επιδιώξουμε. Και μέχρι ενός σημείου όπου δούμε ότι μας κλείσουν την πόρτα. Και τότε θα μείνουμε στην προσευχή. Δεν θα εγκαταλείψουμε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει κάπου σε μια επιστολή του: «Ή δυνατόν ειρηνεύεται με τα πάντων». Αν είναι δυνατόν να έχετε ειρήνη με όλους. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν να μας έχουν ειρήνη μαζί μας, μας κλείνουν την πόρτα. Σε αυτή την περίπτωση εμείς θα επιδιώξουμε πολλές φορές, ακούραστα. Και στο τέλος θα παραμείνουμε στην προσευχή για αυτούς και για μας. Για το να κάνει έλεος ο Θεός και σε εκείνους και σε εμάς. Ολοκληρώνω, ανακεφαλαιώνω λοιπόν αυτές τις φράσεις του Αγίου διαβάζοντας ολόκληρο το χωρίο του ψαλμού. Δεύτε τέκνα, ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Σπάυσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποίησον αγαθών. Ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Αυτούς θεωρεί ο Αββάς Δωρόθεος ως τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους κανείς μπορεί να φτάσει εις τον φόβο του Θεού. Τώρα ερχόμαστε και σε μερικούς άλλους τρόπους τους οποίους σημειώνει εδώ ο Αββάς Δωρόθεος, και από τους λόγους του νομίζω ότι πολλά μπορούμε να ωφεληθούμε. Ακούσαμε, λέει, τι είναι ο τέλειος φόβος των Αγίων και τι είναι ο εισαγωγικός φόβος, ο ταιριαστός στην κατάσταση τη δική μας, που ταιριάζει δηλαδή στη δική μας την κατάσταση, γιατί εμείς δεν έχουμε τέλειο φόβο, έχουμε εισαγωγικό φόβο, αυτό εννοείται. Και από πού φεύγει κανείς και πού έρχεται εξαιτίας του φόβου του Θεού. Θέλουμε λοιπόν τώρα να μάθουμε και το πώς έρχεται ο φόβος του Θεού. Θέλουμε να υπούμε τι είναι αυτά που μας χωρίζουν από το φόβο του Θεού. Και έρχεται και μας λέει τώρα και άλλους τρόπους με τους οποίους κανείς μπορεί να οδηγηθεί στο φόβο του Θεού. Οι πατέρες, λέει, είπαν ότι ο φόβος, ο άνθρωπος αποκτά το φόβο του Θεού όταν έχει την μνήμη του θανάτου και την μνήμη των τιμωριών και όταν κάθε βράδυ ερευνά τον εαυτό του πώς επέρασε την ημέρα και το πρωί πάλι ερευνά πώς επέρασε τη νύχτα, όταν αποφεύγει το θράσος και όταν προσκολάται σε άνθρωπο που φοβείται τον Θεό. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι εκτός από τον αυτοέλεγχο, την αυτοεξέταση τη δική μας, οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε τον πνευματικό, τον Άγιο, στον οποίο θα απευθυνθούμε, στον οποίο θα προσκοληθούμε, λέει εδώ ο Άγιος, για να μπορέσουμε να πάρουμε τη σωστή κατεύθυνση. Διότι λέγει ότι κάποιος αδελφός ερώτησε ένα γέροντα: «Τι να κάνω, Πάτερ, για να φοβούμε τον Θεό?» Και ο γέρον του απαντά: «Πήγαινε να προσκοληθείς σε ένα άνθρωπο που φοβείται τον Θεό και αυτός με το ότι φοβείται τον Θεό θα διδάξει και εσένα να φοβήσει τον Θεό». Και είναι σαφές αυτό, αφού αυτός ο Άγιος, τον οποίον πλησιάζομαι, δίδει ζωντανό παράδειγμα σε αυτόν που τον πλησιάζει, ένα φωτεινό παράδειγμα για το πώς θα κατορθώσει το φόβο του Θεού. Δηλαδή μέσα από την ίδια την εμπειρία. Είναι λοιπόν το πρότυπο το οποίο μας χρειάζεται και το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι αυτό που συχνά μας λείπει. Αυτό που κυρίως έχουμε ανάγκη. Ανάγκη προτύπων. Από το άλλο μέρος, λέει ο Αββάς, Διώχνουμε από μέσα μας το φόβο του Θεού όταν κάνουμε τα αντίθετα από αυτά. Όταν δηλαδή δεν έχουμε μνήμη θανάτου, ούτε τιμωριών, όταν δεν προσέχουμε τους εαυτούς μας, όταν δεν ερευνούμε πώς επεράσαμε, αλλά ζούμε αδιάφορα και συναναστρεφόμαστε αδιαφόρους ανθρώπους, όταν δεικνύουμε θράσος, τούτο είναι το χειρότερο από όλα, τούτο είναι η τελεία απώλεια. Διότι τι άλλο διώχνει τόσο πολύ το φόβο του Θεού από την ψυχή όσο το θράσος? Γι' αυτό όταν ερωτήθηκε ο Αββάς Αγάθων για την παρησία, εδώ η λέξη χρησιμοποιείται υπό την έννοια του θράσους που αναφέρει προηγουμένως, είπε ότι η παρησία, δηλαδή το θράσος, ομοιάζει με μεγάλο καύσωνα που όταν έλθει όλοι φεύγουν από αυτόν και καταστρέφει τον καρπό του δέντρου. Και όταν πάλι ερωτήθηκε αλήθεια πόσο φοβερή είναι η παρησία, δηλαδή το θράσος, απάντησε: δεν υπάρχει πάθος φοβερότερο από την παρησία, διότι είναι γεννήτρια όλων των παθών. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ ο Αββάς Δωρόθεος δίδει μεγάλη βαρύτητα εις το θράσος, το οποίο μας διακατέχει πολλές φορές, εις το να μην σκεπτόμαστε, να μην έχουμε μνήμη θανάτου, να μην έχουμε συνέστηση του εαυτού μας, της αμαρτωλότητάς μας, της ατέλειάς μας και ούτω καθεξής, και έτσι να αφήνουμε τα πάθη μας να μας κυριεύουν, ξεκινώντας από αυτά που είπε προηγουμένως ο Αββάς, από τη γλώσσα, φτάνοντας στην κρίση, κάνοντας τις πράξεις τις κακές, μη κάνοντας τις καλές και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτό το θράσος το οποίο μας διακατέχει πολλές φορές είναι για τον Αββά Δωρόθεο η γεννήτρια όλων των παθών και όλων των κακών. Για τους τρόπους που χρησιμοποιεί ο πιστός για να φτάσει στον φόβο του Θεού έχουμε διδασκαλίες πολλών πατέρων. Εδώ έχουμε ακούσει αρκετές φορές τη γνώμη πολλών πατέρων. Θα αναφέρω μια-δυο έτσι περιληπτικά για να συμπληρώσω με τη γνώμη του Αββά Δωρόθεου πάνω στο θέμα αυτό, δηλαδή στους τρόπους με τους οποίους θα επιτύχει ο πιστός τον φόβο του Θεού, δηλαδή την πραγματική ευσέβεια του Θεού, την αγάπη προς τον Θεό. Παρόμοια παραδείγματα με τον Αββά Δωρόθεο βρίσκομαι στον Ευεργετινό. Αν ανοίξουμε τον Ευεργετινό θα δούμε εκεί μέσα τρόπους σχετικούς για να φτάσει κανείς στο σωτήριο φόβο του Θεού. Λέει δύο παραδείγματα, θα σας τα διαβάσω, είναι πολύ ωφέλιμα και πολύ χαρακτηριστικά. Αδελφός ρώτησε τον Αββά Ευτρέπιον λέγον: πώς έρχεται ο φόβος του Θεού καταρχάς εις την ψυχή? Και απεκρίθη ο γέρον: εάν έλυτε, εάν εκλέξει άνθρωπος την ταπείνωσιν και την ακτιμοσύνην, συντόμως έρχεται εις αυτόν ο φόβος του Θεού. Εδώ βλέπουμε ότι φόβος του Θεού σημαίνει την πλήρη απελευθέρωση του ανθρώπου από τον εμπαθή εαυτό του δια της ταπεινώσεως και από τον κόσμο δια της ακτιμοσύνης, δια της μη προσκολήσεως εις τα υλικά αγαθά. Άρα πλήρης αγάπη του Θεού και όχι του κόσμου. Δηλαδή προτιμούμε τον Θεό και όχι τον κόσμο. Πάλι από τον Ευεργετινό διαβάζουμε ένα άλλο παράδειγμα. Αδελφός ρώτησε γέροντα λέγον: πώς έρχεται ο φόβος του Θεού εις την ψυχή? Και είπε ο γέρον: εάν έλυτε, εάν εκλέξει άνθρωπος την ταπείνωση και την ακτιμοσύνη και το μη κρίνει. Εδώ συμπληρώνομαι ένα ακόμα, το μη κρίνει και εν παντή πράγματι ελέγχει την εαυτού ψυχήν εις το μνημονεύειν ότι δι' αυτήν το Θεό υπαντήσε, έρχεται αυτό ο φόβος του Θεού. Άρα λοιπόν στο δεύτερο αυτό παράδειγμα που είναι από την υπόθεση Ιώτα Δέλτα του Ευεργετινού βλέπουμε ότι υπάρχει η ταπείνωση, η ακτιμοσύνη, η μη κατάκριση, η μνήμη του θανάτου και και οι σκέψεις ότι κάποτε πρέπει να υπαντήσουμε, να συναντήσουμε το Θεό και να του παραδώσουμε την ψυχή μας. Εδώ λοιπόν πάλι μνημονεύεται κυρίως η μνήμη του θανάτου σαν βασικό στοιχείο, σαν βασικός τρόπος για να μπορέσει κανείς να επιτύχει τον φόβο του Θεού. Ανάμεσα λοιπόν στους κινδύνους που μπορούν να μας απομακρύνουν από το φόβο του Θεού, είπαμε ότι είναι και η γλώσσα, το μη κρίνει. Έτσι λοιπόν μας δίδει εδώ ένα παράδειγμα ο Αββάς από την ζωή του και λέει: «Φροντίσατε λοιπόν, όπως είπαμε, και να κρατείτε τη γλώσσα σας, και για να μην κακολογεί κανείς τον συνάνθρωπο, ούτε να πληγώνει κάποιον ή με λόγο ή με έργο ή με χειρονομία ή με οποιοδήποτε τρόπο, και ούτε να είστε εύθυκτοι, ούτε ώστε όταν κάποιος από εσάς ακούσει λόγο από τον αδελφό του αμέσως να θίγεται ή να αποκρίνεται κι αυτός με κακία ή να μένει θλιμμένος εναντίον του». Χαρακτηριστικό που δυστυχώς το έχουμε όλοι μας: μη μου θίξεις το πρόσωπο, μη περάσει μίγα στο σπαθί μου που λέμε, μη τυχό και πέσει η μύτη μας, η μούρη μας όπως λέμε κοινά, διότι κάποιος μας είπε κάτι, μη τυχό και δεν του απαντήσουμε. Έτσι λοιπόν ο ένας να πληγώσει τον άλλον, ο ένας να καρφώσει το μαχαίρι πιο βαθιά στην καρδιά του άλλου. Αυτά δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους που θέλουν να σωθούν, λέει ο Αββάς. Αυτά δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους που αγωνίζονται να αποκτήσουν το φόβο του Θεού. Αλλά να απαντάτε προς αλλήλους με ευλάβεια, ο καθένας κλείνοντας την κεφαλή του εμπρός στον αδελφό του, καθώς είπαμε, ο καθένας ταπεινούμενος ενώπιον του Θεού και ενώπιον του αδελφού του και κόπτοντας για αυτόν το θέλημά του. Είναι πραγματικά καλό εάν κανείς κόπτοντας κάτι παραχωρήσει την πρώτη θέση στον αδελφό του και τον προτιμήσει. Ωφελείται περισσότερο αυτός που παραχωρεί από εκείνον στον οποίον παραχωρεί. Ο Όσιος Δωρόθεος με απλότητα δεν παραλείπει να μας δώσει παραδείγματα της ζωής του και της δικής του συμπεριφοράς από την ίδια του την εμπειρία. Να διαβάσουμε ένα προτού κλείσουμε τη σημερινή ομιλία μας. «Πιστεύσατε μη», λέει, «γνωρίζω ότι ένας αδελφός συνέχιζε να περιπατεί ο πίσω μου από το νοσοκομείο έως την εκκλησία υβρίζοντάς με, και εγώ επεριπατούσα εμπρός του χωρίς να λέγω λέξη. Αλλά και όταν το έμαθε ο Αββάς», δεν γνωρίζω ποιος του το είπε, λέει για το γέροντά του δηλαδή, «και ήθελησε να τον επιτιμήσει, εγώ επέμεινα πολύ κρατώντας τα πόδια του και λέγοντας: μη, για το όνομα του Κυρίου, εγώ έσφαλα, τι χρωστεί ο αδελφός». Δηλαδή ενώ τον έβριζε και ο γέροντάς τους ήθελε να επιπλήξει αυτόν που έβριζε, του είπε: μη, για όνομα του Θεού, εγώ έφταιγα που έβριζε αυτός. Και ένα άλλο παράδειγμα. Και άλλος πάλι, είτε από πειρασμό είτε από απλοϊκότητα, ο Θεός γνωρίζει από τι, κάποια στιγμή τη νύχτα έκανε το νερό του προς την κεφαλή μου, ώστε να βραχεί και το στρώμα μου ακόμη, λέει με απλοϊκότητα ο Αββάς Δωρόθεος. Ομοίως και μερικοί άλλοι από τους αδελφούς έρχονταν καθημερινά και ετίνασαν τις ψάθες τους εμπρός στο κελί μου, και έβλεπα τόσο πλήθος κοριών να εισέρχονται στο κελί μου ώστε να μην μπορώ να τους σκοτώσω, διότι εξαιτίας του καύσωνος ήσαν άπειροι. Λοιπόν, καθώς επήγαινα να κοιμηθώ, συναθρίζονταν όλοι εκείνοι επάνω μου, και ερχόταν μεν ο ύπνος μου

0: αλλά ανακηρύσσει Άγιους. Είναι Άγιοι, βλέπουμε εδώ τον Αβάδο Ρώθεο, είναι Άγιοι γιατί έζησαν Άγια, γιατί αγάπησαν τον Θεό, γιατί είχαν τον αληθινό φόβο του Θεού και όχι τον εισαγωγικό όπως τον έχουμε εμείς, και ήσαν Άγιοι και η Εκκλησία ήρθε και τους ανεγνώρισε, τους ανεκήρυξε Αγίους από τα ίδια τα πράγματα. Θα ενθυμίστε από τους αναβαθμούς τους οποίους ακούμε στον όρθρο της Κυριακής. Οι αναβαθμοί είναι ψαλμοί που γίνονται στην αρχή του όρθρου, αν ενθυμίστε. Εκεί λοιπόν στους αναβαθμούς του βαρέως ήχου ψάλλομαι: οι φοβούμενοι των Κύριων οδούς ζωής ευρώντες, νυν και αΐ μακαριούνται, δόξη ακυράτο. Ένας πολύ ωραίος ύμνος αυτός, ο οποίος ακριβώς με λίγα λόγια, μέσα σε μια φράση, λέει αυτά που είπαμε όλη αυτή την ώρα εμείς εδώ. Δηλαδή λέει ο ύμνος αυτός, ο αναβαθμός, επαναλαμβάνω, του βαρέως ήχου, ότι όσοι φοβούνται τον Κύριον, δηλαδή σέβονται πραγματικά τον Θεό και τον αγαπούν, αυτοί έχουν βρει ήδη τον δρόμο της ζωής. Και όταν λέμε τον δρόμο της ζωής, εννοούμε τον δρόμο της αιωνίας και αθανάτου ζωής και μακαριότητος. Άρα λοιπόν αυτός που έζησε πραγματικά μέσα στον νόμο του Θεού, αυτός που ετήρησε και εσεβάστη τον νόμο του Θεού, αυτός που εφοβήθη τον Θεό υπ' αυτή την έννοια, αυτός που αγάπησε τον Θεό και άρα αγάπησε και τον συνάνθρωπό του, διότι διά του συνανθρώπου του έφτασε εις την αγάπη του Θεού ή απέδειξε την αγάπη, την πίστη του στο Θεό διά της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, αυτός έχει βρει την πραγματική οδό της ζωής. Και λοιπόν λέει ο ψαλμωδός εδώ, αυτοί λοιπόν οι οποίοι βρήκαν αυτόν τον δρόμο επειδή εφοβούνται τον Θεό, νυν και αΐ μακαριούνται, θα μακαρίζονται, θα είναι μακάρι νυν και αΐ πάντοτε, διότι θα ζουν εις την μακαριότητα και θα ζουν δόξη ακυράτο, μέσα σε αμόλυντη δόξα, σε δόξα η οποία δεν είναι δόξα του κόσμου τούτου, η οποία πέφτει και χάνεται και εξανεμίζεται και είναι ματαιοδοξία στην πραγματικότητα, διότι απλώς χαϊδεύει τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας και τις φιλοδοξίες μας, αλλά θα είναι η δόξα του ουρανού, η δόξα του Θεού, η δόξα η οποία δίνεται στους Αγίους, η δόξα εκείνη η οποία δίνεται στους φοβουμένους των Κύριων. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον πρώτον ειρηνικό του λόγο γράφει τα εξής. Θα το διαβάσω στο πρωτότυπο και θα το μεταφράσω. Ουδέν ούτω των απάντων φοβητέων, ως άλλοτι προ Θεού φοβηθήνε και δια τούτο προδούνε περί της πίστεως λόγους και της αληθείας αληθεία δουλεύοντας. Δηλαδή λέει λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ότι τίποτε άλλο από όλα δεν πρέπει να φοβάται κανείς από το να φοβηθεί κάτι άλλο περισσότερο και πάνω από τον Θεό και να προδώσει εξαιτίας του τους λόγους της πίστεώς του και τους λόγους της αληθείας που υπηρετούν πράγματι την αλήθεια. Δηλαδή φανταστείτε να φοβηθεί κανείς κάτι περισσότερο από τον Θεό. Αυτό είναι εκείνο το οποίο λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι εκείνο το οποίο πρέπει να φοβηθούμε, διότι με τον τρόπο αυτό χάνουμε στην πραγματικότητα τον φόβο του Θεού. Αυτά μας διδάσκει, μας δίδαξε μέσα στην ομιλία του αυτή ο Άγιος ο Αβάς Δωρόθεος, και νομίζω ότι για μας ήταν πολύτιμα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα. Πρέπει δε νομίζω να καταλήξουμε με το συμπέρασμα ότι εκείνος ο οποίος φοβείται τον Θεό, δηλαδή σέβεται τον Θεό, εκείνος δεν φοβάται τον Θεό.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, σας μεταδώσαμε σήμερα την ομιλία του πατρός Κυριακού Τσουρού, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, με θέμα «Ο φόβος του Θεού».

0: εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως», «Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία».

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Αναρρύθμιτοι μοναχοί πλησίαζαν το Στάριτς Αμβρόσιο και ζητούσαν τις συμβουλές του και τις διδασκαλίες του για την μοναχική ζωή. Ας τον παρακολουθήσουμε κι εμείς στις σοφές του ασκητικές παρενέσεις, αρχίζοντας από εκείνες που απίφθινε στην ηγουμένη του Σαμορτίνου, Εφροσύνη. Πριν πέσεις να κοιμηθείς, σταύρωσε το κελί σου και το κρεβάτι σου λέγοντας «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού». Μόλις ξυπνήσεις το πρωί, να αναφωνείς «Δόξα σύ ο Θεός». Έτσι έκανε και ο Στάριτς Μακάριος. Και να μην φέρνεις στο νου σου τα όνειρα που είδες. Την ώρα που εργάζεται ο μοναχός, πρέπει να προσεύχεται. Να μην αφήνετε τον κανόνα ή τις ακολουθίες χάριν της εργασίας. Προσοχή στο σημείο αυτό για να μην σας τιμωρήσει ο Θεός. Να διαβάζεις το πρωί πριν από την εργασία κάτι πνευματικό και κατά τη διάρκεια της ημέρας να το αναμασάς. Να κάνεις δηλαδή όπως τα πρόβατα. Την ημέρα που κοινωνείς να διαβάζεις περισσότερο και μάλιστα από την Καινή Διαθήκη. Ιδιαίτερα σου συνιστώ την προς Εφεσίους επιστολή και την Αποκάλυψη. Όταν πέφτεις σε κατάκριση, να λες τον εαυτό σου «Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκόν εκ τους οφθαλμούς σου». Τρεις είναι οι βαθμοί της ταπεινοφροσύνης. Ο πρώτος, να υποτάσσεσαι στους μεγαλύτερους και να μην υπεριψώνεσαι στους ίσους. Ο δεύτερος, να υποτάσσεσαι στους ίσους και να μην υπεριψώνεσαι στους μικρότερους. Και ο τρίτος, να υποτάσσεσαι στους μικρότερους και να θεωρείς τον εαυτό σου ίσο με τα ζώα και ανάξιο να συναναστρέφεται με ανθρώπους. Να μην επιτρέπεις να σε επαινούν. Από τους επαίνους δεν προκύπτει κανένα όφελος. Οι πολλοί έπαινοι και οι πολλές τιμές και υποκλήσεις μπορεί να έχουν άσχημες συνέπειες. Στο βιβλίο του Αβά Βαρσανουφίου αναφέρεται ότι το σώμα του Αβά Σερίδου στην Εχταφή βγήκε τυμπανιαίο. Γιατί? Διότι ήταν σπουδαίος και εξακουστός γέροντας και τιμήθηκε πολύ στη ζωή του. Στην ομιλία σου να μην χρησιμοποιείς το εγώ. Ο ηγούμενος Μωυσής ποτέ δεν το μεταχειριζόταν. Πάντοτε έλεγε «εμείς» ή «αυτό είναι εκπείραστα αποδεδειγμένο». Τα μάτια σου να κοιτάζουν κάτω. Να θυμάσαι ότι «γη ή» και εις γη να απελεύσει. Να διαβάζεις τους λόγους περί ταπεινοφροσύνης, περί συνειδήσεως και περί θείου φόβου του Αβά Δωροθέου.

Συνομιλώντας ο Στάριτς με κάποιον αδερφό, ο λόγος ήταν για την ευχή του Ιησού και για τους απρεπείς λογισμούς, του διηγήθηκε την εξής εντυπωσιακή περίπτωση. Ερώτησε ένας αδερφός τον άλλον, «Ποιος σου έμαθε την ευχή του Ιησού?» Και εκείνος του απάντησε, «Οι δαίμονες». «Μα είναι δυνατόν αυτό?» «Βεβαίως. Αυτοί με πολεμούσαν με αισχρούς λογισμούς, εγώ αμυνόμουν λέγοντας την ευχή και έτσι την έμαθα καλά». «Μπάτουσκα», ερώτησε κάποιος μοναχός τον πατέρα Αμβρόσιο, «τι να κάνω? Την ώρα του κανόνους γεμίζει το μυαλό μου με χίλιους δυο λογισμούς». Η απάντηση στους Στάρετς ήταν μια χαριτωμένη διήγηση. «Άκου αδερφέ μου, ένας αρχοντοχωριάτης, καθισμένος στο άλογο του, βρέθηκε εμπρός σε ένα παζάρι. Έπρεπε να το διασχίσει από τη μία άκρη ως την άλλη. Κόσμος, φωνές, φασαρία, κακό. Εκείνος όμως δεν ενδιαφερόταν τι γίνεται γύρω του. Οι άλλοι τη δουλειά τους και αυτός τη δική του. Το μόνο που έκανε ήταν να σπρώχνει το άλογο, φωνάζοντας συνεχώς «Ντε, ντε, ντε, ντε». Έτσι σιγά σιγά πέρασε την αγορά. Παρόμοια να κάνεις και εσύ, να κοιτάς την προσευχή σου και να μην δίνεις καμία σημασία στους λογισμούς. Συχνά, όταν ήταν η συζήτηση για την προσευχή, ετώνιζε την αξία της ευχής του Ιησού. «Να επιμείνεις πολύ», έλεγε σε ένα πνευματικό του τέκνο, «στην ευχή του Ιησού. Αυτή θα καθησυχάσει την ψυχή σου περισσότερο και από έναν μεγάλο κανόνα προσευχών. Αυτή θα σου φέρει και ταπεινό φρόνημα». Αναφερόμενος στις βασικές αρετές του μοναχού, έλεγε, «Για να γίνει κανείς μοναχός πρέπει να είναι φτιαγμένος ή από σίδερο ή από χρυσάφι. Το σίδερο σημαίνει την μεγάλη υπομονή και το χρυσάφι την μεγάλη ταπείνωση». Κάποια φορά ερωτήθηκε, «Γιατί, Πάτερ, στον ηγούμενο δόθηκε η εξουσία να μεταχειρίζεται τους μοναχούς σαν δουλοπαρίκους?» «Κάτι περισσότερο από δουλοπαρίκους», απήντησε, «γιατί οι δουλοπάρικοι βρίζουν από πίσω τα αφεντικά τους, ενώ οι μοναχοί ούτε αυτό μπορούν να το κάνουν».

Ο πατέρας Γενάδιος, μοναχός της μονής, διηγεί το κάτι πολύ ενδιαφέρον. 10 χρόνια μετά τον ερχομό μου στην Όπτινα, ανέλαβα βοηθός κυπουρού. Επειδή υπήρχε πολλή εργασία στους κήπους, μας βοηθούσαν και διάφοροι κοσμικοί, γυναίκες κυρίως, οι οποίοι φυσικά πληρώνονταν από την μονή. Είχα 10 χρόνια να έρθω σε επαφή με κοσμικούς. Η συνεργασία μαζί τους με ενοχλούσε στους λογισμούς. Μία ημέρα, μαζί με άλλους αδερφούς, πήγα στο κελί του Στάρετς στη Σκήτη. Όταν βγήκε από το δωμάτιό του, μας είδε όλους και μας έδωσε την κοινή ευλογία. Εν συνεχεία μου έριξε ένα προσεκτικό βλέμμα. Λες και διάβασε την εσωτερική μου κατάσταση. Σήκωσε το χέρι του και με τον αγκώνα του σκέπασε πολλές φορές τα μάτια του. Δεν άργησα να ερμηνεύσω την ενέργειά του. Ήταν σαν να μου έλεγε «Αν θέλεις να ησυχάσουν οι λογισμοί, να προσέχεις την όραση, να προφυλάτεις τα μάτια σου». Αυτά και άλλα πολλά εδίδασκε ο Στάρετς και διέτρεφε έτσι τα πρόβατα του Χριστού με την πιο εκλεχτή χλώη. Οι διδασκαλίες του, σαν ζωγόνες ή γιαχτίδες, δυνάμωναν, εθέρμεναν και φώτιζαν τις ψυχές. Απολαύσαμε κι εμείς, λίγο στο κεφάλαιο αυτό, τα λόγια της Χάριτος, που έβγαιναν από το αγιασμένο στόμα του. Ήθε να βρουν γόνιμο έδαφος στις ψυχές μας και να καρποφορήσουν.

Τη συνείδηση του λαού, τα λόγια του Στάρετς Αμβροσίου είχαν γύρος προφητικό. Δεν ήταν λόγια που προέρχονταν από τη σκέψη και την κρίση ενός κατά κόσμο σοφού, αλλά ενός ανθρώπου φωτισμένου από το Άγιο Πνεύμα. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένο: «Έγνωσαν, πας Ισραήλ από Δάν έως Βυρσαβέ, ότι πιστός Σαμουήλ εις προφήτη το Κυρίο». Θα μπορούσαμε αντίστοιχα να λέγαμε ότι όλος ο ευσεβής ρωσικός λαός, από τη μία άκρη της χώρας έως την άλλη, αντελήφθη ότι ο πατέρας Αμβρόσιος εμφορεί το απογνήσιο προφητικό πνεύμα. Οι λόγοι του δεν έμοιαζαν με άχυρα, αλλά ήταν γνήσιο σιτάρι με το οποίο οι χριστιανοί μπορούσαν να παρασκευάσουν εκλεκτών άρτων. Η συνέχεια του λόγου θα πιστοποιήσει κατά το καλύτερο τρόπο τα λεγόμενά μας. Υπήρχαν χριστιανοί που πριν αρχίσουν κάποιο σοβαρό έργο ζητούσαν απαραίτητος την ευλογία του Στάρετς. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Καπίτων από την πόλη Κοζέλσκ, πατέρας ενός αρκετά πρικισμένου παιδιού. Όταν ήρθε η ώρα να προχωρήσει ο γιος του σε ανώτερες σπουδές, αποφασίστηκε μία επίσκεψη στην Όπτινα. Ο Στάρετς δεν είχε καμία αντίρρηση για τις σπουδές. Για αυτές έδινε ανεπιφύλαχτα την ευλογία του. Δεν συμφωνούσε όμως με την πόλη και συνιστούσε αντί της Μόσχας την Κούρσκ. «Μα πάτερ», έλεγε ο Καπίτων, «στην Κούρσκ δεν έχουμε κανένα γνωστό. Πώς να το στείλουμε εκεί το παιδί? Δώστε λοιπόν σας παρακαλούμε την ευλογία σας για τη Μόσχα». Τότε ο Στάρετς, σε τόνο κάπως αστείο, του απαντά: «Η Μόσχα, αγαπητέ μου, σε πιάνει από τη μύτη και σε χτυπά με τις σανίδες». Τελικά ο Στάρετς δεν εισακούστηκε και ο νεαρός σπουδαστής εγκατεστάθη στη Μόσχα, σε ένα σπίτι που τότε κατασκευαζόταν, κατά το ίμιση ήταν χτισμένο. Οι σπουδές του προχωρούσαν αρκετά καλά και όλα γενικώς επήγαιναν κατευχήν. Ο πατέρας αισθανόταν ευχαριστημένος, μέχρι που έλαβε ένα ανησυχητικό τηλεγράφημα. Έπρεπε επειγόντως να ξεκινήσει για τη Μόσχα. Και τι να είδε εκεί? Και τα δυο πόδια του γιού του σπασμένα. Είχαν πέσει επάνω των βαριά σανίδια από τις καλωσιές του σπιτιού. Τα πλάκουσαν με δύναμη και τα συνέτριψαν. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει για πάντα ανάπηρος. Όταν ο Καπίτων επισκέφθηκε πάλι το Στάρετς, τα μάτια του έτρεχαν συνεχώς δάκρυα. «Αχ, πάτερ», έλεγε, «γιατί να μη σας ακούσω, γιατί να μη σας ακούσω».

Τι θαυμασμό που προκαλούσαν οι γνώσεις του Στάρετς. Πήγαινες να συζητήσεις μαζί του τα προβλήματά σου και ανεκάλυπτες ό,τι γνώριζε λεπτομέρειες της περασμένης σου ζωής που εσύ ούτε καν τις εθυμίσω. Σε μία από τις πολλές μου επισκέψεις στον Στάρετς Αμβρόσιο, διηγείτο κάποιο πνευματικό του τέκνου, μου έδωσε σαν ευλογία το βιβλίο «Η Βασιλική Οδός του Σταυρού του Κυρίου». Συγχρόνως μου είπε να το διαβάζεις συχνά. «Μπάτουσκα», του ανέφερα, «μου το έχετε και άλλη φορά δώσει αυτό το βιβλίο». «Σου το έδωσα, το διάβασες όμως». «Μου φαίνεται πως το διάβασα». «Όχι, όχι, όπως ήταν τυλιγμένο, το έκανες δώρο». Σκέφτηκα λίγο και ενθυμήθηκα ότι έτσι είχε γίνει. Ο Στάρετς είχε δίκιο. «Ακούσε εκεί, εγώ να το έχω λησμονήσει εντελώς και εκείνος να το γνωρίζει επακριβώς». Και δεν ήταν μόνο αυτό. Θα μπορούσα να διηγηθώ πολλές παρόμοιες περιπτώσεις που αφορούσαν θέματα της οικογένειάς μας. Κάτι σχετικό είχε να διηγηθεί και ο πατέρας Μιχαήλ, μοναχός της Όπτινα. Όταν ακόμη ευρισκόμουν στον κόσμο, έτυχε να αρρωστήσω σοβαρά. Έγραψα λοιπόν στην Πετσέρσκα για Λαύρα, στο Κίεβο, να μου στείλουν ένα κατάλογο πνευματικών βιβλίων. Σκεπτόμουν, μόλις αναρρώσω, να επιδοθώ στην μελέτη τους. Όταν όμως έγινα καλά, λησμόνησα να πραγματοποιήσω τις σκέψεις μου και τα βιβλία έμειναν αδιάβαστα. Σε 15 χρόνια κοινοβίασα εδώ και ο ζήλος μου για ιερές αναγνώσεις ζωντάνεψε. Απεφάσισα λοιπόν να παραγγείλω πάλι βιβλία στο Κίεβο και ζήτησα γι' αυτό την ευλογία του Στάρετς. Τα λόγια του μου δημιούργησαν κατάπληξη. «Γιατί να παραγγείλεις νέο κατάλογο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον παλαιό». Και δεν μπορούσα παρά να εκπλαγώ, εφόσον ο Στάρετς ανθρωπίνως ήταν εντελώς αδύνατο να γνωρίζει την παραγγελία που είχα κάνει εγώ πριν από 15 χρόνια.

Πολλοί άνθρωποι, αναφερόμενοι σε μελλοντικά γεγονότα, μπορεί να αληθεύσουν στις προβλέψεις τους. Κάνοντας διαφόρους υπολογισμούς, προσδιορίζουν κάπως την πιθανή εξέλιξη των πραγμάτων. Αλλά το μέλλον κρύβει και απροσδόκητες εκπλήξεις. Το μάτι όμως του Θεοφόρου Στάρετς μπορούσε να διακρίνει και όσα ξέφευγαν από κάθε δυνατή πιθανότητα. Δύο αδερφές από την Πετρούπολη πήραν την απόφαση να ταξιδεύσουν μέχρι την Όπτινα. Η μεγαλύτερη ήταν άνθρωπος κλειστός, σοβαρός και θεοφοβούμενος, ό,τι έπρεπε για μοναχή. Η μικρότερη, τύπος χαρούμενος και εξωστρεφής, το εντελώς αντίθετο από την αδερφή της. Η πρώτη θα ζητούσε από τον Στάρετς ευλογία για να γίνει μοναχή. Η δεύτερη για να κάνει έναν ευτυχισμένο γάμο. Ήταν ήδη μνηστευμένη. Έφτασαν στο κελί του και συζήτησαν τα θέματα τους. Καθώς τις αποχαιρετούσε ο πατέρας Αμβρόσιος, δίνει σαν ευλογία στη μικρότερη ένα κομποσχήνι. Κομποσχήνι σε αυτήν που ετοιμαζόταν για το γάμο. Πράγμα παράδοξο. Και στην άλλη λέει: «Εσύ να μην μιλάς για μοναστήρι. Πρόκειται να παντρευθείς και μάλιστα εδώ κοντά». Οι προβλέψεις του Στάρετς φάνηκαν και στις δύο αδερφές περίεργες. Τελικά όμως δεν αστόχησαν. Επιστρέφοντας η μικρότερη στην Πετρούπολη, έμαθε κάτι το θλιβερό εις βάρος του αραβωνιαστικού της. Καταπικραμένη τότε, εγκατέλειψε τον κόσμο και πήγε σε ένα μοναστήρι να αφιερώσει τη ζωή της στον ουράνιο νυμφίο. Στην μεγαλύτερη εστάλει μία επιστολή. Αφού ενδιαφέρεσαι για τη μοναχική ζωή, της έγραφε κάποια θεία της, έλα στο Σαμορτίνο να τη γνωρίσεις. Υπάρχει εδώ καλό γυναικείο μοναστήρι. Αλλά μία γνωριμία που έκανε στο σπίτι της θείας της είχε ως συνέπεια τον γάμο. Τα πράγματα δηλαδή εξελίχθηκαν όπως ακριβώς τα προείπε ο Στάρετς.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μια μεγάλη φυσιογνωμία που ελάμπρινε το θρόνο της Αγίας Πόλης Ιερουσαλήμ είναι και ο Άγιος Ιουβενάλιος, που έζησε τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Η μορφή του έμεινε με ανεξίτηλα γράμματα χαραγμένη στην εκκλησιαστική ιστορία για τον μεγάλο ρόλο που διαδραμάτισε στην κρίσιμη για την εποχή του θύελλα που συγκλώνιζε την Εκκλησία του Χριστού. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα από τη ζωή του και το έργο του. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι η αγάπη του προς την Υπεραγία Θεοτόκο, για την οποία αγωνίστηκε στην Τρίτη εν Εφέσου Οικουμενική Σύνοδο στο πλευρό του Αγίου Κυρίλου, Πατριάρχη Αλεξανδρίας.

Άγιος Ιουβενάλιος ανήλθε στο θρόνο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων κατά τους χρόνους της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μικρού και έφτασε μέχρι και τα χρόνια της βασιλείας του Μαρκιανού και του Λέοντος του Μεγάλου, δηλαδή μέχρι το έτος 458. Πολλά και σπουδαία είναι τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο διάστημα των 28 χρόνων της Πατριαρχίας του και στα οποία αξίζει να αναφερθούμε. Πρώτα-πρώτα είναι η θύελα της αίρεσης του Νεστορίου που συγκλονίζει την Εκκλησία του Χριστού. Στόχος των αιρετικών ήταν να μειώσουν την τιμή των χριστιανών προς τη Θεία Μητέρα του Χριστού και έμεσα το πρόσωπο του Χριστού. Ονομάζουν την Παρθένο Μαρία Χριστοτόκο, ότι γέννησε το Χριστό άνθρωπο που αναιρούσε έτσι την θεότητά του. Ορθόδοξοι ιεράρχες ξεσηκώνονται και προσπαθούν με κηρύγματα να ενημερώσουν σωστά τους χριστιανούς. Κορυφαία προσωπικότητα αυτής της τόσο ταραγμένης εποχής είναι ο Άγιος Κύριλλος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, και πλάι του συναγωνιστής ένθεος ο Ιουβενάλιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων αυτή την εποχή βρίσκεται στο ζενίθ της ακτινοβολίας της. Μεγαλόπρεποι χριστιανικοί ναοί στείνονται προς δόξαν του Χριστού. Πολυάνθρωπα μοναστήρια υψώνουν τους στρούλους των εκκλησιών μαζί με το τείχος των προσευχών των μοναχών τους υπέρ της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Όλα δείχνουν τη λατρεία και την τιμή στο Θεό και στους Αγίους.

Εδώ λοιπόν εισβάλλουν τώρα και οι αιρετικοί. Εργάζονται κατά τρόπο ύπουλο και με πολύ θράσος για να παραπλανήσουν τους απλοϊκούς χριστιανούς. Αυτό το ολέθριο έργο των αιρετικών δεν άφησε σε ησυχία τον Πατριάρχη Ιουβενάλιο. Η ψυχή του πονούσε και διαμαρτύρετο, γι' αυτό και με μεγάλο ζήλο στράφηκε όχι μόνο στη διαφώτιση των πλανηθέντων, αλλά και στην περιφρούρηση του ευσεβούς πληρώματος της Εκκλησίας, αγωνιζόμενος να δώσει ξεκάθαρο τον ρόλο που έπαιξε η Παναγία μας στο μυστήριο της ενανθρώπισης του Χριστού. Η θύελα που ξέσπασε από τον Εστόριο όθησε τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Δεύτερο το έτος 431 μετά Χριστόν να συγκροτήσει Οικουμενική Σύνοδο. Είναι η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στην Έφεσο και παρευρέθησαν σε αυτήν 200 θεοφόροι πατέρες. Πρόεδρος της Συνόδου ήταν ο Άγιος Κύριλλος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Από κοντά του ήταν και ο Ιουβενάλιος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου. Έτσι λοιπόν στη Σύνοδο αυτή τα δισεβή δόγματα του Νεστόριου καταδικάστηκαν και η Παρθένος Μαρία ανακηρύχθηκε Θεοτόκος. Τότε μαζί με τους άλλους θεοφόρους πατέρες ο Ιουβενάλιος εισήλθε στον ενεφέσο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου και ανέπεμψαν δοξολογία.

Μετά από τη σύνοδο, με τις ορθόδοξες θέσεις τεκμηριωμένες, επιστρέφει στην έδρα του, στην Ιερουσαλήμ. Ο αγώνας του τώρα εναντίον των Νεστοριανών είναι μεγάλος και η γλώσσα του ένας ασταμάτητος ύμνος προς τη μητέρα του Θεού. «Χαίρε Θεοτό και Μαρία, λατρευτέ θησαυρέ του κόσμου όλου, χαίρε αδιάφθορε ναέ που χώρεσε στον αχώρητο στα σπλάχνα σου». Και ο κλινός Πατριάρχης Ιουβενάλιος όλο και διεισδύει στο θείο μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι πολλά τα λεγόμενα απόκριφη Ευαγγέλια, τα οποία με διάφορους τρόπους αφηγούνται τη ζωή και το τέλος της Θεοτόκου. Μέσα από αυτά, τα λαϊκά αφηγήματα ξεχωρίζει την αλήθεια και είναι ο πρώτος όπου καταγράφει ως γεγονός την κοίμηση και την μετάσταση της Θεοτόκου. Επί των ημερών του καθιερώνονται οι αντίστοιχες εορτές της Παναγίας μας. Άνδρας που διέπρεψε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο όχι μόνο πολλού ζήλου αλλά και λόγου και παιδείας, δεν ήταν δυνατόν να μην τιμήσει εκείνη για την τιμή και τη λατρεία της που τόσο αγωνίστηκε. Συγκέντρωσε όλα όσα ελέγοντο και ως παράδοση διαδίδεντο και ύστερα με τη χάρη της Παναγίας ξεκαθάρισε και κατέγραψε τα αληθινά στοιχεία, εκείνα που συνέβησαν κατά την κοίμηση και την θεία μετάσταση της μητέρας του Θεού. Από τη δική του πένα λοιπόν και έρευνα έχουμε τη μεγάλη εορτή του 15 Αυγούστου, την κοίμηση δηλαδή της Θεοτόκου.

Στην περίοδο αυτή, στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης, βρίσκεται η ευσεβής βασίλισσα η Αγία Πουλχερία και ο αυτοκράτορας Μαρκιανός, οι οποίοι ήρθαν στην Αγία Γη για να προσκυνήσουν τα ιερότατα προσκυνήματα του χριστιανισμού. Με άφατη συγκίνηση ο Άγιος Ιουβενάλιος τους οδήγησε στο πανακύρατο μνήμα της Θεοτόκου στη Γεστημανή. Σε αυτό το απλό, πέτρινο, λαξευτό μνήμα, όπου για τρεις μέρες έμεινε το θεοδόχο σώμα της μητέρας του Θεού. Εδώ, όπως τους τονίζει ο Άγιος Ιουβενάλιος, οι Θείοι Απόστολοι ενταφίασαν το πάναγνο σώμα της Θεοτόκου και παρέμειναν εδώ για τρεις μέρες, ακούγοντας ακαταπάστος ουράνιες αγγελικές μελωδίες. Κατά θεία όμως οικονομία, έλειπε από την κηδεία της Θεομήτωρος ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος ήρθε την τρίτη ημέρα, και γι' αυτό ελυπεί το πολύ, επειδή δεν αξιώθηκε να δει και να ακούσει αυτά που είδαν και άκουσαν οι άλλοι Απόστολοι. Τότε λοιπόν όλοι συμφώνησαν να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το σώμα της Θεοτόκου και αυτός, έστω και καθυστερημένα. Τάχασαν όμως όλοι οι Θείοι Απόστολοι όταν άνοιξαν τον τάφο και το σεπτό σώμα της Θεομήτωρος δεν υπήρχε, παρά μονάχα τα σάβανα βρίσκονταν εκεί. Για μια ακόμη φορά, οι Θείοι Απόστολοι έγιναν οι αυτόπτες μάρτυρες του Άδειου Τάφου και οι κήρυκες της Θείας Μετάστασης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτά και για άλλα πολλά θαύματα που ετελούνται στο θεομητορικό μνήμα, μιλούσε με παλμό και με ένθεο ζήλο ο Θείος Ιουβενάλιος.

Κατά τα χρόνια εκείνα, στην Κωνσταντινούπολη χτιζόταν ο περίφημος ναός της Θεοτόκου στις Βλαχέρνες. Γι' αυτό και η Αγία Βασίλισσα Πουλχερία παρεκάλεσε τον Πατριάρχη Ιουβενάλιο να ανοίξει και πάλι τον πάσεπτο της Θεοτόκου τάφο. Ο τάφος από τότε που οι Θείοι Απόστολοι τον έκλεισαν, δηλαδή μετά την απόδειξη της μετάστασης του Σεπτού Σώματος Θεοτόκου, δεν είχε ανοιχθεί. Με Ευλάβεια λοιπόν οι ευσεβείς βασιλείς με την ακολουθία τους και ο Πατριάρχης Ιουβενάλιος με ένα μεγάλο πλήθος ιερέων ήλθαν στη Γεσθημανή στον τάφο της Θεοτόκου, τον χώρο του οποίου είχε ανακαινήσει και είχε ευπρεπίσει σε ναό μεγαλόπρεπο η Αυγούστα Αγία Ελένη. Εδώ προσευχήθηκαν όλοι προς την Υπεραγία Θεοτόκο και ο Πατριάρχης Ιουβενάλιος άνοιξε τον τάφο. Η συγκίνηση και το δέος δεν περιγράφεται τούτη την ιστορική ώρα. Θεία ευωδία ξεχύθη από αυτήν την Άγια Μυροθήκη του Πνεύματος. Μέσα στον τάφο, άφθαρτας του χρόνου τη φθορά, υπήρχαν τα νεκρικά σάβανα, από τα οποία μικρό τεμάχιο αποσπάστηκε για να κατατεθεί στον περικαλέστατο ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών. Τότε παρέλαβε με άπειρη ευλάβεια η Βασίλισσα Πουλχερία και με τιμές και πομπή μεγαλόπρεπη το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη.

0: Η ζωή του Αγίου Πατριάρχη Ιουβενάλιου ήταν πραγματικά ένας διαρκής ύμνος προς την Παναγία, της οποίας το άφθαστο μεγαλείο διακήρυται παντού. Η κοίμησή της ήταν η αποκάλυψη ότι η ψυχή όλων μας βρίσκεται στα πανάχραντα χέρια του Δεσπότη Χριστού και η έξοδος κάθε ανθρώπου ευσεβούς δεν είναι θάνατος, αλλά ύπνος που θα οδηγήσει την ψυχή στο ξημέρωμα της αιωνιότητος. Και η μετάσταση της Αϊπαρθένου είναι η θέωση του ανθρώπου, η ανόρθωση της πεσμένης ανθρωπότητος από την αμαρτία και την παρακοή. Και από εκεί ψηλά παραμένει για όλους εμάς η εν πρεσβείες ακίμητος Θεοτόκος. Και ενώ με ζήλο και ενθουσιασμό πολύ αγωνιζόταν ο Άγιος Πατριάρχης Ιουβενάλιος να διαδώσει και να καθιερώσει στις συνειδήσεις των πιστών την τιμή και τη λατρεία της Θεοτόκου, ξεσπά η θύελα μιας νέας αίρεσης. Την προκάλεσε ένας αρχιμανδρίτης, ο Ευτυχής, ο οποίος κήρυτε περί της μία φύσεως του Ιησού Χριστού. Ο Κύριλλος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, είχε ήδη κοιμηθεί και στο θρόνο βρισκόταν ο Διόσκουρος, ο οποίος και δέχθηκε την αίρεση του Ευτυχούς. Ο γέροντας Πατριάρχης Ιουβενάλιος πόνεσε πολύ βλέποντας και πάλι την Εκκλησία του Χριστού να κλονίζεται από τις δισεβείς θεωρίες της νέας αίρεσης. Με μεγάλη χαρά και ζήλο ένθεο, παρά την προχωρημένη του ηλικία, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος λαμβάνει μέρος στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 451 μετά Χριστόν στη Χαλκιδόνα. 630 θεοφόροι πατέρες συγκεντρώνονται στο ναό της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Εφημίας, όπου με τη θαυμαστή επέμβαση της Αγίας οι αιρετικοί καταδικάστηκαν και η Ορθοδοξία έλαμψε και πάλι. Σε αυτήν την σύνοδο ο Αυτοκράτορας Μαρκιανός θέλησε να τιμήσει τον γυραιό επίσκοπο Ιεροσολύμων. Έτσι λοιπόν, παρουσία του πλήθους των Ορθοδόξων Αρχιερέων, ο αγωνιστής Ιεράρχης Ιουβενάλιος για την σοφία, την αρετή και τους μακροχρόνιους αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας, τιμήθηκε και έλαβε τον τίτλο του Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ, ενώ μέχρι τότε ο εκάστοτε αρχιερέας έφερε τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου.
1: Με τιμές και αυτοκρατορικές διακρίσεις, ο Άγιος Αγωνιστής της Πίστεως επέστρεψε και πάλι στην Αγία Γη για να συνεχίσει τους αγώνες του κατά των αιρέσεων, που σαν ζυζάνια φύτρωναν και διέλυαν την ενότητα της μίας Αγίας Αποστολικής Εκκλησίας. Οι άθλοι του στεναρού Αγίου Πατριάρχη δεν σταματούν παρά μόνο όταν ειρηνικά ήλθε το τέλος. Τον βρήκε πάνω στην έπαλξη του χρέους, αφού διήφθηνε το σκάφος της Ιωνίτιδος Εκκλησίας για 28 ολόκληρα χρόνια μέσα από θύελες και καταιγίδες με ασφάλεια.

0: κοιμήθηκε ειρηνικά στις 2 Ιουλίου του έτους 457 μετά Χριστόν και δεν είναι σύμπτωση το ότι η μνήμη του συμπίπτει με την εορτή της κατάθεσης της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου στον Εμβλαχέρνες ναό της Κωνσταντινούπολης και ο λογοτέχνης ποιητής πατήρ Λεόντιος Χατζικώστας με τους στίχους του στα εόρτια σονέτα για την εορτή αυτή της Παναγίας γράφει.
1: Πανάχραντε, την Αγία σου αισθήτα στη βασιλεύουσα φύλαξες πρίκα. Πανίερη Βυζαντινών αντίκα, ψυχών πανευλαβών το ΑΒ. Στη δίνη των παθών στέρια προβλήτα, σαν άλλο της φυλής εν τούτο νίκα, που πίκρα μεταβάλλει σε άγια γλύκα και κάθε εθνική γιατρεύει ήττα. Των Βλαχερνών σε μνήνε το ναό σου, που την αισθήτα σου σαν θησαυρό κατέχει, λες τον Τίμιο Σταυρό. Αγάλεται παράλληλα ο λαός σου στις συμφορές του πάντα δυνατός, σώτηρα εσύ για εκείνον κυβωτός.

Ο Άγιος Ιουβενάλιος πρόσφερε σε αυτόν τον ναό της Θεοτόκου τεμάχια από τα σάβανα της Παναγίας για να τονίσει τη λατρεία της Παναγίας μας που αναγνώρισε και καθιέρωσε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, της οποίας υπήρξε ενεργότατο μέλος. Έτσι, αναμφίβολα στις μεγαλόπρεπες βυζαντινές τελετές στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, κατά την κατάθεση της τιμίας αισθήτως της Θεοτόκου, γεγονός που γιορτάζουμε στις 2 Ιουλίου, νοερά ευλογούσε και ο γυραιός επίσκοπος Ιουβενάλιος, του οποίου η ζωή ήταν ένας διαρκής αγώνας για την αναγνώριση της Παναγίας ως την όντως Θεοτόκον. Αλλά και κατά την ημέρα αυτή, η μνήμη της προσκύριων εκδημίας του Αγίου Ιουβενάλιου και ο συνεξαριστής μας υπενθυμίζει «Μνήμην γεραίρο την Ιουβενάλιου ου μνήμα θείων η Παλαιστίνη φέρει».

0: Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, καθώς τον Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Εύχομαι η χάρις και η ευλογία του Κυρίου μας να μας επισκιάζει όλους μας. Σήμερα το θέμα μας θα είναι η λύπη και η αθυμία. Βέβαια δεν ομιλούμε για τη λύπη που έφερε εις τον άνθρωπο η αμαρτία και ένεκα αυτής επήλθεν εις τον άνθρωπο θλίψεις και στενοχωρία και συνάμα και πόνος. Θα λέγαμε ότι η λύπη αυτή του προπατορικού αμαρτήματος και των πρωτοπλάστων ήταν επακόλουθο της ανυπακοής των. Ομιλούμε όμως για τη λύπη εκείνη η οποία συνέχει τον άνθρωπο όταν κυριεύεται από αθυμία και αμέλεια. Αμέλεια και νοχέλεια της ψυχής. Η λύπη λοιπόν αυτή, η οποία είναι ψυχικά διαστροφική, είναι θα έλεγα ένα πάθος που εάν δεν το προσέξουμε μπορεί να μας οδηγήσει στον ψυχικό όλεθρο και στην καταστροφή. Την θλίψη την ενέβαλε μέσα στον ψυχικό παράγοντα ο Θεός για να μας υπενθυμίζει πάντοτε την πτώση μας και την αμαρτία, για να μας συνετίζει πάντοτε και συνάμα να μας ωφελεί ψυχικά όταν συναισθανόμαστε την αμαρτία μας. Έτσι δε ενισχύουμε το ψυχικό μας αισθητήριο για αλλαγή ζωής και για μετάνοια. Αλλά αδελφοί μου, μήπως έφταιξε ο Θεός για την πτώση μας και έτσι του καταλογίζουμε ευθύνες για τις τυχόν θλίψεις και στενοχωρίες της ζωής μας? Ασφαλώς όχι, μη γέννητο. Εμείς οι άνθρωποι δεν υπακούσαμε στα προστάγματα και τα παραγγέλματα του Θεού. Οπότε το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε όλοι. Ευρέθη ο αμαρτωλός άνθρωπος έξω της τρυφής του παραδείσου, μακριά από τη φροντίδα και την προστασία του Θεού, και το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Εδώ στη γη, κάτοικος ο άνθρωπος μέσα στην θλίψη, την λύπη και την απογοήτευση, παραδαρμένος από τις διάφορες κακουχίες, προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις του να απομακρύνει όσο το δυνατόν από κοντά του κάθε λύπη και στενοχωρία. Ωστόσο, από τότε που εξορίστη από τον Παράδεισο συνεχίζει την πορεία του και θα την συνεχίζει μέσα σε αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνος, με συνοδό πάντοτε την θλίψη και τη στενοχωρία. Βέβαια, στην πορεία της ζωής μας και γενικά μέσα στην κοινωνία μας υπάρχουν ειδών και ειδών άνθρωποι με διαφορετικούς χαρακτήρες, με διαφορετικές διαθέσεις, με διαφορετικά συναισθήματα και με διαφορετικά, εάν θέλετε, πιστεύω. Μακάρι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν εκ προημίου την αμαρτωλότητά τους και τη συναισθάνονται και αγωνίζονται όσο είναι δυνατόν να αρέσουν εις τον Θεό, να αγωνίζονται για το καλό, να προσπαθούν και να επιδιώκουν όσο το δυνατόν να αποβάλουν τα πάθη τους και τις αδυναμίες τους και να είναι πάντοτε έτοιμοι για αγώνες πνευματικούς. Αλλά αυτοί, αδελφοί μου, είναι ολίγοι δυστυχώς. Οι περισσότεροι των ανθρώπων και πολλοί εκ των Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλήνων, γιατί για αυτούς ομιλούμε περισσότερο, δυστυχώς δεν το κατανοούν αυτό. Μακάρι να ήσαν όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι Έλληνες αδελφοί μας χριστιανοί ορθόδοξοι άγιοι και καλοί. Όμως ομιλούμε για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν καμία συνέστηση της αμαρτωλότητός τους και ίσως ούτε πιστεύουν ότι έχουν. Είναι τελείως ξένοι και αδιάφοροι σε θέματα τέτοια πνευματικά και δεν τους ενδιαφέρει η ψυχή τους και δεν τους σκοτίζει ο ψυχικός τους παράγων. Ζουν για εδώ, για τη γη, για τα λίγα αυτά χρόνια που έχουν να διανύσουν. Δεν τους ενδιαφέρει η άλλη η αιώνια ζωή. Δεν τους την πιστεύουν, αλλά ούτε και ελπίζουν σε αυτήν. Το σύνθημά τους είναι το εδώ, όπως ακριβώς κάνουν και οι ληστέ. Φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρα ποθνίσκομεν. Επομένως, αδελφοί μου, γιατί να λυπούνται για τις αμαρτίες τους, αφού δεν τις πιστεύουν? Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Ασφαλώς όχι. Τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή? Τι παραδείγματα έχουμε μέσα από την Αγία Γραφή, την Παλαιά και Καινή Διαθήκη? Πώς πέρασαν τη ζωή τους οι Άγιοι της Εκκλησίας μας? Θέλετε τέτοια παραδείγματα πολλά? Να, είναι η ώρα να δώσουμε τον λόγο στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο για να συνεχίσει το θέμα μας. Τη λύπη την έβαλε μέσα μας ο Θεός, όχι όμως για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες στη φύση μας περιστάσεις, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε το κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε και το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποδεικνύει τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιώνιου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετοί για μας τους ράθιμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών. Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία, όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο ή όταν χάνουμε χρήματα ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας, τις οποίες λυπούμε τον Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, άνθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, θα έχεις δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να αντιμετωπίζεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα και την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μη στενοχωριέσαι, μην αναστατώνεσαι, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού. Δεν βλέπεις που οι γενναίοι στρατιώτες, όταν η σάλπιγγα τους καλεί στη μάχη, αποβλέποντας τη νίκη, θυμούνται τους ένδοξους προγόνους τους που έκαναν μεγάλα κατορθώματα και ρίχνονται με θάρρος στον αγώνα? Όμοια λοιπόν και εσύ, όταν έρχεται η ώρα της πνευματικής μάχης, να θυμάσαι τα κατορθώματα των Αγίων Μαρτύρων και να αγωνίζεσαι με γενναιότητα, με ενθουσιασμό, με πίστη και με χαρά. Δεν μπορεί λοιπόν ποτέ να λυπάται ο χριστιανός. Μπορεί, αλλά για δυο μόνο μονάχα λόγους. Όταν είτε ο ίδιος είτε ο πλησίον του έρχεται σε αντίθεση με το Θεό και το Άγιο θέλημά του. Δεν πρέπει επομένως να στενοχωριούνται και να θλίβονται εκείνοι που κακολογούνται, μα εκείνοι που κακολογούν. Γιατί δεν θα απολογηθούν οι πρώτοι για όσα λένε σε βάρος τους, αλλά οι δεύτεροι για όσα λέγονται σε βάρος άλλων. Αυτοί πρέπει να τρέμουν και να ανησυχούν, γιατί αργά ή γρήγορα θα συρθούν στο φοβερό δικαστήριο του Θεού, όπου θα λογοδοτήσουν για όσες κακολογίες ξεστόμησαν. Και εκείνοι που κακολογούνται πάντως πρέπει να ανησυχούν αν όσα λένε για αυτούς είναι αληθινά. Αξιολύπητη βλέπεις είναι η αμαρτωλή, αδελφοί, έστω και αν κανένας δεν τους κατηγορεί. Αξιοζήλευτη απεναντίας είναι η ενάρετη, έστω και αν ο κόσμος όλος τους κατατρέχει. Γιατί όταν η συνείδηση ενός ανθρώπου είναι ήσυχη, όσες τρικυμίες κι αν ξεσηκώνονται εναντίον του, αυτός θα βρίσκεται πάντα σε λιμάνι γαλήνιο. Όταν όμως η συνείδησή του είναι ταραγμένη, ακόμα και αν όλα του έρχονται ευνοϊκά, θα βασανίζεται σαν τον ναυαγό στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Αλλά και με την πέψη των τροφών τι συμβαίνει? Όταν το στομάχι μας είναι γερό, όσο δύσπεπτο φαγητό και αν τρώμε, το χωνεύουμε ομαλά, δίχως να ταλαιπωρούμαστε από βαριστομαχιά ή ξυνήλες ή καούρες. Όταν όμως το στομάχι μας έχει κάποια βλάβη και την πιο εύπεπτη τροφή αν του προσφέρουμε, τη δέχεται με δυσκολία, σαν να είναι η πιο βαριά. Τι εννοώ με όλα αυτά? Ότι η ψυχή που υποφέρει από λύπη και αθυμία δεν μπορεί ούτε από όσα της λες να ωφεληθεί, ούτε κάτι ωφέλιμο να πει. Όπως ένα πυκνό σύννεφο που σκεπάζει τον ήλιο εμποδίζει τις ακτίνες του να φτάσουν στη γη, έτσι και η λύπη που σαν άλλο σύννεφο σκεπάζει την ψυχή δεν αφήνει τις ακτίνες της λογικής να την φωτίσουν. Γι' αυτό ο υπερβολικά λυπημένος άνθρωπος συνήθως είτε παραλογίζεται είτε βυθίζεται σε σιωπή. Μα και οι άλλοι που τον βλέπουν προτιμούν και αυτοί να σοπάσουν. Θυμάστε τους τρεις φίλους του Ιώβ, όταν τον αντίκρισαν γεμάτο πληγές και καθισμένο πάνω στην κοπριά, ξέσπασαν σε κλάματα και ξέσκισαν τα ρούχα τους. Έπειτα έμειναν μαζί του 7 μονάχα μερόνυχτα, αλλά βλέποντας πόσο μεγάλος ήταν ο πόνος του, κανένας τους δεν άνοιξε το στόμα του για να μιλήσει. Γνώριζαν καλά, βλέπεις, ότι για αυτούς που υποφέρουν τίποτα δεν υπάρχει καλύτερο από την ησυχία και τη σιωπή. Ας μην αφήνουμε πάντως τη λύπη να μας κυριεύει τόσο, ώστε μας οδηγεί είτε σε παράλογες ενέργειες είτε σε αδιάκριτη εσωστρέφεια. Μας βρήκε ένας πειρασμός, μια δοκιμασία, μια συμφορά. Ο Θεός που παραχώρησε τον πειρασμό γνωρίζει και πότε πρέπει να λήξει. Αυτός ο παντοδύναμος μπορεί να μας απαλλάξει από κάθε κακό όταν έρθει η κατάλληλη ώρα, προπαντός όταν μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και επιστρέψουμε κοντά του. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι όσοι καίγονται μέσα στο καμίνι των θλίψεων και υποφέρουν τη φωτιά με γενναιότητα, αδελφοί. Μας θυμίζουν τους Άγιους Τρεις Πέδας, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, που δεν τους άγγιξαν οι φλόγες του καμινιού όταν ρίχτηκαν εκεί από το βασιλιά της Βαβυλώνος Ναβουχοδονόσορ για την αιμονή τους στη λατρεία του αληθινού Θεού. Ούτε ταράχτηκαν, ούτε λιποψύχησαν τα τρία παλικάρια όταν αποφασίστηκε η θανάτωσή τους με τόσο φρικτό τρόπο. Η πίστη, η αγάπη και η αφοσίωσή τους στον Κύριον ήταν τόσες ώστε αντιμετώπιζαν με χαρά ακόμα και το μαρτύριο. Μέσα στο καμίνι δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να δοξολογούν το όνομα του Θεού. Και εκείνος δεν άφησε ούτε μία τρίχα τους να καεί. Έτσι βγήκαν από τη φωτιά θριαμβευτές και θαυμάζονται μέχρι σήμερα από τους ανθρώπους. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για όλους τους Αγίους. Τους θαυμάζουμε και τους τιμούμε, γιατί όχι μόνο δίχως λύπη, μα και με μεγάλη χαρά αντιμετώπιζα κινδύνους και διώξεις και συκοφαντίες και βασανιστήρια, ακόμα και το θάνατο. Χίλιοι πειρασμοί τους κύκλωναν και αυτοί ήσαν ευδιάθετοι. Μύριοι κίνδυνοι τους απειλούσαν και αυτοί ήσαν γαλήνοι. Στη σφαγή οδηγούνταν και αυτοί ένιωθαν εφροσύνη. Ό,τι για τους κοινούς ανθρώπους είναι το μεγαλύτερο κακό, δηλαδή η απώλεια της ζωής, για αυτούς ήταν η υπέρτατη ευλογία. Γιατί γνώριζαν πως ο θάνατος για τους πιστούς δούλους του Κυρίου δεν είναι παρά λύτρωση από τα βάσανα της πρόσκαιρης επίγειας ζωής και μετάβαση στην αιωνιότητα της πάντερπνης ουράνιας βασιλείας. Γνώριζαν όμως επίσης πως ο φιλάνθρωπος Θεός, όταν πρέπει, σώζει θαυματουργικά και από τον σωματικόν ακόμα θάνατο όσους σταθερά ελπίζουν σε Αυτόν και ακλόνητα πιστεύουν στην πρόνοιά Του. Όμως εδώ, αδελφοί μου, θα πάρουμε μια μικρή ανάσα και πάλι θα επανέλθουμε στο θέμα μας.

Το θέμα μας σήμερα είναι λύπη και αθυμία και συνεχίζουμε το θέμα μας. Θυμηθείτε τι έγινε κατά την μεταγωγή του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ενώ το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν αυτός και οι συνοδοί του στρατιώτες έπλεε κοντά στις ακτές της Κρήτης, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος Θεού», τους είπε, «στον οποίον ανήκω και τον οποίον λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστείς στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου, λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας, γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας, η αγάπη μας αυτόν γίνεται θερμότερη, έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη, ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος και η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Απόστολος Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας τους Κορινθίους: «Φυλακίστηκα πολλές φορές, χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα, κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα, 1 φορά πετροβολήθηκα. 3 φορές ναυάγησα και 1 μερόνυχτα έμεινα ναυαγός στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους ειδωλολάτρες, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς, κοπίασα και μόχθησα πολύ, πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα, πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό, ξεπάγιασα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου». Ακούτε τι τράβηξε, αδελφοί μου, ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Και όμως, κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχωρούσε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς

0: νους είναι άρρωστο σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του. Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου. Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου, έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά ή λύγιζαν σε πειρασμό. Τότε, όπως έλεγε, και εγώ ήταν και αυτός στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνη που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε από την ψυχή του Παύλου η φλόγα της Οδύνης που τον έκαιγε. Και ο πόνος του γινόταν ακόμα μεγαλύτερος όταν έβλεπε τους Ιουδαίους να εμένουν στην απιστία τους. Έφτανε στο σημείο να λέει «Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ αιώνια από το Χριστό», φτάνει να πήγαιναν κοντά του οι ομοεθνείς αδελφοί μου, οι απόγονοι του Ισραήλ. Θα προτιμούσα με άλλα λόγια να πέσει στη φωτιά της κολάσεως παρά να βλέπει τους Εβραίους να μένουν στην απιστία. Και αν ήταν πρόθυμος να κολαστεί για τη σωτηρία των αδελφών του, είναι φανερό πως αφού δεν κατόρθωσε να τους οδηγήσει στο Χριστό, δοκίμαζε θλίψη μεγαλύτερη από όσοι θα δοκίμαζαν οι κολασμένοι. Ας θυμηθούμε όμως και ένα άλλο διδακτικό περιστατικό από τη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Τον βασάνιζε μια χρόνια ασθένεια. Τρεις φορές παρεκάλεσε τον Κύριο να τον θεραπεύσει, μα η απάντησή του ήταν «Σου αρκεί η χάρις μου, γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα στην αδυναμία σου». Γιατί η αλήθεια, η δύναμη του Θεού φανερώνεται μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία. Επειδή όταν ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις δεν μπορεί να κατορθώσει σπουδαία πράγματα, με την ενίσχυση του Θεού μπορεί να επιτελέσει έργα μεγάλα και θαυμαστά. Να αναστήσει νεκρούς, να θεραπεύσει τυφλούς, να καθαρίσει λεπρούς, να κάνει θαύματα πολλά και εξαίσια. Ας μη ζητάει όμως και την απαλλαγή από τους κινδύνους, από το φόβο, από τις ασθένειες. Όλα αυτά τα παραχωρεί ο Θεός για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Μήπως πάλι πονάει και υποφέρει ψυχικά επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται και τον καταδιώκουν και τον χτυπούν. Ας μη νομίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού. Γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του, το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του, το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφύλακές του, το να χλεβάζεται και να συγχωρεί όπως ο Χριστός τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάστεχτη είναι η χλέβη και η κοροϊδία και η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνιγούμε από τη λύπη και από την οργή μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε για τους εαυτούς μας να μακαρίζουμε, φέροντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας χλεβάζουν και σας καταδιώκουν και σας καταλογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λοιπόν, αδελφοί μου, λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εδώ όμως, αδελφοί μου, το θέμα μας ετελείωσε και η εκπομπή μας μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω τον Παρασκευά Μαραζάκη που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Εμείς μέχρι την άλλη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε. Εύχομαι σε όλους σας ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

όταν αυτός ήλθε εις τον ναόν, τον επλησίασαν την ώρα που εδίδασκεν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν: «Με ποιαν εξουσίαν ενεργείς αυτά και ποιον σου έδωκε το δικαίωμα να διώχνεις από τον ναό τους ανθρώπους και να διδάσκεις μέσα εις τον ιερόν αυτών τόπων?» Απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε: «Θα σας ερωτήσω κι εγώ έναν λόγον, εις τον οποίον εάν μου απαντήσετε, θα σας είπω κι εγώ με ποιαν εξουσίαν κάνω αυτά που έκανα. Το βάπτισμα του Ιωάννου, ο οποίος εμαρτύρησε δι' εμέ και υπήρξε πρόδρομός μου, από πού ήτο? Από τον Θεόν ή από επινόηση και εντολή ανθρώπων?» Αυτοί δε συλλογίζονται μέσα τους και έλεγαν: «Εάν είπομεν ότι ήτο εκ Θεού, θα μας είπει. Γιατί λοιπόν δεν επιστέψατε εις Αυτόν? Εάν δε είπομε ότι ήτο κατ' εντολήν ανθρώπων, φοβούμεθα μήπως μας κακοποιήσει ο λαός, διότι όλοι τιμούν τον Ιωάννην ως προφήτην. Και αυτοί που ισχυρίζονται ότι ήσαν οι αναγνωρισμένοι διδάσκαλοι του Ισραήλ, απεκρίθησαν εις τον Ιησού και είπαν: Δεν ξέβρωμεν. Είπε εις αυτούς και αυτός: Αφού ξεφεύγετε και δεν είστε ειλικρινείς, ούτε για όσους σας λέγω, με ποιον δικαίωμα πράττω αυτά?

Τι δεν σας φαίνεται για αυτό που θα σας είπω? Ένας άνθρωπος είχε δύο ιούς και ελθόνης τον πρώτον του είπε: «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα και δούλεψε εις το αμπέλι μου». Αυτός δε απεκρίθηκε, είπε: «Δεν θέλω να υπάγω». Ύστερον όμως μετεμελήθη και επήγε. Και αφού ήρθε εις τον δεύτερον ιόν, είπε τα ίδια. Αυτός δε απεκρίθηκε και είπε: «Εγώ, Κύριε, πηγαίνω», και δεν επήγε. Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατρός? Λέγουν εις αυτόν: «Ο πρώτος». Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς: «Αληθώς σας λέγω, ότι οι τελώνε και επόρνε, οι οποίοι εν τη αρχή επέδειξαν απήθεια εις τον νόμον του Θεού, προλαμβάνουν εις την Βασιλείαν του Θεού σας, τους Φαρισαίους και Γραμματείς, οι οποίοι με λόγους μόνον εδείξατε υπακοήν εις τον Θεόν. Εις τα πράγματα όμως υπήρξατε απηθείς και άπιστοι. Διότι ήρθε προσάς ο Ιωάννης κηρύττων συμπεριφοράν και βίων συμμορφωμένων προς τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης, και δεν επιστέψατε εις αυτόν. Οι τελώνε όμως και επόρνε επίστεψαν εις αυτόν. Σεις δε, όταν είδατε να πιστεύουν, ουδέ καν ύστερον μετεμελήθητε, ώστε να πιστέψετε και εσείς εις αυτόν. Άλλην παραβολήν ακούσατε: ήτον κάποιος οικοκύρης, ο Θεός δηλαδή, ο οποίος εφύτευσε άμπελον το Ιουδαϊκόν έθνος του τέστη και έλαβεν ιδιαιτέραν πρόνοιαν δι' αυτήν. Έβαλε δηλαδή τριγύρω από αυτήν φράκτην και έσκαψε μέσα εις αυτήν λινόν και έκτισε πύργον δια να μένουν οι φύλακες και εργάτε, και την ανεπιστεύτη εις γεωργούς, εις τους αρχιερείς και εις τους άρχοντας του λαού, και ανεχώρησε εις άλλην χώραν. Όταν δε πλησίασεν ο καιρός της εσοδείας, απέστειλε τους δούλους του τους προφήτας προς τους γεωργούς, για να παραλάβουν τους καρπούς του, για να διαπιστώσουν δηλαδή την εις το Θεόν αφοσίωση και τα έργα της αρετής, τα οποία όφιλε ο λαός αυτός ύστερα από την τόση εύνοια και πρόνοια του Θεού να καρποφορήσει ως άλλη καλλιεργημένη άμπελος. Και οι γεωργοί, οι άρχοντες του Ισραήλ του τέστην, αφού συνέλαβαν τους δούλους του, άλλον μεν έδιραν, άλλον δε εφώνευσαν, άλλον δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν ο οικοκύρης άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και έκαμαν εις αυτούς τα ίδια. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν του, λέγον: «Πρέπει τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί να εντραπούν τον ιόν μου». Οι γεωργοί όμως, όταν ήταν τον ιόν, τον Ιησού Χριστόν δηλαδή, τον ενανθρωπίσαντα ιόν του Θεού, είπαν μεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε, ας τον φωνεύσουμε και ας καταλάβουμε την κληρονομία του, γενόμενοι ανενόχλητοι πλέον κύριοι και εκμεταλλευτέ της Ιουδαϊκής Συναγωγής». Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από την άμπελον και τον εφώνευσαν.

λοιπόν έλθει ο Κύριος της Αμπέλου, τι είναι δίκαιο να κάνει στους καλλιεργητάς εκείνους? Λέγος είναι σε αυτόν. Θα εξολοθρεύσει με θάνατον κακών αυτούς που τόσον κακοί είναι, και την Άμπελον θα ενοικιάσει εις άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα δώσουν εις αυτόν τους οφειλωμένους καρπούς εις τας εποχάς των. Πράγματι δε, αφού εξολόθρεψε τους Ιουδαίους και κατέστρεψε δια των Ρωμαίων την Ιερουσαλήμ, παρέδωκε την Άμπελον του, τον νέον Ισραήλ της Χάριτος, εις τους Αποστόλους και τους διαδόχους των προς καρποφόρων καλλιέργειων.

λέγεις αυτούς ο Ιησούς? Δεν ανεγνώσατε ποτέ εις τας γραφάς λίθων των οποίων απέρριψαν ως ακατάλληλων ικτίστε? Αυτός έγινε της όλης οικοδομής κεφαλή και ακρογωνιαίος λίθος. Από τον Κύριον έγινε τούτο και είναι θαυμαστόν εις τα μάτια ημών των πιστών. Ήτι εγώ τον οποίον ως άλλων λίθων απέρριψαν ως ακατάλληλων εν τη οικοδομή του Θεού αυτή, που με τη διδασκαλία των έργων και καθήκων έχουν να σας οικοδομούν, έγινα της όλης οικοδομής κεφαλή και συνήνωσα τους λαούς εις μίαν εκκλησίαν. Το θαυμαστόν δε εις τα μάτια όλων των πιστών γεγονός τούτο έγινε από τον Κύριον. Δια τούτο σας λέγω ότι θα αφαιρεθεί από σας η βασιλεία και η ιδιαίτερα προστασία του Θεού και θα δοθεί εις έθνος το οποίον θα παράγει τα αγαθά έργα που είναι η καρπή της βασιλείας αυτής.

εκείνος που θα πέσει με εχθρικές διαθέσεις επάνω εις των λίθων αυτών των ακρογωνιαίων θα τσακιστεί. Εκείνον δε επί του οποίου θα πέσει βαρύς ο λίθος αυτός θα τον κάνει θρήματα και θα τον σκορπίσει σαν σκόνη. Όλεθρος δηλαδή και αφανισμός επιφυλάσσεται εις εκείνον που θα πολεμήσει τον Χριστόν και θα αντικρίσει την οργή του. Και όταν ήκουσαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς του, εκατάλαβαν ότι δι' αυτούς ομιλεί και ζητούσαν να τον συλλάβουν. Αλλά φοβήθησαν τα πλήθη του λαού, επειδή ως προφήτην τον εθεώρη και τον ετοίμα ο λαός.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ποτιθεί συνέρχη την επίρρωση αυτού που περιπατώνει πτερήγων ανέμα, ο οποίον σε γέρμου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει την ασφάλεια αυτή σου πληθύσεται ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται ο φωνή βροντί σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν στην όρη κατεβαίνουν σου παιδεία ει τον τόπο νόμε θεμελίωση αυτά. Όριον έθου ο παρελεύσοντο δε επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη, αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα, γρή εις δίψαν αυτών. Ευ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου στη φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρβού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλω φόρτο τη κτίνη συγκλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτον εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπαινε λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου οι κέντροι του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός έψος ή του ερδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίση σε λίμνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθους σκότρους και γενετονίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό δρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισα και σας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύτητε έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας επληρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί επεντάνουν και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέφρος ο κόστη δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξατε όσο τη γύρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το βούρ αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η βυθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπε αμαρτωλή από τη ζης και άνομαι ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκόντρους και γέννη τον ίξ. Όσο μεγαλύθητε έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: εράσμος εστίν, μάρτυρες Κυρίου, ηκετεύσατε των Θεών ημών, και αιτήσαστε τες ψυχές ημών, λίθος ηκτήρμων και των ηλάσμων, των πολλών θαραπτωμάτων Θεών εθά.
1: Ένα και το όνομα τόσου

Κυρίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μα παρουσία Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δυσυνειδόντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν αξιών σε πάση καιρής υμνήστε φωνές εσίες.

Κύριε, το έλεος σου ποιμάς καθάπριν πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα. Τα έργα του Κυρώσου μη παρήγεις. Συμπρεπιένου, συμπρεπίνου, η δόξα πρέπει.

0: απολύσω δούλου σου δέσποτα το δήμον σου εν ειρήνη ότι ειδον υιοφερνήμοντα σωτηριών σου ο ετοίμας απρόσωπο πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος Ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάς τίτλες αμαρτίες ημών, δέστα συνηχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και Υιείας της αισθανίας ημών, ενέ τον τροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανού και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερο, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών ως και η μη σαφή με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανάγκης ημάς πειρασμών.

0: και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πιστεύω ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία και Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
2: Αγία Θεοδόκια σώσον ημάς.
3: Την πιωτέρα του Θεουδήμ και εν δοξουτέρα να σύγκριτο στους Ραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Γενήν και Αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξα Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείσαι με χώδη και επανομαγίας αυτού Μητρός, την άμνη του Ξοπιού στο αυρού που σας ίδιος την ημίων επαγγελάμων σωμάτων, ή και εσείς εμεί εδώ στους Μητροδρόμου και με τους Κοϊόν. Τον Αγίον Εδόξα και Πανεθήμων από Σόλων, τον Αγίον Εδόξα και Μαρτύρων, τον Ασίων και Θεό Ποτέν ημών, Αγιδικαίων Θεό Πατών και Άνης, το Αγίον Δόξου Μάτου Ιακίνθου, το Ερήσο Σιμών Ακολύβονται από τον Κόλιος, το Αγίον Δόξου Νεομάτου Ιερός Γερασίμου του Καπενισιώτου, όντε λούμε και πάντων Αγίων, ελεήσω σε εμάς, ως αγαθός άνθρωπος και ρεήμων.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Υπερηφάνεια. Τα πάντα προέρχονται από την υπερηφάνεια. Αυτή είναι η κύρια πηγή όλων μας των αμαρτημάτων, των κακών και των συμφορών. Όπου υπάρχει πτώση, έστω και εν διανία, εκεί προηγήθηκε η υπερηφάνεια. Αυτή την επτακέφαλη ύδρα θα την νικήσετε με τη βοήθεια του Θεού. Όσιος Μακάριος. Και συναισθανόμενοι τα χρέη μας έναντι του Θεού, οφείλουμε να μην αποφεύγουμε τις επικρίσεις, τις μομφές, τις προσβολές. Δι' αυτόν όχι μόνο θα εξοφληθεί το χρέος, αλλά με τη βοήθεια του Θεού και η μεγάλη ψυχική ασθένεια, η υπερηφάνεια, θα θεραπευθεί με την επίθεση αυτών των καταπλασμάτων. Όσιος Λέων. Η υπερηφάνεια περισσότερο όλων στερεί από τους ανθρώπους τα αγαθά έργα και τη βοήθεια του Θεού. Όπου δεν υπάρχει φως, εκεί υπάρχει σκότος. Και όπου δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη, εκεί καταλαμβάνει χώρο η υπερηφάνεια. Όσιος Μακάριος. Ακρογωνιαίος λίθος του μοναστικού βίου είναι η ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη και η υπακοή βοηθούν στην απόκτηση διαφόρων αρετών, ιδίως εν σχέση προς το σώμα. Αν όμως υπάρχει η υπερηφάνεια, τότε όλα χάνονται. Ακριβώς όπως καταστρέφονται, γίνονται ένα τίποτα. Τα χαρτονομίσματα των 500 ρουβλίων που πετάχτηκαν στη φωτιά. Όσο βρίσκονται έξω από τη φωτιά, έχουν τεράστια αξία. Μόλις όμως πεταχτούν στη φωτιά, μετατρέπονται σε στάχτη χωρίς καμία αξία. Ή ακόμα, άνθρωπος με μεγάλες αρετές, αλλά υπερήφανος, μοιάζει με τεράστιο καράβι φορτωμένο με κάθε είδους θησαυρούς, που όμως δεν μπαίνει στο λιμάνι, αλλά βυθίζεται μεσοπέλαγα. Έτσι από τη μια μεριά βρίσκεται το μεγάλο και θανάσιμο ελάττωμα, η υπερηφάνεια, και από την άλλη η τόσο σωτήρια ταπεινοφροσύνη. Και επί τι να επιβλέψω, αλλά ή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου, λέει ο Κύριος. Όσιος Βαρσανόφιος. Η έπαρση, δηλαδή η υπερηφάνεια, είναι τόσο καταστροφική ώστε από το ύψος των αρετών μας κατακριμνίζει στην άβυσσο των παθών και των ελαττωμάτων. Όσιος Μακάριος. Πάντα την υπερηφάνεια ακολουθεί καταπόδας, θαρρής ή ακολασία. Όσιος Βαρσανούφιος. Υπάρχει άραγε ευγενής υπερηφάνεια? Όχι, υπάρχει μόνο η δαιμονική υπερηφάνεια. Όσιος Μωυσής. Αν δεν μπορείς να συμβιώσεις ούτε με την ίδια σου την αδελφή, τότε ούτε με άγγελο στον παράδεισο δεν θα ταιριάξεις από την υπερηφάνειά σου. Όσιος Ιωσήφ. Τους υπερήφανους τους θεραπεύει ο ίδιος ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδόμηχες θλίψεις με τις οποίες θεραπεύεται η υπερηφάνεια αποστέλλονται εκ Θεού. Αλλά ο υπερήφανος μεταξύ των ανθρώπων δεν θα τις αντέξει. Ενώ ο ταπεινός μεταξύ των ανθρώπων αντέχει τα πάντα και όλο ένα θα λέει «αυτό μου άξιζε», Όσιος Αμβρόσιος. Η υπερηφάνεια είναι φοβερή όταν δεν την αντιλαμβανόμαστε. Αν όμως την αντιληφθούμε και μετανοήσουμε και εκδηλώσουμε τη συντριβή μας, τότε ο Θεός δεν θα τη θεωρήσει αμάρτημα, Όσιος Ανατόλιος. Δεν θα εισχωρήσετε ευνηδίως στον ουρανό, αλλά να φέρεστε με ταπεινοφροσύνη, επειδή η αμαρτία η χειρότερη όλων είναι να σας κυριεύσουν υπερηφάνεια και έπαρση. Όσιος Μακάριος. Δύσκολα ζητά συγγνώμη όποιος είναι υπερήφανος. Και ο διάβολος επίσης δεν ξέρει και δεν αρέσκεται να ζητά συγγνώμη. Αν εκδηλώνονται έντονα οργή και γογγισμοί, αυτό αποτελεί σίγουρη ένδειξη της υπερήφανης ψυχής. Ηρέμησε, μέμψου τον εαυτό σου και ο Κύριος έχει τη δύναμη να τίνει χείρα βοηθείας και να σε παρηγορήσει. Όσιος Ανατόλιος.

Υπηρεσίες προς τους ασθενείς. Οι υπηρεσίες προς τους ασθενείς είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα για τη διατήρηση της αγνότητας. Όσιος Ανατόλιος. Υπομονή. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσεται. Οι υπομένοντες ελέγχθη αποκτούν φτερά. Ανεβαίνουν στα ουράνια σαν τους αετούς. Η Αγία και Δικαία Άννα, λέει το Ευαγγέλιο, υπέμενε και καθόταν στο ναό έως βαθαίος γύρατος. Προσπάθησε και εσύ να τη μιμηθείς. Από τη σκόνη, μόνο σκόνη μπορεί να δημιουργηθεί. Από την υπομονή δημιουργείται ειρήνη, φως, ευλογία. Όλα θα περάσουν σαν πρωινή καταχνιά μόλις ξεμητήσει ο ήλιος. Και ο δικός μας ήλιος σύντομα, πολύ σύντομα θα λάμψει. Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών. Όσιος Ανατόλιος. Πρέπει να διδαχθούμε την υπομονή όχι όταν δεχόμαστε επικρίσεις για ένα σφάλμα, αλλά όταν χωρίς να φταίμε δεχόμαστε προσβολές και επικρίσεις. Όσιος Μακάριος. Με παιδιάστικη υπακοή πρέπει να υφιστάμεθα οτιδήποτε ευχάριστο ή δυσάρεστο και για όλα να δοξολογούμε τον καλό Θεό. Αν δηλαδή μας βρει μια θλίψη ή μια αρρώστια να λέμε «Δόξα σε Κύριε». Αν πολλαπλασιαστούν οι θλίψεις και οι αρρώστιες και πάλι εμείς «Δόξα σε Κύριε». Αν οι θλίψεις και οι αρρώστιες χειροτερέψουν και οδηγήσουν στον τάφο και πάλι «Δόξα σε Κύριε». Ο Θεός έχει ορίσει ο κάθε άνθρωπος να φέρει σε τούτη τη ζωή τον δικό του σταυρό, δηλαδή μεγάλη ψυχική θλίψη την οποία εκείνος οφείλει να φέρει γαλήνια, επειδή από την ολιγοψυχία και την ανυπομονησία ουδέν όφελος προκύπτει. Και εφόσον πολλές θλίψεις των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος σε τούτη τη ζωή, τότε πολύ περισσότερο εμείς οι αμαρτωλοί οφείλουμε να υποφέρουμε τα πάντα. Όποια πικρία και αν σε κυριεύσει, ό,τι δυσάρεστο και αν σου συμβεί, εσύ να πεις «θα το υπομείνω για χάρη του Χριστού». Και μόνο που θα το πεις θα νιώσεις πιο ανάλαφρα, επειδή το όνομα του Ιησού Χριστού έχει ισχύ. Εμπρός του όλα τα δυσάρεστα καταλαγιάζουν, οι δαίμονες εξαφανίζονται. Όταν θα επαναλαμβάνεις το γλυκύτατο όνομά του, θα καταλαγιάζει και η δική σου πικρία. Θα γαλινεύει η ολιγοψυχία σου. Κύριε, δώσε μου υπομονή, μεγαλοψυχία και πραότητα. Κύριε, κάνε με να δω τα αμαρτήματά μου και να μην κατακρίνω κανέναν. Όσιος Αντώνιος.

βασιλεία των ουρανών κατακτάται και χωρίς αγώνα δεν την κατέκτησε κανείς. Πρέπει αλλήλων τα βάρη να βαστάζουμε, αλλά για τούτο ζήτησε από τον Θεό να σου δίνει υπομονή. Όσιος Ιωσήφ. Κάνε υπομονή και ο παρηγορητής θα έρθει την κατάλληλη στιγμή. Ο Κύριος είπε, «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Όπου εσύ δεν μπορείς και η υγεία σου δεν σου το επιτρέπει, εκεί δείξε ταπεινοφροσύνη και με πραότητα οικέτευσε και το κυριότερο υπόμεινε. Και για ό,τι δεν αντέξεις, μέμψου τον εαυτό σου και ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Μία είναι η πλέον αξιόπιστη σωτηρία. Να υπομείνεις όλα όσα στέλνει ο Θεός και καλά και κακά. Όσιος Ανατόλιος.

να αντέξεις όχι μόνο τα θλιβερά που σου συμβαίνουν, αλλά και τον ίδιο σου τον εαυτό. Για να υπάρξει πνευματικός καρπός απαιτούνται και συγκεκριμένες συνθήκες: σπόρος, λόγος καλός και καλό χωράφι. Ο καρπός οριμάζει όταν υπάρχει υπομονή. Πόσες περιπτώσεις υπήρξαν όπου ο άνθρωπος, μη βλέποντας τον αναμενόμενο καρπό, βυθίστηκε στη μελαγχολία και όλες του οι προσπάθειες πήγαν χαμένες. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να υπομείνουμε τα πάντα. Μόνο τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα λάβουμε το ποθούμενο. Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών. Η υπομονή είναι αδιάκοπη γαλήνη, όσιος νίκων. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

2 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας θυμάται την ενδιαγία σωρό κατάθεση της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές, επιλέοντος του μεγάλου και βυρήνης της αυτού γυναικός. Ακόμη σήμερα, 2 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου και του Εναγίης Πατρός ημών Ιουβεναλίου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

Μια και μια από τις γιορτές που τιμούμε σήμερα έχει σχέση με την υπεραγία Θεοτόκο, ας ξεκινήσουμε αυτή μας την εκπομπή με τον υπέροχο πραγματικά ύμνο «Αγνή Παρθένε» που συνεγράφει από τον Άγιο Νεκτάριο και μελοποιήθηκε από Σιμωνοπετρίτες μοναχούς.

Και μετά από τον πολύ κατανοητικό αυτό ύμνο που μόλις ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, επανερχόμαστε για να δούμε με λεπτομέρειες τι ακριβώς θυμάται σήμερα η Εκκλησία μας. Σήμερα 2 Ιουλίου. Πρώτα-πρώτα λοιπόν η Εκκλησία μας θυμάται την ενδιαγία σωρό κατάθεση της τιμίας αισθήτως, φορέματος δηλαδή, της υπεραγίας Θεοτόκου εν βλαχέρνες, επιλέοντος του μεγάλου και βυρήνης της αυτού γυναικός.

Χιτών μεν Ιού Χριστοφρουρής Δημής, εσθής Δημητρός Χριστοφρουρή το πόλη. Τον χιτώνα δηλαδή του Ιού πήρε ένας από τους Χριστοφρουρούς Δημίους. Την δε αισθήτα το φόρεμα της Μητρός πήρε η Χριστοφρούρητη πόλη.

δύο πατρίκοι, οι αυτάδελφοι Γάλβιος, Γάλβιος και Κάνδιδος, πηγαίνοντας στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν, έφτασαν στην Παλαιστίνη. Κατά την επίσκεψή τους στους ιερούς τόπους της Γαλιλαίας, συνάντησαν μια γυναίκα Εβραία, η οποία είχε στην κατοχή της και φύλαγε με πολλή ευλάβεια μέσα σε ειδικό κυβότιο την Τιμία Αισθήτα, το φόρεμα δηλαδή της Θεομήτωρος. Αφού δε οι πατρίκοι αυτοί προσκύνησαν το ιερό ένδυμα, έθεσαν ως σκοπό τους να το πάρουν οπωσδήποτε και να το μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη. Πρώτα λοιπόν πήγαν στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησαν εκεί όλα τα άγια προσκυνήματα. Έπειτα κατασκεύασαν ένα κυβότιο όμοιο με εκείνο στο οποίο βρισκόταν το ιερό ένδυμα της Θεοτόκου. Το κυβότιο αυτό το τοποθέτησαν στη θέση του κυβωτίου με την Αισθήτα, χωρίς να τους πάρει είδηση η Εβραία γυναίκα. Έτσι λοιπόν αυτοί πήραν το κυβότιο μαζί με το ιερό και θείο ένδυμα και ξεκίνησαν για την Κωνσταντινούπολη. Όταν έφτασαν στην βασιλεύουσα, προσπάθησαν να κρύψουν τον ανεκτήμητο αυτό θησαυρό σε ένα ιδιωτικό προάστιο που επωνομαζόταν Βλαχέρνες. Επειδή όμως δεν μπορούσαν να το κρύψουν, γνωστοποίησαν αυτό το γεγονός στον Αυτοκράτορα. Εκείνος δε, μόλις πληροφορήθηκε τη μεταφορά της Τιμίας Αισθήτος στην Κωνσταντινούπολη, ασπάστηκε με απερίγραπτη χαρά και ευλάβεια το ιερό αυτό ένδυμα. Στο προάστιο των Βλαχερνών, ο ευσεβής Αυτοκράτορας οικοδόμησε ναό, στον οποίο εναπέθεσε το κυβότιο με το πολυτιμότατο περιεχόμενό του, την Τιμία Αισθήτα της Θεοτόκου. Εκεί βρίσκεται και σήμερα το θείο αυτό κυβότιο και αποτελεί μέχρι και σήμερα φυλακτήριο για την πόλη και αποτρόπαιον όσων και πολεμίων.

Αυτά λοιπόν αγαπητοί μας φίλοι όσον αφορά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης γιορτής την οποία τιμά σήμερα η Εκκλησία μας με την κατάθεση της ενδιαγίας ορώ τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου εν βλαχέρνες επιλέοντος του μεγάλου και βιρήνης της αυτού γυναικός.

Με άλλο ένα ύμνο αφιερωμένο στην υπεραγία Θεοτόκου θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ακούσουμε το υπέροχο «Άξιον εστί» και θα το ακούσουμε μάλιστα από τις μοναστικές αδελφότητες των Δανιηλαίων και των Θωμάδων του Αγίου Όρους.

Ολοκληρώνουμε, αγαπητοί μας φίλοι, την αναφορά μας στην ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου εν τες Βλαχέρνες, με την αναφορά μας στο Απολυτίκιο, το Κοντάκιο και το Μεγαλινάριο της γιορτής. Το Απολυτίκιο λοιπόν της γιορτής λέει: «Θεοτόκια υπάρθενε των ανθρώπων η σκέπη, αισθήτα και ζώνην του αχράντου σου σώματος, κρατεάν τη πόλη σου περιβολήν εδωρίσω, το ασπόρο τόκο σου άφθαρτα διαμείναντα, επισήγαρ και φύσης και νοτομείτε και χρόνος, διότι σοπούμεν σε, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος».

στο Κοντάκιο σημειώνονται τα εξής. Περιβολήν πάση πιστής απθαρσίας Θεοχαρίτωτε αγνή εδωρίσω, την ιεράν αισθήτα σου, μεθείς το ιερόν σώμα σου εσκέπασας, σκέπη πάντων των ανθρώπων, όν περ την κατάθεσιν εορτάζομεν πόθο και εκβοόμεν φόβος είσαι μνή, χαίρε Παρθένε, χριστιανών το καύχημα.

Σήμερα όμως 2 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη δύο άλλων Αγίων. Έχουμε επίσης τη μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου. Πρώτου περάσουμε για να δώσουμε λίγα λόγια για τη ζωή του κάθε ενός από αυτούς τους Αγίους, ας κάνουμε και πάλι ένα υμνολογικό διάλειμμα για να κατανοηγούν ξανά οι καρδιές μας, μάλλον ένα ύμνο παρμένο από τη λατρεία της Εκκλησίας μας.

Και μετά από το απόσπασμα αυτό που ακούσαμε από τον ύμνο «Δούλη Κυρίου», επανερχόμαστε στην αναφορά μας του συναξάρι της σημερινής μέρας. 2 Ιουλίου σήμερα λοιπόν υπενθυμίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, και η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη των Αγίων Ιουβεναλίου και Κοίντου. Θα δούμε πρώτα λίγα λόγια για τον Άγιο Ιουβενάλιο, Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Ιουβενάλιος έζησε κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού, γύρω στις αρχές δηλαδή του 5ου αιώνος, και έγινε αρχιερέας εις τα Ιεροσόλυμα, τρίτος μετά τον Άγιο Κύριλο, και επρόφθασε μάλιστα και την αυτοκρατορία του Μαρκιανού. Παρευρέθηκε και αυτός στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Έφεσο το 431 και συνέβαλε και αυτός έτσι ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια τα δόγματα της πίστεως και να καταδικαστεί βέβαια η αίρεση του Νεστορίου. Επίσης έλαβε μέρος εις την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έγινε το 451 στη Χαλκιδόνα, η οποία καταδίκασε την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Όταν ο βασιλιάς Μαρκιανός έκτισε τις Βλαχέρνες, ερώτησε τον Άγιο Ιουβενάλιο μήπως γνωρίζει που βρίσκεται το σώμα της Θεοτόκου. Ο Άγιος αποκρίθηκε ότι δεν ξέρει τίποτε, λέγεται όμως από παράδοση ότι το σώμα της Θεοτόκου, αφότου ενταφιάστηκε από τους Αποστόλους, εξαφανίστηκε από τον τάφο, αφού μάλιστα άκουγαν αγγελικές υμνοδίες να βγαίνουν μέσα από τον τάφο. Γι' αυτό και ο Αυτοκράτορας παρακάλεσε τον Άγιο να σφραγίσει και να στείλει τουλάχιστον στην Κωνσταντινούπολη το κυβότιο όπου είχε τεθεί το σώμα της Θεοτόκου μαζί με τα εντάφια της, πράγμα το οποίο και έγινε. Ο Άγιος Ιουβενάλιος πατριάρχευσε για 38 χρόνια και εκοιμήθη εν ειρήνη.

Ο Άγιος Κόιντος ο Μάρτυρας γεννήθηκε και διδάχτηκε την ευσέβεια στη Φρυγία. Αφού ήλθε σε ένα χωριό που ονομαζόταν Αιωλής, έδινε ελεημοσύνη στους φτωχούς και γιάτρευε εκείνους που ενοχλούνταν από ακάθαρτα πνεύματα. Επειδή δε ο εκεί ηγεμόνας Ρούφος προσπάθησε να τον αναγκάσει να θυσιάσει στα είδωλα, εδαιμονίστηκε ο ίδιος ο ηγεμόνας, αλλά ο Άγιος τον θεράπευσε. Γι' αυτό και ο ηγεμόνας αντάμυψε τον Άγιο με τιμές και δώρα και τον άφησε ελεύθερο. Ο Άγιος τότε πήγε στην Πέργαμο, όπου όμως συνελήφθη από ειδωλολάτρες, οι οποίοι και άρχισαν να τον βασανίζουν. Ξαφνικά όμως έγινε σεισμός και αμέσως γκρεμίστηκε κάτω ο ειδωλολατρικός ναός και όλα τα είδωλα συντρίβηκαν. Οι ειδωλολάτρες δε φοβήθηκαν και άφησαν ελεύθερο τον Άγιο. Στη συνέχεια ήλθε στην Πέργαμο ένας άλλος άρχοντας που ονομαζόταν Κλέαρχος. Αυτός έμαθε για τα κατορθώματα του Αγίου και τον συνέλαβε και άρχισαν τα βασανιστήρια. Ο Άγιος επέμεινε στην πίστη τη χριστιανική. Τότε του συνέτριψαν τα σκέλη. Παρόλα αυτά όμως η χάρη του Θεού τον εθεράπευσε και από τότε έζησε άλλα 10 χρόνια και μετά εκοιμήθη εν Κυρίω.

Έτσι, αγαπητοί μας φίλοι, ολοκληρώσαμε και αυτή μας την εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στο Συναξάρι της Μέρας. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, 2 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών και υπαρθένου Μαρίας εν δες Βλαχέρνης, όπως επίσης και τη μνήμη του Αγίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιουβεναλίου και του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου. Τες αυτών αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν δοκρίνες θέσαι, ειδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εν με ημίτρη μου. Ειδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευχροσύνην, αγαλιάζοντος τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψιμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο ανώμος της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοήθησε εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνος και κηδείασιν επέ με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου.
4: Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας τις έργη σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδασχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, τον ενυπορέψομε ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορροθρέψει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού και αστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάπησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νυμφία νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφία νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία, φύση το γαβδί ήρθρασαλέως. Το παράδοξό σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη, η Παρθένο ζητούσα, εγώ είσαι προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιων, πώς εστιτεχθήν δυνατών λέξων μου. Προσύνε κοινός έφησεν εν φόβο πλην καυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, βγείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύρψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα σύνος άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάσου του αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ηκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνήτους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Οίκουσαν οι ποιμένες των

0: Το δρόμο αστέρα θεωρήσαντε μάγοι, τι τούτου ακολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντε αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατέων άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδε Χαλδαίων εν χερσή τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότην όντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόρη, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρουσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον εσβέσασα. Χαίρε τη τριάδου του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμέν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμέν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκε στεφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν ει την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών, αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο, τα γάριδολα ταύτη σωτηρμήν εγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτων δεριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε, χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξίζερε η μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνου, μεθύσταστε του απαταιώνου, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρτων σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσα ο κτίστη, η μήνυ τη παυτού γενωμένη, εξ ασπόρου βλασί σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντε, ημνήσωμεν αυτήν πόντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται επιστή, χαίρε ξύλιων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα από όθον οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίρατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολίπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπ του μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε δι συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε πεις αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουν.

0: Ιησούσα, χαίρε οργάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος ήταν Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επιητής άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας εσύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας των νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε, σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομένση βασιλέ πάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δέντο κασιμήν της ύβοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αύτουσα φως οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή το νουν φωτίζουσα ακραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωταν ανατέλεις ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμπήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σύ γαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διή σε γύρονται τρόπαια, χαίρε διή σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε υποράς φορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπωντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρούν.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως, η επωνύμου σου καινή πολιτεία, το συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν διδυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών πλουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα ή Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάνων των χριστιανών των καταφύγιων μη βδελήξει με των αμαρτωλών των εναγή των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρή παρών χιλαιών προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον να δείξουμε και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Εδώ σημείν Δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον, και δόρισε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση σατανικής φαντασίας επιλαγμένων, Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξε, υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα και την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Επί σύ, χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνεν επίησε και την συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, να γράφω η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
6: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
5: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
4: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί συγχωρείς από τον Ιωτάνο Θεός.
6: Χωρίς ελεήσουν και ημίν.
4: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παναγία της Τατάρνας. Το μοναστήρι της Παναγίας Τατάρνας βρίσκεται σε μια κατάφυτη γλώσσα ξηράς που εισχωρεί μέσα στην ανατολική όχθη της μεγάλης τεχνητής λίμνης των κρεμαστών. Πριν μερικά χρόνια ακριβώς κάτω από το μοναστήρι κυλούσε τα γαλάζια νερά του Αχελλώος, ο χιλιοτραγουδισμένος ασπροπόταμος των δημοτικών τραγουδιών. Τώρα άσπρος και παραπόταμα σκεπάστηκαν από τα γαλήνια νερά της λίμνης. Το τοπίο έγινε ομορφότερο, το κλίμα γλυκύτερο, ήπιο. Το μοναστήρι είναι χτισμένο σε μια κατηφοριά της Αιδωνόραχης με εξαίσια θέα προς τη λίμνη και τα βουνά του Βάλτου. Είναι ένας χώρος καταπράσινος, χωρίς την αγριάδα του βουνού ή την ξεραίλα του κάμπου. Το υψόμετρο είναι 380 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και 100 μέτρα περίπου ανάλογα με την εποχή πάνω από τη λίμνη. Εδώ η καρδιά γαλινεύει, ο νους υψώνεται σε πνευματικές θεωρίες και το μάτι χαίρεται τα μεγαλεία του δημιουργού. Είναι ένας τόπος ευλογημένος, ένα μικρό περιβόλι της Παναγίας. Είναι ένας τόπος φορτισμένος με μνήμες ιστορικές, με αγώνες πνευματικούς. Η προσέγγιση της Μονής γίνεται σήμερα από το δρόμο Καρπενησίου Αγρινίου με εκπαράκαμψη στην Ανατολική Φραγκίτσα προς τα βορειοδυτικά. Απέχει 70 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι και 100 περίπου από το Αγρίνιο. Η ομορφιά του τοπίου, που αλλού είναι άγριο και επιβλητικό, γεμάτο έλατα και χαράδρες, ελιγμούς, ατέρμονες και στροφές ατέλειωτες, και αλλού ήρεμο, προσιτό, ευχάριστο στο μάτι, αποζημιώνει πλουσιοπάροχα τον προσκυνητή. Βρύσες με κρυστάλλινα νερά, ποτάμια με βυθίσκια πλατάνια, ριάκια και ανθισμένες κουμαριές, βουνά που καθρεφτίζονται στην ατάραχη και αρητίδωτη λίμνη, σταχτόχρωμες ελιές ανακατεμένες με γιγάντιες αριές, δεν είναι κάτι το συνηθισμένο για τον άνθρωπο των πόλεων.

τόπος αμόλυντος από τουρισμό και εκβιομηχάνηση. Τόπος αγνός όπως βγήκε από τα χέρια του δημιουργού και όπως καλλιεργήθηκε από τα ροζιασμένα χέρια του Ξωμάχου. Η γερασμένη γέφυρα του Μανώλη, έργο 17ου αιώνα, στέκει ακόμη περήφανη πάνω από το στένομα του Αγραφιώτη, σε πείσμα του χρόνου και του νερού της λίμνης που κάθε άνοιξη ανεβαίνοντας και φουσκώνοντας την πνίγει ως το λαιμό. Χλεβάζει τη σύγχρονη τεχνική. Αρκετά χρόνια πριν έστησαν δίπλα νέα γέφυρα με μπετό και σίδερα. Έγιναν εγγένεια, εκφωνήθηκαν πανηγυρικοί, έγινε μεγάλο γλέντι. Στην πρώτη κατεβασιά του Αγραφιώτη η γέφυρα παρασύρθηκε, εξαφανίστηκε. Ακόμη ψάχνουν για να βρουν τα ίχνη της. Όμως το γεφύρι του Μανώλη με τη μεγάλη καμάρα, χτισμένο με πέτρες και κουρασάνι, μένει όρθιο. Μπροστά μας τα εξακουσμένα άγραφα, τα βουνά που έμειναν απάτητα από Τούρκου ποδάρι, διαγράφονται στον ορίζοντα περήφανα, διηγούμενα αρχαία κλαί, περασμένα μεγαλεία και τωρινή ερήμωση. Απέναντι ο Βάλτος, το Κάρλελι των Τούρκων. Βουνά πιο ήμερα αλλά με λιγότερη βλάστηση. Το βουνό με τις κάθετες πλαγιές που πέφτουν κοφτές μέσα στη λίμνη είναι βουνό αγιασμένο. Εκεί ασκήτεψε Όσιος Ανδρέας, ασκητής φημισμένος που έζησε τον 13ο αιώνα. Η Ευρυτανία συνδεόταν στα παλαιά χρόνια με το Βάλτο χάρη σε ένα γεφύρι που άφησε εποχή, το γεφύρι της Τατάρνας. Ήταν ένα θαύμα τεχνικής στην εποχή της τουρκοκρατίας. Απονεί κανείς μάλιστα πως το έχτισαν. Μία και μόνη καμάρα στηριγμένη σε δύο κατακόρυφους βράχους και από κάτω να βράζει ο αχελώος. Τώρα αυτό το γεφύρι βρίσκεται βαθιά βυθισμένο μέσα στα νερά της λίμνης. Ένα νέο γεφύρι στην ίδια θέση αλλά ψηλότερα στάθηκε λίγο πριν φτάσουν τα νερά της λίμνης.

πόδια του γεφυριού της Τατάρνας ανάβλησε η μεγάλη νερομάνα της Μαρδάχας, που σήμερα είναι στα νερά της λίμνης. Από αυτήν και μόνο ο άσπρος άλλαζε χρώμα και κατηφόριζε γαλάζιος. Εκεί το μοναστήρι είχε μετόχη και ναό επωνόματι της Αγίας Παρασκευής. Εκεί γινόταν το Σεπτέμβριο το μεγάλο πανηγύρι της Τατάρνας. Ήταν η μεγαλύτερη εμποροζοπανήγυρη της Δυτικής Στερεάς. Στο άκρο της Χερσονήσου το παλιό καστρό. Κορυφή γεμάτη ερείπια προχριστιανικά, τείχη πελασγικά και κυκλόπια. Στο βάθος το φράγμα, ή μάλλον το γεώφραγμα, γιατί δεν είναι από μπετό αλλά από χώμα και χαλίκι. Από εκεί αρχίζει να υψώνεται το Πανετολικό με τα ωραία χωριά των Παρακαμπυλίων, Άγιος Βλάσιος, Καραμανέικα, Χούνι, Θέρετρα του Αγρινίου. Και μέσα στο κομμάτι αυτό της ξηράς που περιβάλλεται από τη λίμνη, εκτός από μία στενοπό στα βόρεια, σκορπισμένο στο χωριό Τρυπόταμος και η παλαιά Ταρτάνα. Φτάνοντας στο μοναστήρι, διακρίνουμε σε ένα φραγμένο τόπο ανάμεσα σε πεύκα, ελιές, καρυδιές και πολλά βάτα ένα γέρικο κυπαρίσι. Δίπλα του χαλάσματα. Είναι το μοναστήρι που βούλιαξε το 1963. Όμως πριν καλοσκεφτούμε τι έγινε και πώς έγινε, φτάνουμε στην εξωτερική πύλη. Μια σύγχρονη ψηφιδωτή εικόνα της Παναγίας μας υποδέχεται. Μετά από αυτήν, ένα οικοδόμημα νέο, σύγχρονο, είναι το νέο θαλερό βλαστάρι μιας πολύ γέρικης βελανιδιάς που λέγεται Μονή Παναγίας της Ταρτάνας. Η παράδοση τοποθετεί την ίδρυση του μοναστηριού στις αρχές του 12ου αιώνα, συγκεκριμένα στο 1111. Πολλοί το θεωρούν βασιλικό, βασιλομονάστηρο το αποκαλούσαν οι παλαιοί και πίστευαν πως το έκτισε η Αγία Θεοδώρα, βασίλισσα της Σάρτας. Όμως η Αγία αυτή βασίλισσα έζησε αργότερα τουλάχιστον 100 χρόνια. Επομένως δεν μπορεί να είναι εκτιτόρισσα, μπορεί όμως να βοήθησε για την ανάδειξή του. Τι απέμεινε από το πρώτο εκείνο κτίσμα, ερείπια μόνο στη θέση παλιομονάστηρο. Μπερδεύτηκαν τόσο με νεότερα ερείπια και αναστατώθηκε τόσο η περιοχή με την κατολίσθηση του 1963 που είναι αδύνατο να ξεχωριστούν τα πρώτα κτίσματα από τα δεύτερα. Από αυτό το παλαιό βασιλομονάστηρο πρέπει να προέρχεται η ψηφιδωτή ιερή εικόνα της άκρας ταπείνωσης του 12ου-13ου αιώνα που σώζεται μέχρι σήμερα ως θησαυρός απόθετος στο σκευοφυλάκιο της Μονής. Για αυτή την εικόνα μιλάει με πολύ σεβασμό η παράδοση. Λέει σχετικά, απέναντι στα βουνά του Βάλτου, πέρα από τον Αχελό, κάποιος αγνός και ευλαβής βοσκός φύλαγε τα πρόβατά του. Ξαφνικά, κάποιο βράδυ βλέπει έκπληκτος ένα ζωηρό φως να λάμπει στο σκοτάδι, ακριβώς απέναντι, κατά την πλευρά της Ευρυτανίας. Του έκανε μεγάλη εντύπωση. Ο τόπος εκεί που φαίνονταν το φως ήξερε πως ήταν έρημος. Το φως εκείνο ήταν λαμπρό, δεν ήταν φωτιά που μπορούσαν να ανάψουν ποιμένες τη νύχτα. Την άλλη νύχτα το φως ξαναφάνηκε. Έφεγγε συνεχώς. Με το χάρεμα χανόταν. Ξαναφάνηκε και την τρίτη νύχτα. Κατάλαβε τότε ο αγαθός Τσοπάνης ότι ήταν σημάδι θεϊκό. Πώς όμως να εντοπίσει το σημείο? Τη μέρα που φαινόταν ο τόπος δεν φαινόταν το φως. Τη νύχτα που φαινόταν το φως δεν διακρίνονταν η περιοχή. Και ήταν αρκετά μακριά. Ξάφνου την τρίτη νύχτα ο νους του φωτίστηκε. Έμπηξε στη γη μια διχάλα. Ακούμπησε πάνω σε αυτή το ραβδί του. Στόχευσε με το ένα μάτι προς τα εκεί που φαινόταν το φως. Όταν μάτι, ραβδί και φως μπήκαν στην ίδια ευθεία, σταθεροποίησε το ραβδί. Περίμενε με αγωνία να ξημερώσει. Σαν έφεξε καλά, ξανακοιτά και πάλι. Τώρα ο τόπος εντοπίστηκε εύκολα. Ξεκινά γεμάτος λαχτάρα και χαρά. Περνά κολυμπώντας τον άσπρο και ανηφορίζει. Φτάνει σε ένα τόπο γεμάτο βάτα. Κόβει και κόβεται, ματώνει, ξεσκίζεται, αλλά αυτό συνεχίζει. Η επιμονή του αμείβεται. Ανάμεσα στα βάτα βρίσκει μια εικόνα μικρή. Αναγαλιάζει. Από αυτή προέρχονταν το φως. Είναι σε μικρές ψηφίδες ιστορημένη, μικρές σαν κεφάλι καρφίτσας. Παριστάνει τον Κύριο αμέσως μετά την αποκαθήλωση. Είναι η άκρα ταπείνωση. Είναι έργο μοναδικό στον κόσμο, όπως λένε οι ειδικοί. Παλαιότερα την είχαν στην εκκλησία για προσκύνηση. Παρολίγο να καταστραφεί εντελώς. Οι ευλαβείς γυναίκες ξεκολούσαν κρυφά ψηφίδες για φυλακτά. Σε λίγο θα μένε μόνο το σανίδι. Τώρα φυλάσσεται στο σκευοφυλάκιο.
Από αυτό το παλαιό μοναστήρι απέμεινε το όνομα Τατάρνα ή ορθότερα Τετάρνα. Τι σημαίνει? Δύσκολη απάντηση. Ίσως έχει ρίζα βλάχικη, όπως πολλά τοπονύμια και όροι της ποιμενικής ζωής. Σημαίνει, χωρίς να είναι και βέβαιο, τόπος συγκεντρώσεως πολλών ανθρώπων ή ζώων. Σημαίνει πολλούς ή πολλά μαζί. Ήρθαν χρόνια δίσεκτα, το μοναστήρι αφανίστηκε. Ο τόπος έμεινε έρημος. Μόνο πινιανίτες βοσκοί κατέβαιναν με τα πίμνιά τους από τα λιβάδια των αγράφων για να παραχυμάσουν. Ο τόπος ήταν χυμαδιό. Ο Τούρκος πάτησε γερά το πόδι του και σε τούτα τα μέρη. Όπου πατούσε άλογο, πατούσε και ο Τούρκος. Η κατάσταση που επικρατούσε σε ολόκληρη τη χώρα ήταν τραγική. Η ρωμιοσύνη ξεψυχούσε. Αλλά ο Ραγιάς, σαν από θαύμα, δεν αφανίστηκε.

λίγα λόγια, η μακραίων ιστορία της Μονής Τατάρνας χαρακτηρίζεται από συχνή εναλλαγή περιόδων ακμής με περιόδους μεγάλων καταστροφών. Γύρω στο 1600 έχουμε τις πρώτες μαρτυρίες για συμμετοχή του μοναστηριού σε επαναστατικά κινήματα και συγκεκριμένα στο πρώτο από τα δύο που οργάνωσε ο Μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος ο Φιλόσοφος και το οποίο κατέπνιξαν οι Τούρκοι το 1601. Μετά την καταστροφή του 1601 η Μονή Τατάρνας πέρασε μια 30ετία ερήμωσης και δυστυχίας. Κατά την επόμενη ιστορική φάση που μπορεί να θεωρηθεί περίοδος ακμής πρωταγωνίστηκε όσος Ευγένιος ο Αιτωλός. Από την περίοδο αυτή γνωρίζουμε τρία ονόματα σημαντικών ηγουμένων της Μονής οι οποίοι ανέλαβαν το αξίωμα αυτό με την καθοδήγηση του Ευγένιου. Αυτοί ήταν ο Δαμασκηνός από το Βάλτο, ο Ιάκωβος από το Πέτα και ο Ανανίας ο οποίος διέμενε στο μοναστήρι και ονομαζόταν Δεσπότης της Τατάρνας.

Μετά από πολλές περιόδους ακμής και παρακμής, το μοναστήρι ξανακτίστηκε μέχρι το 1844 και έγινε όμοιο με το παλαιό, αλλά σε θέση που απήχε 500 μέτρα νότια. Όμως πολύ γρήγορα δημιουργήθηκαν ρηγματώσεις από σεισμούς και καθιζήσεις. Ίσως τελικά γιατί είχε χτιστεί σε ακατάλληλο έδαφος. Τελικά κατέρευσε ολόκληρο το κτηριακό συγκρότημα κατά την εποχή δημιουργίας της τεχνητής λίμνης το 1963. Ολόκληρη την περίοδο από το 1941 έως το 1963, στην ιστορία της Μονής κυριαρχούν οι δικαστικοί αγώνες για την υπεράσπιση της περιουσίας της από τις καταπατήσεις και τέλος η σταδιακή απαλωτρίωση των κτημάτων. Το μοναστήρι δεν ξαναβρήκε από τότε την παλαιά του έγκλη και τούτο όχι τόσο λόγω των απαλωτριώσεων, αλλά διότι είχαν μεταβληθεί ριζικά οι ιστορικές συνθήκες που προκάλεσαν την ακμή του στο παρελθόν. Το καινούργιο μοναστήρι άρχισε να κτίζεται το 1970 σε απόσταση 500 μέτρων νοτιοανατολικά από το παλαιό. Σήμερα υπάρχουν πενιχρά λείψανα του μοναστηριού του 1556 στη θέση παλαιομονάστηρο, ενώ κοντά σε εκείνη του κτίσματος του 1841 έχει ανεγερθεί το κάθισμα του Αγίου Σάββα.

Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.1.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου. Ότι πάρικος είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, ή να σύ μου φωτίζεις την διάνοιαν. Ότι ευλογητό σύ, συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Στην προηγουμένη μας εκπομπή ξεκινήσαμε μία προσπάθεια να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα την αξία και τη σημασία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Και τούτο με αφορμή παρατηρήσεις και ερωτήσεις ακροατών μας που έφτασαν έως εμάς και οι οποίες διατυπώνουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Ήδη στην προηγουμένη μας εκπομπή διαπιστώσαμε ότι η Καινή Διαθήκη μας προτρέπει στη μελέτη της Παλαιάς. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Θεός μας, χρησιμοποιεί την Παλαιά Διαθήκη και τη μαρτυρία της για να στηρίξει το λόγο του προς τους Ιουδαίους. Επίσης, ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη για να βοηθήσει τους μαθητές του να καταλάβουν καλύτερα τα γεγονότα του πάθους και της Αναστάσεώς του. Οι Άγιοι Απόστολοι μελετούν και ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει με πολύ θέρμη τους μαθητές του να μελετούν τις γραφές. Και όταν η Καινή Διαθήκη ομιλεί για γραφές, εννοεί την Παλαιά Διαθήκη. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, όπως είδαμε, αφιέρωνε ολόκληρες ημέρες για να ερμηνεύει στους μαθητές του την Παλαιά Διαθήκη. Όλη δε η Καινή Διαθήκη μαρτυρεί ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι κείμενο θεόπνευστο. Φερόμενοι από το Πνεύμα του Θεού ελάλησαν οι ιεροί συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης. Στη συνέχεια είδαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη και διδάσκουν τον λαό μέσα από αυτήν. Δηλαδή, την χρησιμοποιούν ευρύτατα στο ποιμαντικό και διδακτικό τους έργο. Προπάντων, βλέπουμε να την χρησιμοποιούν ως βάση για τη θεολογία τους, μαζί βεβαίως πάντοτε με την Καινή Διαθήκη και υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Καινή Διαθήκη είναι η ολοκλήρωση και η τελείωση της Αποκαλύψεως του Θεού. Και κάτω από το φως της Καινής Διαθήκης, δηλαδή της παρουσίας αυτού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μπορούμε να κατανοούμε, να μελετούμε και να ερμηνεύουμε και τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Οι πατέρες λοιπόν μελετούν, ερμηνεύουν και προτρέπουν στην έρευνα και την μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Και η Αγία μας Εκκλησία συνεχίζει ακριβώς αυτήν την πορεία και την παράδοση σε όλους τους αιώνες. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να λέγεται ορθόδοξος και να ομολογεί Κύριον Ιησούν Χριστόν και να θεωρεί τον εαυτό του μέλος της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας και να υποτιμά, να παραμελεί ή το χειρότερο, να περιφρονεί το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Η Αγία μας Εκκλησία την Παλαιά Διαθήκη την χρησιμοποιεί στη λατρεία. Βεβαίως, τα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας είναι από την Καινή Διαθήκη, το Αποστολικό και το Ευαγγελικό. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι όλες οι άλλες ακολουθίες περιλαμβάνουν μεγάλα αποσπάσματα της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι διαρθρωμένες πολλές φορές με βάση το ψαλτήριο του Δαβίδ, το οποίο είναι βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και δεν έπαψε ποτέ να είναι το κυρίως προσευχητάριο της Εκκλησίας μας. Ακόμη στους εσπερινούς των εορτών έχουμε αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και η Μεγάλη Εβδομάδα είναι γεμάτη από αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την χρησιμότητα, την αξία και την αναγκαιότητα της Παλαιάς Διαθήκης χωρίς ταυτόχρονα να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον Ιησού Χριστό, τους Αποστόλους, τους Αγίους Πατέρες και την εκκλησιαστική μας παράδοση. Δηλαδή, σε αντίθεση με αυτήν την ίδια την Εκκλησία του Χριστού. Αμφισβήτηση της Παλαιάς Διαθήκης σημαίνει αμφισβήτηση της εκκλησιαστικής και ευαγγελικής πράξεως και διδασκαλίας. Εκείνο που θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε είναι να ανεβάζουμε τη σκέψη μας όλο και υψηλότερα για να μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο για τον οποίο ο Θεός παρέδωσε σε μας την Παλαιά Διαθήκη και τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία μας θέλει να την μελετούμε. Ένα μυστικό της χριστιανικής ζωής βασικότατο είναι το ότι ποτέ δεν θα πρέπει η δική μας λογική να γίνεται κριτήριο της εκκλησιαστικής πράξεως και παραδόσεως, να γίνεται κριτήριο του θελήματος, δηλαδή του Θεού. Αλλά η εκκλησιαστική πράξη, η εκκλησιαστική πίστη, η ευαγγελική διδασκαλία να είναι πάντοτε το κριτήριο και της δικής μας σκέψεως και λογικής. Γι' αυτό και συνεχίζουμε σήμερα την εκπομπή, την αναφορά μας, συγγνώμη, αυτή στη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει όσο γίνεται καλύτερα να το κατανοήσουμε. Είπαμε ότι η Παλαιά Διαθήκη δόθηκε σε μας διότι ο Θεός είχε το λόγο του. Ασφαλώς πρέπει να ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ορισμένοι από τους ακροατές μας διαπιστώνουν και παρατηρούν, έχει πράξεις ακατανόμαστες, πράξεις που τις θεωρούμε ασυμβίβαστες ίσως με το ήθος της Καινής Διαθήκης. Θα πρέπει να δούμε, μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη, τι περιμένουμε να μας φανερώσει. Η Παλαιά Διαθήκη προσφέρει στον άνθρωπο πολύτιμες αποκαλύψεις και υπηρεσίες, διότι πρωτίστως είναι ένα θεολογικό βιβλίο. Πρωτίστως είναι ένα βιβλίο θεολογίας και μετά ένα βιβλίο ηθικής. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ανακαλύπτουμε το Θεό Δημιουργό. Αν δεν διαβάσεις, αδελφέ, την Παλαιά Διαθήκη, πού θα μάθεις ποιος δημιούργησε τον κόσμο? Πού θα μάθεις γιατί τον δημιούργησε? Πού θα μάθεις πώς έκανε την είσοδό του το κακό στον κόσμο? Αν δεν διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη, πού θα καταλάβεις τη διαφορά ανάμεσα στο Θεό της Αποκαλύψεως και τον Θεό των διαφόρων ανθρωπίνων συλλήψεων, δηλαδή εκείνο που λάτρευαν οι ειδωλολάτρες, που λάτρευαν την κτήση παρά τον κτήσαντα? Η Παλαιά Διαθήκη θα σου αποκαλύψει τον Θεό που δημιούργησε με την πανσοφία του τον κόσμο, εκείνον ο οποίος κρατεί τον κόσμο. Η Παλαιά Διαθήκη θα σου φανερώσει τον Θεό ο οποίος είναι παρόν μέσα στην ιστορία και κατευθύνει την ιστορία. Ακόμη, η Παλαιά Διαθήκη κάνει γνωστό στον άνθρωπο το νόμο του Θεού με τη μορφή των 10 εντολών και με την ανάλυσή τους. Είναι ο νόμος που τηρούσαν οι Ισραηλίτες για να προετοιμαστούν ψυχικά να δεχτούν τον Μεσσία, το Σωτήρα. Ο νόμος του Θεού μας διδάσκει το ελάχιστο που θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να βαδίζει σωστά στη ζωή του, και είναι η ελάχιστη προϋπόθεση η τήρηση των 10 εντολών για να μπορέσει ο άνθρωπος να δεχτεί τον Ιησού Χριστό, να τον καταλάβει κατά δύναμη και να πιστέψει σε Αυτόν. Η Παλαιά Διαθήκη δημιουργεί κριτήρια στην καρδιά για να αναγνωρίσει κανείς τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα και λυτρωτή. Θυμηθείτε τι είπε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ: «Όν έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν». Αναγνώρισε τον Ιησού Χριστό διότι είχε μελετήσει τον Μωυσή στον νόμο και τους προφήτες, δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη. Είναι επομένως ο λόγος μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης θεολογικός. Μαθαίνουμε για το Θεό και αποκτούμε προϋποθέσεις. Αν δεν διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη, πού θα μάθεις να διακρίνεις την δικαιοσύνη από την αμαρτία? Πού θα μάθεις πως ευαρεστείται ο Θεός? Και ακόμη, πού θα μάθεις πως ο Θεός αποδοκιμάζει την αμαρτία και επιδοκιμάζει την αρετή? Ίσως πολλά κείμενα από αυτά που μας σκανδαλίζουν είναι πολύ διδακτικά, αγγίζουν και τη δική μας ζωή και τις δικές μας παραβάσεις και τις δικές μας ανομίες, και γι' αυτό ίσως μας πονάνε βλέποντας πόσο η αμαρτία είναι φοβερή και η αποτίμησή της είναι πράγματι μεγάλη. Διότι κάθε τιμωρία που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποδοκιμασία της αμαρτίας και δυνατότης να εκτιμήσουμε τη ζημιά που κάνει στον άνθρωπο, το πόσο ολέθρια δηλαδή είναι. Γι' αυτό, κατανοώντας την αμαρτία ως καταστροφή του ανθρώπου, μπορούμε να ανεβούμε πνευματικά και να καταλάβουμε πως ο άνθρωπος σκαλάκι σκαλάκι με τη χάρη του Θεού ανεβαίνει όλο σε υψηλότερα πνευματικά επίπεδα. Μας σκανδαλίζει, παραδείγματος χάρη, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται πολλές φορές η εκδικητικότης, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, ενώ η Καινή Διαθήκη μας λέει το αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αν σήμερα η εκδικητικότητα το οφθαλμών αντί οφθαλμού είναι απαράδεκτη, για την εποχή εκείνη ήταν νόμος ανάγκης, νόμος που έθετε φραγμό στις αυθαίρετες εκδικητικές ενέργειες των ανθρώπων που δεν είχαν μέτρο, γιατί περιόριζε την εκδίκηση στο ίσον της ζημίας που τους προξένησαν. Όλα έχουν τη σημασία τους και όλα βοηθούν να καταλάβουμε πόσο ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους και με κάθε τρόπο, πότε με επαγγελίες, πότε με υποσχέσεις, πότε με απειλές, πότε με τιμωρίες, πότε με επιβραβεύσεις. Ως πατέρας θέλει να φέρει τους ανθρώπους στην επίγνωση της αληθείας και να τους κάνει δεκτικούς της σωτηρίας την οποία πρόκειται να προσφέρει μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού.

πρόσκλητης της Παλαιάς Διαθήκης εξ αφορμής παρατηρήσεων και ερωτήσεων σχετικών που υπέβαλαν ακροατές μας. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η Παλαιά Διαθήκη από πολλές απόψεις είναι αναγκαία για τον πνευματικό μας καταρτισμό. Προπάντων όμως, η Παλαιά Διαθήκη, μην ξεχνάμε, είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Θέλει δηλαδή να μας προετοιμάσει να δεχτούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανεβάζει τους ανθρώπους λίγο υψηλότερα από την κατάπτωσή τους για να γίνουν δεκτικοί του τελείου, το οποίο το βρίσκουμε στην Καινή Διαθήκη. Ασφαλώς η Καινή Διαθήκη είναι η τελειότης, αλλά για να φτάσει κανείς εκεί χρειάζεται προϋποθέσεις, και προϋπόθεση είναι η Παλαιά Διαθήκη. Πώς θα αναγνωρίσεις ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι παρόν πάντοτε στην ιστορία όταν δεν μελετάς την Παλαιά Διαθήκη? Ο Ιησούς Χριστός είναι το κέντρο της ιστορίας. Είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Η Παλαιά Διαθήκη είναι, θα λέγαμε, η προϊστορία του Ιησού Χριστού, ή αν θέλετε η ιστορία πριν από τη γέννησή του. Εκεί θα δεις το μεγαλείο της προφητείας, το θαύμα των προτυπώσεων, θα εντυπωσιαστείς από τα μεγαλεία του Θεού τα οποία απεργάζεται για χάρη του ανθρώπου μέσα στην ιστορία. Πράγματι, ένας μυστικός και πλούσιος κόσμος ανοίγεται μπροστά μας, όταν βεβαίως μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη με πίστη και φρόνημα εκκλησιαστικό. Ασφαλώς μένει σε πολλούς το ερώτημα, τι γίνεται με το ότι η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει ακατανόμαστες πράξεις. Ναι, αγαπητέ ακροατή που έστειλες την ερώτησή σου στο στούντιό μας, πράγματι στην Παλαιά Διαθήκη συναντάμε και φόνους και σκηνές βίας και σκηνές ακολασίας και άλλα πολλά αμαρτήματα. Η Παλαιά Διαθήκη δεν ωρεοποιεί τα πράγματα, λέει την αλήθεια. Συναντά τον άνθρωπο στην πτώση του γιατί θέλει να τον ανεβάσει. Η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει έναν κόσμο που έχει ξεπέσει εξαιτίας της αμαρτίας και περιμένει τη σωτηρία επειδή τη χρειάζεται. Είναι ένας κόσμος που έχει ανάγκη τον σωτήρα για να την ανορθώσει. Και μόνο όταν ξέρεις το σημείο της καταπτώσεως μπορείς να εκτιμήσεις την προσφορά και την ευεργεσία της ανορθώσεως. Αν δεν ξέρουμε από τι μας έσωσε ο Χριστός, πόσο ψηλά μας ανέβασε, γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι όσα ζητάει η Παλαιά Διαθήκη είναι πολύ δύσκολα για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Όταν λοιπόν σκεφτείς πόσο ψηλά ο Χριστός σε ανέβασε, τόσο περισσότερο τον ευγνωμονείς και αφοσιώνεσαι σε Αυτόν. Δεν ωρεοποιεί λοιπόν τα πράγματα. Και ακόμη η Παλαιά Διαθήκη δίνει ελπίδα στον αμαρτωλό, διότι όταν δεις ότι και ο Δαβίδ αμάρτησε αλλά με τη μετάνοια σώθηκε, και οι άλλοι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ενώ αμάρτησαν δεν απομακρύθηκαν από το Θεό, και γι' αυτό, για την πίστη τους, για τη μετάνοιά τους, τελικά έγιναν κληρονόμενοι.

της επαγγελίας. Θα δώσει κουράγιο στον αμαρτωλό να μετανοήσει και εκείνος, να αγωνιστεί και εκείνος. Όταν καμιά φορά διαβάζεις τη σκληρότητα φαινομενικά με την οποία οι άνθρωποι του Θεού αντιμετωπίζουν την αμαρτία και την ειδωλολατρία και ότι είναι άτεγκτοι καμιά φορά στην τιμωρία, βλέπεις ότι πρέπει και εσύ να είσαι ασυμβίβαστος με την αμαρτία και την ειδωλολατρία, χωρίς βεβαίως να φτάνεις στο σημείο να την εκφράζεις με τον τρόπο που εκείνοι την εξέφρασαν, διότι εκείνοι έζησαν προ Χριστού και είχαν άλλες προϋποθέσεις, ενώ εσύ ζεις μετά Χριστόν και έχεις άλλες προϋποθέσεις και άλλους τρόπους αντιδράσεως. Άλλα τα όπλα εκείνης της εποχής, τα πνευματικά, και άλλα της μετά Χριστόν εποχής. Όμως τα διδάγματα που μπορούμε να πάρουμε είναι πολλά. Αν ο Θεός φαίνεται αυστηρός και οι άνθρωποι του Θεού φαίνονται αυστηροί στην Παλαιά Διαθήκη, είναι για να κινήσουν τον θείο φόβο. Εμείς οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε εύκολα την πνευματική ζημιά. Μόνο εάν παραβληθεί με μία υλική ή σωματική ζημιά μπορούμε να την καταλάβουμε. Ο θάνατος στην Παλαιά Διαθήκη όπου επιβάλλεται για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την τραγικότητα του πνευματικού θανάτου. Όπου επιβάλλεται θάνατος στην Παλαιά Διαθήκη σωματικός, στην Καινή Διαθήκη η αντιστοιχία είναι ο πνευματικός θάνατος. Είναι επομένως μια προειδοποίηση και μια βοήθεια για να καταλάβει και να αποτιμήσει ο άνθρωπος τις συνέπειες της αμαρτίας. Ναι, είναι δύσκολη η Παλαιά Διαθήκη. Πολλές φορές δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε. Μας παρουσιάζει έναν ξεπεσμένο κόσμο. Από αυτόν τον ξεπεσμένο κόσμο όμως μας έσωσε ο Θεός. Εκεί μας παραλαμβάνει και μας ανορθώνει. Και μήπως αυτά τα ακατανόμαστα, όπως γράψατε, που συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη, δεν τα συναντάμε και σήμερα? Και δεν θα πρέπει να διδασκόμαστε για το ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας, ή αν θέλετε και η αντίστασή μας προς την αμαρτία και προς οτιδήποτε άλλο αποξενώνει τον άνθρωπο από τον Θεό και τον οδηγεί στην απώλεια, πάντοτε βεβαίως με το φως και τα μέσα που η Καινή Διαθήκη μας αποκάλυψε. Με ένα λόγο όμως, η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης είναι ιερά υποχρέωσή μας, διότι εκτός από τα όσα είπαμε έχουμε ρητή την εντολή του Κυρίου: ερευνάτε τα σγραφάς. Και αυτή η εντολή αφορά την Παλαιά Διαθήκη. Ερευνάτε τα σγραφάς, ότι ημείς δοκείτε εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν, και εκείνε η συν εμαρτυρούσε περί εμού. Ποιος μπορεί, αδελφοί, να αμφισβητήσει το λόγο του Κυρίου? Η έρευνα της γραφής μας οδηγεί στην πίστη στον Ιησού Χριστό, και επομένως η έρευνα της Παλαιάς Διαθήκης είναι εντολή του Κυρίου. Η Παλαιά Διαθήκη είναι Αγία Γραφή, είναι εντεταγμένη στη λατρεία της Εκκλησίας μας, αποτελεί βάση και στήριγμα της θεολογίας μας και της πίστεώς μας. Δεν μπορεί επομένως να λέγεται κανείς χριστιανός ορθόδοξος και να υποτιμά την Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι θέμα δικών μας επιλογών. Δεν είναι θέμα δικής μας λογικής. Είναι θέμα πίστεως και εντάξεώς μας στο εκκλησιαστικό σώμα. Κάθε διαφοροποίησή μας
από όσα η Εκκλησία μας διδάσκει είναι αίρεση και μας οδηγεί στην απώλεια.

με αφορμή ερωτήσεις και παρατηρήσεις ακροατών μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθούμε στην ανάγκη και αξία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι λοιπόν εντολή του Χριστού να ερευνούμε τα σγραφάς, να μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη, και η Καινή Διαθήκη μας δίνει τις γραμμές, τις κατευθυντήριες με τις οποίες μπορούμε να καταλαβαίνουμε, να ερμηνεύουμε το Ιερό Κείμενο. Δυστυχώς, στις μέρες μας παρατηρείται μία πολεμική σφοδρή μέσα πολλές φορές και από τα μέσα ενημερώσεως κατά της Παλαιάς Διαθήκης, ότι δήθεν είναι βιβλίο των Εβραίων και κακώς επιβλήθηκε σε εμάς τους Έλληνες. Είναι μια αντίληψη που σε πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει την ουσία του χριστιανισμού και της Εκκλησίας, αλλά και αυτού του ίδιου του ελληνισμού, κερδίζει στη σκέψη τους έδαφος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μελέτησαν βαθιά την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, αλλά και την ελληνική φιλοσοφία, κατάλαβαν ότι αυτά κάπου συντεριάζονται. Ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει: «Μία είναι η οδός της αλήθειας, αλλά σε αυτήν, σαν σε ένα ποταμό που ρέει συνεχώς, έρχονται οι διάφοροι παραπόταμοι. Αυτός ο ίδιος ο Θεός μας έδωσε τις διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή. Και αυτός ο ίδιος ο Θεός έδωσε την ελληνική φιλοσοφία στους Έλληνες. Επομένως, και η ελληνική φιλοσοφία και η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, οδηγούν τον άνθρωπο στην κατανόηση της αληθείας. Και αν θέλετε, και η ελληνική φιλοσοφία προετοίμασε τους ανθρώπους για να δεχτούν την αποκάλυψη του Θεού, η οποία δίνεται ξεκάθαρη στην Αγία Γραφή. Ο Άγιος Νεκτάριος αφιερώνει ένα ωραιότατο πόνημά του σε αυτό το θέμα, περί της ελληνικής φιλοσοφίας ως προπεδίαση στον χριστιανισμό, το οποίο και θα συνιστούσαμε σε όλους εκείνους που νομίζουν ότι είναι υποτιμητικό για τους Έλληνες να μελετούν την Αγία Γραφή και δει την Παλαιά Διαθήκη. Θα διαπιστώσουν, εάν μελετήσουν καλύτερα τα πράγματα, ότι δεν είναι υποτιμητικό, αντιθέτως τιμητικό. Και η Παλαιά Διαθήκη οδηγεί τους ανθρώπους στο φως της θεογνωσίας. Και εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε ποτέ σοβινιστές, αλλά ξέραμε πάντοτε να εκτιμούμε την αλήθεια όπου εκφραζόταν, και ξέραμε χωρίς φθόνο να εκτιμούμε το καλό όπου το βλέπουμε και το συναντούμε. Τέτοιες λοιπόν τάσεις είναι ξένες και από τον ελληνισμό και από τον χριστιανισμό, και πράγματι κρύβουν μέσα τους κάποιο δηλητήριο, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο για εμάς τους νεοέλληνες και την ύπαρξή μας, η οποία έχει άρρηκτα συνδεθεί με την Αγία του Χριστού Εκκλησία, και αμφισβήτηση της Εκκλησίας και της πίστεώς μας είναι πλέον
και αμφισβήτηση του ελληνισμού. Είναι ένα θέμα το οποίο, αν δοθεί αφορμή και ευκαιρία, ίσως χρειαστεί να το ξανασυζητήσουμε και να αναφερθούμε και πάλι σε αυτό. Ερωτά κάποιος ακροατής πόσα είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Απαντούμε. Τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, σύμφωνα με την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, είναι 49. Και αυτά η Εκκλησία μας τα θεωρεί θεόπνευστα, έστω και αν χωρίζονται σε πρωτοκανονικά και σε δευτεροκανονικά. Αυτό δεν μειώνει καθόλου τη σημασία και τη θεοπνευσία των δευτέρων. Οι προτεσταντικές εκκλησίες αναγνωρίζουν μόνο 39. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, στηριγμένη στην Αποστολική Παράδοση, αναγνωρίζει, όπως είπαμε, 49. Το πεντηκοστό στο οποίο αναφέρεστε δεν είναι βιβλίο του κανόνος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ένα κείμενο ονομαζόμενο Τέταρτο Μακαβαίων, που περιλαμβάνει έναν λόγο φιλοσοφικό στηριγμένο στο μαρτύριο των 7 αδελφών Μακαβαίων, και σκοπός του λόγου αυτού είναι να μας πείσει ότι ο ευσεβής λογισμός θα πρέπει να κυριαρχεί επάνω στα πάθη. Δεν πρόκειται λοιπόν για πεντηκοστό βιβλίο της Αγίας Γραφής, αλλά για ένα κείμενο εμπνευσμένο από την Αγία Γραφή, το οποίο έχει εκδοθεί μαζί με τα βιβλία της Αγίας Γραφής σε ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις. 49 λοιπόν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η ώρα μας εδώ συμπληρώνεται. Τελειώνοντας αυτήν την αναφορά μας στην αξία και αναγκαιότητα της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης, ας κάνουμε μια ολόθερμη ευχή. Όσοι σκεπτόμαστε γύρω από τα θέματα αυτά και προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στην παράδοση της Εκκλησίας μας και στη διδασκαλία της, να έχουμε την ψυχή μας αμόλυντη από τα δηλητήρια της απιστίας, του ορθολογισμού και του σκεπτικισμού, και να μελετούμε πάντοτε την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη μαζί με την Καινή με ακλόνητη πίστη στη θεοπνευστία της. Μόνο τότε θα μπορέσουμε και να την κατανοήσουμε και να λάβουμε τα διδάγματά της, που πραγματικά σαν δροσερό νερό θα δροσίζουν την ψυχή μας και θα την αρδεύουν, για να γνωρίζουμε το Θεό και να επιτελούμε το Άγιο θέλημά Του. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

του Θεού και η ελευθερία. Είναι μεγάλο αγαθό να παραδεινόμαστε στο θέλημα του Θεού. Τότε στην ψυχή είναι μόνος ο Κύριος και δεν έρχεται καμιά ξένη σκέψη. Η ψυχή προσεύχεται με καθαρό νου και αισθάνεται την αγάπη του Θεού, έστω και αν υποφέρει σωματικά. Όταν η ψυχή παραδοθεί ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, τότε ο ίδιος ο Κύριος αρχίζει να την καθοδηγεί και η ψυχή διδάσκεται απευθείας από τον Θεό, ενώ προηγουμένως την οδηγούσαν οι άνθρωποι και η γραφή. Αλλά το να είναι δάσκαλος της ψυχής ο ίδιος ο Κύριος, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είναι σπάνιο και λίγοι γνωρίζουν αυτό το μυστήριο. Εκείνοι μόνο που ζουν κατά το θέλημα του Θεού. Ο υπερήφανος δεν αναζητεί το θέλημα του Θεού, αλλά προτιμά να κατευθύνει ο ίδιος τη ζωή του. Και δεν καταλαβαίνει ότι χωρίς τον Θεό δεν επαρκεί το λογικό του ανθρώπου για να τον καθοδηγεί. Κι εγώ όταν ζούσα στον κόσμο, προτού να γνωρίσω τον Κύριο και το Άγιο Πνεύμα, στηριζόμουν στο λογικό μου. Όταν όμως γνώρισα με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τότε παραδόθηκε η ψυχή μου στο Θεό και δέχομαι οτιδήποτε θλιβερό μου συμβεί και λέω «Ο Κύριος με βλέπει, τι να φοβηθώ». Προηγουμένως όμως δεν μπορούσα να ζω με τον τρόπο αυτό.

όποιον παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, η ζωή γίνεται ευκολότερη, γιατί και στις αρρώστιες και στη φτώχεια και στο διωγμό σκέπτεται. Έτσι ευδόκησε ο Θεός και πρέπει να υπομείνω για τις αμαρτίες μου. Να, εδώ και πολλά χρόνια πάσχω από πονοκέφαλο και δύσκολα τον υποφέρω, αλλά με ωφελεί, γιατί με την ασθένεια ταπεινώνεται η ψυχή. Η ψυχή μου επιθυμεί διακαώς να προσεύχεται και να αγρυπνεί, αλλά η ασθένεια με εμποδίζει, γιατί το άρρωστο σώμα απαιτεί ανάπαυση. Παρακάλεσα πολύ τον Κύριο να με θεραπεύσει, αλλά δεν με άκουσε. Και αυτό σημαίνει ότι αυτό δεν θα ήταν προς όφελός μου. Να όμως και μια άλλη περίπτωση που ο Κύριος με άκουσε και με έσωσε. Σε μια γιορτή πρόσφεραν στην τράπεζα ψάρι. Ενώ λοιπόν έτρωγα, ένα κόκαλο μπήκε πολύ βαθιά στο λαιμό μου. Επικαλέστηκα τον Άγιο Παντελεήμονα, παρακαλώντας να με θεραπεύσει, γιατί ο γιατρός του μοναστηριού δεν θα μπορούσε να μου βγάλει το κόκαλο από το φάριγγα. Και μόλις είπα γιατρέψέ με, δέχομαι στην ψυχή μου απάντηση. Βγες έξω από την τράπεζα, κάνε μια βαθιά εισπνοή και μια απότομη εκπνοή και το κόκαλο θα βγει με αίμα. Έτσι και έκαμα και βγήκε ένα μεγάλο κόκαλο με αίμα. Και κατάλαβα ότι αν ο Κύριος δεν με θεραπεύει από τον πονοκέφαλο, σημαίνει ότι είναι ωφέλιμο για την ψυχή μου να υποφέρω τον πόνο.

πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο είναι να γνωρίζεις τον Θεό και να καταλαβαίνεις έστω και εν μέρη το θέλημά Του. Η ψυχή που γνώρισε το Θεό πρέπει να παραδίνεται στο θέλημα του Θεού σε όλα και να ζει ενώπιόν Του με φόβο και αγάπη. Με αγάπη γιατί ο Κύριος είναι η αγάπη. Με φόβο γιατί πρέπει να φοβάται μήπως λυπήσει τον Θεό με κάποιον κακό λογισμό. Ο Κύριε, αξίωσέ μας με τη δύναμη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος να ζούμε σύμφωνα με το Άγιο θέλημά Σου. Όταν η χάρη είναι μαζί μας, είμαστε δυνατοί κατά το Πνεύμα. Όταν όμως τη χάσουμε, βλέπουμε την αδυναμία μας, βλέπουμε ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε ούτε να σκεφτούμε το καλό. Ελεήμον Θεέ, γνωρίζεις την αδυναμία μου. Σε παρακαλώ, δώσε μου ταπεινό πνεύμα, γιατί κατά την ευσπλαχνία Σου δίνεις την ταπεινή ψυχή να ζει κατά το θέλημά Σου. Αποκαλύπτει σε αυτήν όλα τα μυστήριά Σου. Δίνει σε αυτήν να γνωρίσει εσένα και πόσο πολύ εσύ μας αγαπάς. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζεις αν ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Να η ένδειξη. Αν στενοχωριέσαι για κάτι, αυτό σημαίνει πως δεν παραδόθηκες τελείως στο θέλημα του Θεού, έστω και αν σου φαίνεται ότι ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όποιος ζει κατά το θέλημα του Θεού, αυτός δεν μεριμνά για τίποτε. Και αν κάτι του χρειάζεται, παραδίνει τον εαυτό του και την ανάγκη του στο Θεό. Και αν δεν πάρει ό,τι θέλει, μένει ήρεμος, σαν να το είχε. Ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, δεν φοβάται τίποτε. Ούτε θύελες, ούτε ληστές, ούτε τίποτε άλλο. Ό,τι κι αν έλθει, λέει, έτσι ευδοκεί ο Θεός και έτσι διατηρείται η ειρήνη στην ψυχή και στο σώμα.

καθημερινά για τον εαυτό του, αυτός δεν μπορεί να παραδοθεί στο θέλημα του Θεού, έτσι ώστε η ψυχή του να έχει ειρήνη στο Θεό. Η ταπεινή όμως ψυχή παραδίδεται στο θέλημα του Θεού και ζει ενώπιόν του με φόβο και αγάπη. Με φόβο μήπως λυπήσει σε κάτι τον Θεό, με αγάπη γιατί η ψυχή γνώρισε πόσο μας αγαπά ο Κύριος. Το καλύτερο έργο είναι να παραδεινόμαστε στο θέλημα του Θεού και να βαστάζουμε τις θλίψεις με ελπίδα. Ο Κύριος, βλέποντας τις θλίψεις μας, δεν θα επιτρέψει ποτέ κάτι που να ξεπερνά τις δυνάμεις μας. Αν οι θλίψεις μας φαίνονται υπερβολικές, αυτό σημαίνει πως δεν έχουμε παραδοθεί στο θέλημα του Θεού. Η ψυχή παραδόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού και αναπαύεται κοντά Του, γιατί γνωρίζει από την πείρα και την Αγία Γραφή ότι ο Κύριος μας αγαπά πολύ και επαγρυπνεί στις ψυχές μας, ζωοποιώντας τα πάντα με τη χάρη Του εν ειρήνη και αγάπη. Όποιος παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού δεν στενοχωριέται για τίποτε, έστω και αν είναι άρρωστος και φτωχός και κατατρεγμένος. Η ψυχή γνωρίζει ότι ο Κύριος προνοεί σπλαχνικά για μας, μαρτυρεί για τα έργα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο γνωρίζει η ψυχή. Οι υπερήφανοι όμως και ανυπότακτοι δεν παραδίνονται στο θέλημα του Θεού, γιατί αγαπούν να ακολουθούν το δικό τους θέλημα, πράγμα που βλάπτει πολύ την ψυχή. Ο Όσιος Ποιμήν ο Μέγας είπε: «Το θέλημά μας είναι χάλκινο τείχος ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό, και δεν μας αφήνει να τον πλησιάσουμε ή να δούμε το έλεος του». Οφείλουμε πάντοτε να παρακαλούμε τον Κύριο για την ειρήνη της ψυχής, ώστε να είναι ευχερέστερη η εκπλήρωση των εντολών Του, γιατί ο Κύριος αγαπά εκείνους που αγωνίζονται να εκπληρώσουν το θέλημά Του και έτσι βρίσκουν τη μεγάλη ανάπαυση εν το Θεό. Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού είναι ευχαριστημένος με όλα, έστω και αν είναι φτωχός και ίσως ασθενής και πάσχει, γιατί τον ευχαριστεί η χάρη του Θεού. Όποιος όμως δεν είναι ικανοποιημένος με τη μοίρα του και γογγίζει για την ασθένειά του ή εναντίον εκείνου που τον πρόσβαλε, αυτός να γνωρίζει ότι κατέχεται από υπερήφανο πνεύμα και έχασε την ευγνωμοσύνη για το Θεό. Ακόμη όμως και σε μια τέτοια περίπτωση μη στενοχωριέσαι, αλλά ζήτησε με επιμονή από τον Κύριο πνεύμα ταπεινό. Και όταν έλθει σε σένα το ταπεινό πνεύμα του Θεού που αναζητάς, τότε θα τον αγαπήσεις και θα βρεις ανάπαυση παρόλες τις θλίψεις σου. Ψυχή που απέκτησε την ταπείνωση, θυμάται πάντα τον Θεό και αναλογίζεται: «Ο Θεός με δημιούργησε, έπαθε για μένα, συγχωρεί τις αμαρτίες μου και με παρηγορεί, με τρέφει και φροντίζει για μένα. Γιατί λοιπόν αμεριμνώ εγώ για τον εαυτό μου, ή τι έχω να φοβηθώ, έστω και αν με απειλεί ο θάνατος». Χαρίζει σύνεση σε κάθε ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, γιατί αυτός είπε: «Επικαλέσε με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με». Κάθε ψυχή που ταράζεται από οποιαδήποτε αιτία πρέπει να καταφεύγει στον Κύριο και ο Κύριος θα την καθοδηγήσει. Αυτό όμως γίνεται κυρίως σε καιρό συμφοράς και απροσδόκητης σύγχυσης. Κανονικά πρέπει να ρωτάμε τον Πνευματικό, γιατί αυτό είναι ταπεινότερο. Η ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού μένει αδιαλείπτως κοντά στο Θεό και απολαμβάνει μεγάλη ησυχία. Και από τη χαρά αυτή προσεύχεται ώστε να γνωρίζει κάθε ψυχή τον Κύριο, πόσο πολύ μας αγαπά Αυτός και πόσο άφθονα μας χορηγεί το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εφραίνει την ψυχή εν το Θεό. Και τα πάντα δίνουν τότε αγάπη στην καρδιά, γιατί όλα είναι του Θεού. Ο Κύριος νουθετεί με το έλεος Του τον άνθρωπο για να δέχεται με ευγνωμοσύνη τις θλίψεις. Ποτέ σε όλη μου τη ζωή ούτε μια φορά δεν γόγγισα για τις θλίψεις, αλλά τα δεχόμουν όλα σαν φάρμακο από τα χέρια του Θεού και πάντα τον ευχαριστούσα, και γι' αυτό ο Κύριος μου έδωσε να υπομένω εύκολα τον αγαθό ζυγό Του.

0: Αρχιμανδρίτος Σοφρονίου Σαχάροφ. Οι γραφές του Αγίου Σιλουανού.
1: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλου στο Άγιον Όρος. Ψάλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς εις ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθίσαι μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν ημία τεράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κοί ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαν εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαν αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Σε εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής και πλήστη πνεύματος

και πώς εν μη τούτο ή να έλθει μήτυρ του Κυρίου μου προς με. Ιδού γαρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης

επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

Αγίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά και πάσα μονικόλη και χώρα απολυμούν οι μέσεις μου κατά ποντισμού θυρός μαχαίας επιδρομής άλλων φύλων εκφυλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεόνιμων το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοργήν και νόσων την κατημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαιότητας.

0: φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον.
0: Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Στον αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: άλλος, λέω, νοριόμενος, τι να καταπεί.
1: Και τι έγινε?
0: Ο Παπαεφραίμ όταν το κατάλαβε, μέχρι που να κοιμηθεί ο πατέρας του, κοιμότανε στην πόρτα, είδατε πως είναι οι πόρτες, ή κάτι μικρές κορτούλες είχε, έβαζε το κορμί του στον ένα παραστάτη και τα πόδια του στον άλλον και κοιμόταν ένα τέτοιο, ώστε ό,τι και να συμβεί το βράδυ να το πάρει χαμπάρι. Το ρωτάω. Και δεν σηκώθηκες να φύγεις με τέτοιους γεροντάδες? Όχι. Οι γεροντάδες μου είσαν άλλοι. Μα δεν σου πήγε ένας λογισμός ότι αυτοί δεν είναι καλά στα καλά τους, ότι είναι κακοί άνθρωποι? Όχι. Ποτέ. Κράτησα τους λογισμούς, κράτησα τον καλύτερο λογισμό για τους γεροντάδες. Ας έξω τώρα. Τι έγινε? Ο πατήρης του ο Πόποβιτς έκανε υπακοή στην εκκλησία. Αλλά έκανε και το θέλημά του. Για να καθαριστεί από το θέλημά του, πήγε στην εξορία. Καταλάβατε. Αυτός έκανε υπακοή στον τίτο. Αναγκαστική υπακοή. Ο τίτο τον εξόρισε. Καταλάβατε. Οι κομμουνιστές. Ο γέροντας, επειδή είχε αυτοεξοριστεί κατά Θεόν, δεν χρειαζόταν να παντούσε οι γεροντάδες του. Άρα το ποτηράκι της υπακοής θα το πιείς. Δεν γίνεται να γίνεις καλόγερος. Χωρίς την υπακοή, δεν βρεκόμαστε. Παπαϊχράμι και τον Μητσότης. Όταν κατεβήκαμε στην Αθήνα, απεφάσισα να δω τον πατέρα Πορφύριο. Ο Πορφύριος μόλις είχε φύγει από τα Κανήσια και είχε πάει εκεί που είπατε τώρα, αλλά εκεί ήταν μόνο ένα, πώς ήταν αυτά, ένα τροχόσπιτο και πήγατε τον είδα τέλος πάντων. Από τότε πιάσαμε μια γνωριμία, Βαγγέλης και ο πατή Πορφύριος. Τρίτος Βαγγέλης. Εγώ καμαρώνω από αυτό. Τι φλάμε. Λοιπόν, είπαμε πολλά με τον Γιώργο Πορφύριο, γιατί ήταν κοντά και μπορούσαμε να πηγαίνουμε. Επίσης, μου κόλλαγε περισσότερο στο χαρακτήρα μου, αλλά την αγάπη του είχα στον Παπαεφραίμ, αυτός ήταν. Ο πατή Πορφύριος. Πολλά. Εγώ θα σας πω μόνο ένα έτσι ωραίο. Όταν ήταν ο πατή Πορφύριος στο Άγιο Γεράσιμο, ο Άγιος Γεράσιμος, όπως ξέρετε, ήταν περίπου μέσα στην τρούμπα της Αθήνας. Όπως έχουμε τρούμπα, είχαμε στον Πειραιά, που την καθάρισε ο Σκυλίτσης όταν εγώ ήρθα στο σχολείο. Εγώ ήρθα εδώ το 73. Πήγα σχολείο στο Ζάνι. Λοιπόν, τότε μόλις είχε καθαριστεί η τρούμπα. Λοιπόν, δεν ήξερα, ξέρω την περιοχή, αλλά δεν ήξερα ποτέ πώς ήταν. Ο πατήρ Πορφύριος ζούσε μέσα στην τρούμπα της Αθήνας. Ο πατήρ Πορφύριος διορίστηκε την παραμονή της 28ης Απριλίου το 1940, διορίστηκε στο Άγιο Γεράσιμο. Καταλάβατε, όλη την κατοχή και όλο το κούμπι. Και τι ήταν οι κοπέλες αυτές που εκδιδόντουσαν? Μία από αυτές πήγαινε στην εκκλησία, στον Άγιο Γεράσιμο. Έμπαινε μέσα, περιποιημένη, αρωματισμένη. Ο γέροντας καθότανε, ήταν κάτω του, από πάνω είχε ένα μικρό έσκα τη σκαλάκια και εκεί καθόταν ο γέροντας και έβλεπε ποιος μπαίνει μέσα. Καλημέρα, πάτερ, του έλεγε. Καλημέρα, ειρήνη μου, της έλεγε αυτός. Πού πας, ειρήνη? Στη δουλειά, του έλεγε αυτή. Δεν μιλάει αυτός. Γιατί ο Γιάννης Παλίσιος είπε για τον εαυτό του το εξής. 14 χρονών είχα τελειωθεί σαν χριστιανός. Αυτή την κουβέντα δεν μου την είπε και δεν την είπε ποτέ κανείς. Ποτέ. Ενώ ο πατή Πορφύριος το είπε. 14 ή 12 χρονών είχα τελειωθεί κατά Χριστό. Δηλαδή δεν ξέρω, καταλάβετε. Ήξερε πότε μιλάς, πότε δεν μιλάς. Πότε αγαπάς, πόσο αγαπάς. Τι πρέπει να πεις. Οι άλλοι κάνανε αγώνα να το καταλάβουμε αυτό. Αυτός το πήρε από τον Δημάρχο, πώς το λένε, το γέρο, που πήρε τη χάρη και τελείωσε. Τελειώθηκε κατά Χριστό. Από εκεί και πέρα ζούσε και χαρεί τον όποιον ήταν κοντά του. Τι κάνεις, ειρήνη, λέει, πάω γέροντας στη δουλειά. Ναι, κορίτσι μου, της λέει, όλοι εμείς οι άλλοι εργαζόμαστε, εσύ πραγματικά δουλεύεις. Διότι ποιος άνθρωπος θέλει να κοιμηθεί με έναν άνθρωπο που δεν τον θέλει, ακόμα και για τα λεφτά. Δουλεύεις, της λέει. Αυτή όμως ήταν κουβερντού και όταν ερχόταν στον Άγιο Γεράσιμο, μοίραζε λεφτά. Έδινε λεφτά όχι στο γέροντα, στους φτωχούς που την περιμένανε. Μια μέρα κόλλησε σύφυλλη, γυναικεία. Πάει στο γέροντα Πορφύριο με κλάματα και του λέει: «Γέροντα, εγώ τώρα ούτε να δουλέψω δεν μπορώ γιατί είμαι άρρωστη. Πες κορίτσι μου, με στενοχωριέσαι, θα σε πάω εγώ στο συγκρούτο νοσοκομείο που έχω τους καλύτερους γιατρούς. Είναι φίλοι μου οι γιατροί. Ντέσω και πάμε». Την πήρε και πήγανε στο νοσοκομείο. Ανεβήκανε τη Σταδίου, ο Δαράτο, η Σταδίου τη Βασιλίτσα. Στη Σταδίου, κάτι μάγκες που ήσαν εκεί στη Σταδίου, άρχισαν να του λένε του γέρου: «Μπράβο γέρο, μπράβο παπά μου, τι κουμα, τι κοριτσάκι που, μπράβο παπά μου, πού σου παπά». Το φτύνανε, το φτύνανε. Λέει η κοπέλα: «Πάτερ, να πάω πιο πίσω, να πας εσύ μπροστά και εγώ από πίσω και να μην θεωρηθεί, για καταλάβατε, να μην νομίσουμε, να μην καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είμαστε μαζί». «Όχι», τη λέει, «δίπλα μου θα πάμε, ας περάσω κι εγώ μια μεγάλη Παρασκευή». Όλοι οι άνθρωποι μου λένε μπράβο, ας με φτύσουνε και εμένα. Και πήγε την κοπέλα. Και επειδή η κοπέλα δεν μπορούσε να δουλέψει και επειδή ήταν κουβαρντού και τα μοίραζε όλα τα λεφτά της και δεν είχε κρατήσει λεφτά, της πλήρωσε και τη θεραπεία. Και την έκανε καλά. Όταν μια μέρα αποφάσισε να γίνει το μοναστήρι και είχε κάτι πιαστό, ξέρετε, θεούσι εμείς που είμαστε όλοι, ήταν κάτι κυρίες που είχαν αφιερώσει, υποτίθεται, την Παρθενία, τους Θανιάτα, τους ξέρετε πώς είναι αυτά, και λέγανε: «Γέροντα, ποια θα βάλετε ηγουμένη?» Και λέει αυτός: «Την Ειρήνη». Μέχρι εκεί. Αυτή θα σας βάλω ηγουμένη. Γιατί η Ειρήνη τα μοίραζε όλα και δεν κρατούσε τίποτα και όταν αρρώστησε δεν είχε ούτε να ζήσει. Ενώ εσείς έχετε από πίσω στο μυαλό σας όλα τα συμφέροντα, τη ιδιοτέλεια, και ρωτάτε ποια θα γίνει ηγουμένη. Αντί να μου πείτε ποια θα γίνει διακόνυξα των πάντων, εσείς σκεφτόσατε ποια θα γίνει ηγουμένη. Πορφύριος, Άγιος Πορφύριος. Φοβερός. Τα βλέπε όλα, τα ήξερε όλα, τα γνώριζε όλα.
2: Ακούσαμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα «Οι εμπειρίες με σύγχρονους Αγίους που γνώρισα», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή τελείται στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λάρνακα το 15ο ετήσιο μνημόσυνο του Βασίλη Κρόκου,

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λάρνακα το 15ο ετήσιο μνημόσυνο του Λοχία της ΕΜΑΚ Βασίλη Κρόκου, ο οποίος έδωσε ηρωικά τη ζωή του στη μεγάλη έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί. Την ερχόμενη Κυριακή, 5 Ιουλίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Δελικυπό. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου, 3η 7 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, και το Σάββατο 11 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Εφημίας και του Οσίου Σοφρονίου του Έσεξ. Ιερά Πανήγυρης του Αγίου Παϊσίου. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Παϊσίου, η Ιερά Μητρόπολη Τριμηθούντος και η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού με μεγάλη χαρά σας προσκαλούν στην Ιερά Πανήγυρη που θα τελεστεί στις 11 και 12 Ιουλίου. Σάββατο 11 Ιουλίου 6 και 30 το απόγευμα, ο Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Πανιερωτάτη Μητροπολίτου Τριμηθούντος, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 12 Ιουλίου, 6.30 με 10 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Κυριακή το απόγευμα στις 7 ο παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Παΐσιο. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους στη Λάρνακα. Το ερχόμενο Σάββατο 4 Ιουλίου 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6.30 η ακολουθία του Εσπερίνου. Εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Σοφρονίου του Αγιορείτου, Σιλουανού του Αθωνίτου και Λουκά του Ιατρού στην Ξυλοτύμπου.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι το μυστήριο του Χριστού, όπως έτσι το επιγράφει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, και ειδικότερα όταν ερμηνεύει τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και μέσα από κάθε κείμενο, από κάθε γεγονός ανεβρίσκει στοιχείο υποσκιάν, όπως γράφει, δηλαδή τυπολογικά, που οδηγεί στο μυστήριο του Χριστού, δηλαδή στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας, να έχει εκδοθεί το βιβλίο του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Στυλιανού Παπαδόπουλου, υπό τον τίτλο «Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Βίος, θεολογία, χριστολογία και ερμηνευτική», από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας. Έτσι λοιπόν, στο ένατο κεφάλαιο ο ομότιμος καθηγητής ο κ. Παπαδόπουλος γράφει επί λέξη ότι ο Άγιος Κύριλλος θεολογεί ερμηνεύοντας και ερμηνεύει θεολογώντας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το κείμενο του Αγίου Κυρίου Αλεξανδρίας, ο οποίος υπήρξε το ισχυρό θεολογικό πνεύμα που χαριτώθηκε από τον Θεό να αντιμετωπίσει με τεράστιες δυσκολίες αλλά και με επιτυχία το θεμελιώδες πρόβλημα της Χριστολογίας. Η προσφορά του αυτή τον ανέδειξε πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας, φορέα του πρωτίου αληθείας. Κατά τη στιγμή της μεγάλης κρίσεως για την Εκκλησία, όταν δηλαδή αμφισβητήθηκε η πραγματική ενότητα των δύο φύσεων στο ενιαίο πρόσωπο του Χριστού, ο Κύριλλος κατέδειξε θεολογικά και την ενότητα των ασύγχυτων φύσεων και το ενιαίο πρόσωπο του Χριστού, αλήθειες που αποτελούν προϋπόθεση απόλυτη για τη σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι ανοίγεται το οικοδόμημα της Χριστολογίας της Εκκλησίας, το οικοδόμημα που είχαν θεμελιώσει ο Μέγας Αθανάσιος και οι Καπαδόκες Πατέρες.

0: αγαπητοί ακροατές, όπως είπαμε προηγουμένως, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, θεολογεί ερμηνεύοντας και ερμηνεύει θεολογώντας. Στο κεφάλαιο αυτό, ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Παπαδόπουλος αφιερώνει περίπου 100 σελίδες για να σημειώσει μεταξύ άλλων και τα εξής. Η Αγία Γραφή αποτελεί το θεμέλιο και το απόλυτης σημασίας κριτήριο για τη θεολογική σκέψη του Αγίου Κυρίλλου, διότι την θεωρεί βιβλίο θεόπνευστο και διότι σκοπός της είναι το μυστήριο του Χριστού. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι αρκετά για να εξηγήσουμε τη σταθερή τακτική του Κυρίλλου να ασχολείται υπομνηματιστικά με τη γραφή και να θεολογεί συνεχώς για το πρόσωπο του Χριστού. Και τα δύο είναι τόσο συνδεδεμένα και αλληλένδετα, ώστε δύσκολα διακρίνονται ως δύο έστω παράλληλες διεργασίες ή λειτουργίες. Επειδή οφείλει να θεολογήσει, ερμηνεύει. Και επειδή οφείλει να ερμηνεύει, θεολογεί. Έτσι, θεολογεί ερμηνεύοντας και ερμηνεύει θεολογώντας. Σχεδόν με την έναρξη της ερμηνευτικο-θεολογικής του δράσεως, ο Κύριλλος διαπίστωσε ότι το πρόσωπο του Χριστού αποτελεί την κλίδα και τον οδηγό για όλη τη θεολογία, την τριαδολογία, την πνευματολογία, τη σωτηριολογία και την ανθρωπολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρώιμο ήδη έργο του γλαφυρά εις την γένεση, γραμμένο μεταξύ 412 και 418 μάλλον, θεωρεί σκοπό της γραφής το μυστήριο του Χριστού. Το μυστήριο τούτο είναι δυσνόητο και η γραφή δυσερμήνευτη, κάτι που φαίνεται και από το ότι τούτο χρειάστηκε να δηλωθεί διαμυρίων τρόπων. Παρομοιάζεται μάλιστα το γεγονός τούτο, γραφή Χριστός, με θαυμάσια και αξιαγάπητη πόλη, σε κάθε περίοπτο μέρος της οποίας έχουν αναρτηθεί πάρα πολλές εικόνες του βασιλέα της. Στην πόλη αυτή, δηλαδή στη γραφή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν πρέπει να παραβλέπεται, ακόμα και όταν υπάρχει κάτι το ωραίο, κάτι το μη ωραίο, το ακαλές. Πρέπει όλα να ερευνώνται, διότι όλα συντελούν στην κατανόησή της. Δηλαδή, όλα βοηθούν στη γνώση του μυστηρίου και κανένα στοιχείο της δεν είναι λανθασμένο, της αληθείας ή μαρτικός, όπως
1: νεκρό, περιτριγυρισμένο από αγγέλους με ανθρώπινη μορφή που κρατούσαν λαμπάδες στα χέρια τους. Ο τυρανός, παραμένοντας ασυγκίνητος, είπε να πετάξουν το σώμα του στα αγρίμια, σε κάποιο βουνό. Ο ιερέας Τιμόθεος, συγγενής του Αγίου, οδηγήθηκε από έναν άγγελο στον τόπο που βρισκόταν το σώμα. Το έθαψε με τιμή και όταν πέθανε άφησε εντολή σε μια ευσεβή χείρα να αγρυπνά στη φύλαξη του Τιμίου Λιψάνου. Μετά από πολλά χρόνια, ο Ιάκυνθος φανερώθηκε σε έναν συγκλητικό του τόπου εκείνου που είχε τυφλωθεί. Τον θεράπευσε και αφού του αποκάλυψε τον τόπο που φυλασσόταν το σώμα του από την χείρα, του έδωσε την εντολή να το μεταφέρει στην πατρίδα του. Μετά τη θεραπεία του όμως, ο άνθρωπος λησμόνησε την υπόσχεσή του και σύντομα άρχισε να χάνει την όρασή του. Θεραπευμένος πάλι από τον Άγιο, υπάκουσε αυτή τη φορά και φρόντισε να μεταφερθεί το σώμα στην Κεσάρια. Φτάνοντας στην είσοδο της πόλης, τα υποζύγια που έσαιρναν την άμαξα πάνω στην οποία είχε αποτεθεί το Τίμιο Λείψανο κατευθύνθηκαν προς το οικογενειακό σπίτι του Αγίου, όπου και σταμάτησαν.

Αγίης Πατρός ημών Ανατολίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Ανατόλιος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και είχε χειροτονηθεί διάκονος από τον Άγιο Κυρίλλο. Κατά τη ληστρική σύνοδο της Εφέσου διέμενε στην Κωνσταντινούπολη ως αντιπρόσωπος από Κρυσάριος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Διόσκορου. Αμέσως μετά τη δολοφονία του Αγίου Φλαβιανού, ο Διόσκορος, έχοντας κατά νου να ελέγξει μέσω αυτού τον ανταγωνιστικό επισκοπικό θρόνο της βασιλεύουσας, ενήργησε ώστε να χειροτονηθεί ο Ανατόλιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως. Όπως όμως είχε συμβεί ήδη με τον Άγιο Μελέτιο Αντιοχίας και τον Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων, οι προσδοκίες των αιρετικών διαψεύστηκαν πικρά και ο ευνοούμενός τους αποδείχθηκε έφνης, φλογερός υπερασπιστής της αληθινής πίστης. Μόλις ανήλθε στο θρόνο, ο Μακάριος Ανατόλιος απέρριψε τον αιρετικό Διόσκορο και αφού ενέταξε πάλι το όνομα του Αγίου Φλαβιανού στα δίπτυχα, φρόντισε για την μετακομιδή με μεγάλες τιμές του σκηνώματός του στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Απέστειλε κατόπιν εγκυκλίους επιστολές σε όλους τους επισκόπους, παροτρύνοντάς τους να αναθεματίσουν τους επικεφαλείς των αιρετικών, Νεστόριο, Ευτύχιο και Διόσκορο, καθώς και όλους εκείνους που δίδασκαν ότι η Θεία Φύση έπαθε σύγχυση ή τροπή κατά την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Συμβάλλοντας τα μέγιστα στη σύγκληση της Τετάρτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκιδόνος, όπου έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο, ο Άγιος Ανατόλιος ενεθάρρυνε τους Άγιους Πατέρες να διακηρύξουν με σαφήνεια το δόγμα των δύο φύσεων, θείας και ανθρωπίνης, ενωμένων αδιαιρέτως στο ένα και μόνο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Λόγου του Θεού. Στα 8 έτη της επισκοπίας του, κατά τα οποία η Εκκλησία γνώρισε μεγάλες αναταραχές εξαιτίας των αντιδράσεων που προκάλεσε η Σύνοδος, ο Άγιος Ιεράρχης, που ήταν ταπεινόφρον και πράος σαν τον Πατριάρχη Ιακώβ, μπόρεσε να κατευθύνει με ενεργητικότητα και σοφία το πνευματικό του πίμνιο και χάρη στην υποστήριξη της Αυτοκράτηρας Πουλχερίας φρόντισε για την ανέγερση λαμπρών ναών προς δόξαν Θεού. Κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας, την οποία χειροτέρευσε μακρά ξηρασία, ετέθη επικεφαλής μεγάλης λιτανίας διαμέσου της βασιλεύουσας και ως νέος Μωυσής προσευχήθηκε πάνω στα τείχη με δάκρυα και χέρια υψωμένα προς τον ουρανό. Αμέσως σχεδόν δυνατή βροχή ήλθε να ξεπλύνει την πόλη από τα δεινά της και να γεμίσει τις στέρνες. Έχοντας θεραπευτεί από κάποια ασθένεια δια της μεσητείας του Αγίου Δανιήλ του Στυλίτου, ανέλαβε με ζήλο την υπεράσπισή του εναντίον εκείνων που διέβαλαν τον Άγιο Ασκητή με κατηγορίες για αίρεση και παρέμεινε ένας από τους πιο φλογερούς θαυμαστές του. Όταν ο Τιμόθεος Έλουρος κατέλαβε το θρόνο της Αλεξάνδρειας, αφού έβαλε να δολοφονήσουν τον Άγιο Πρωτέριο, ο Άγιος Ανατόλιος συνεκάλεσε σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη για να τον αναθεματίσει και ο Αυτοκράτορας Λέων Πρώτος τον καταδίκασε σε εξορία. Τον επόμενο χρόνο ο Άγιος Ανατόλιος παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο, αφήνοντας ως διάδοχό του τον Άγιο Γενάδιο.

Αγίων Μαρτύρων Μάρκου και Μοκίου. Οι ένδοξοι αυτοί μάρτυρες, όταν αναγκάστηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα από τον έπαρχο Μάξιμο, πρόβαλαν αντίσταση ομολογώντας το όνομα του Χριστού. Καταδικάστηκαν αμέσως σε αποκεφαλισμό. Ενώ ο Άγιος Μόκιος οδηγούνταν στον τόπο της καταδίκης, η γυναίκα και τα παιδιά του τον ακολουθούσαν κλαίγοντας. Στερεωμένος όμως την αγάπη του Χριστού που άφησε την εντολή της απάρνησης των πάντων, ακόμη και των γονιών, της συζύγου και των παιδιών προκειμένου να ακολουθήσει κανείς εκείνον, ο Άγιος τους παρότρινε να σιωπούν και να μην κλαίνε. Όταν ήλθε η σειρά του Μάρκου, παρέστηκε εκεί και η δική του γυναίκα, η οποία έχοντας κατανοήσει τον κατασάρκανα θεσμό, γεμάτη χαρά πήρε στα χέρια της το κεφάλι του συζύγου της ως πολύτιμο θησαυρό. Έτσι και αυτή μοιράστηκε τη δόξα των Αγίων Μαρτύρων.

του Οσίου Πατρόσιμων Ισαΐου του Αναχωρητού. Αιγυπτιακής καταγωγής, ο Όσιος αυτός πατέρας αποσύρθηκε στην έρημο της Κήτης στην εποχή του Αγίου Μακαρίου και του Αγίου Ποιμένος. Μια ημέρα ρώτησε τον Αβά Μακάριο τι σήμαινε να αποφεύγεις τους ανθρώπους. Ο γέροντας αποκρίθηκε: «Σημαίνει να κάθεσαι στο κελί σου και να κλαις για τις αμαρτίες σου». Εφάρμοσε πιστά την εντολή αυτή και έζησε πολλά χρόνια σε αυστηρό εγκλεισμό, φτάνοντας έτσι στην τελεία εσωτερική ειρήνη που του επέτρεψε να οδηγήσει πλήθος ψυχών στη σωτηρία. Αποδίδεται σε αυτόν μια συλλογή ασκητικών λόγων μεγάλης σημασίας, η οποία παρουσιάζει τις αρχές της πολιτείας των μοναχών στην έρημο της Κήτης. Διδάσκοντας τους δόκιμους με εξαιρετική λεπτότητα τον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στους αδελφούς, που τους θεωρούσε εικόνες του Θεού, τους έλεγε: «Αποφεύγετε να κάνετε οτιδήποτε που ξέρετε ότι μαθαίνοντάς το ο αδελφός σας θα λυπηθεί, διότι μπορεί κανείς και με ένα νεύμα να βλάψει τη συνείδηση ενός αδελφού. Δίδασκε στον μοναχό να είναι νεκρός για όλους τους ανθρώπους και να μην επικρίνει ούτε να εγκομιάζει κανέναν, ούτε να παρατηρεί τα σφάλματα οποιουδήποτε, έτσι που έχοντας διώξει από την καρδιά του κάθε εχθρικό λογισμό, να φτάσει στην ανάπαυση του κελιού και να ρίχνεται ενώπιον του Θεού εν παντή καιρό, εν γνώση, δίχως να μετρά τον εαυτό του. Με την επαγρύπνηση πάνω στους λογισμούς του, ονομαζόμενη κρυπτή μελέτη, καθώς και με την αδιάλειπτο προσευχή, ο μοναχός θα μπορέσει να φτάσει στην εξέχουσα αρετή της διακρίσεως, που θα του επιτρέψει να πολιτεύεται σε όλα σύμφωνα με το Θεό και θα αυξηθεί μέσα του ο πόθος του Θεού. Με την ασκητική βιωτή και τη μετάνοια, ο μοναχός που ζει σε κελί θα μπορέσει να ανέλθει μαζί με τον Χριστό στο Σταυρό και να νικήσει μαζί με εκείνον και μέσω εκείνου τα πάθη, ξαναβρίσκοντας έτσι την ένδοξη κατάσταση της πρώτης δημιουργίας. Ο Σταυρός είναι η κατάργηση κάθε αμαρτίας και γεννά την αγάπη, δίδασκε ο Αβάς Ισαΐας, και η αγάπη είναι εκείνη που καθιστά ελεύθερο τον μοναχό, απαθή και αμέριμνο απέναντι στον κόσμο.

0: μνήμη του Οσίου Ιωακήμ, του εν τη μονή νοτενών της Αγαγίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Γερασίμου, του εν Καρπενησίου. Μνήμη των Αγίων Γεμόνων Βασιλείου και Κωνσταντίνου του Γεροσλάβου. Μνήμη του Οσίου Ανατολίου, του Εγκλίστου, της Λάβρας, των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη Ετέρου Οσίου Ανατολίου, της Λάβρας, των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Οσίου Ιωάννου της Μόσχας, του Διαχριστών Σαλού. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Νικοδήμου, της Λίμνης Κόζα. Μνήμη των Οσίων Ιωάννου και Λογκίνου, των Θαυματουργών της Ζάρεγγα. Θεστονσών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον μας. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι

διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα. Καλώς ανταμώνουμε. Είναι η γνωστή μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση όπου γης, στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Σήμερα θα μεταφερθούμε στο κέντρο της Ορθοδοξίας, στο πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας, στην βασιλεύουσα πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, και θα μιλήσουμε για την Παναγία των Λαχερνών.

των Βλαχερνών υπήρξε το πιο γνωστό και το πιο φημισμένο ιερό της Παναγίας στην Κωνσταντινούπολη, με διαρκή ακτινοβολία σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Τα κυριότερα στοιχεία της ιστορίας του και των περιπετειών του στην Βυζαντινή περίοδο είναι τα ακολούθα. Το ναό έχτισε η αυτοκράτηρα Πουλχερία μεταξύ των ετών 450-453, που είναι και το έτος του θανάτου της, μαζί με τον αυτοκράτορα Μαρκίανο, και διακόσμησαν κατάλληλα το ναό. Φαίνεται όμως ότι επιλέοντος πρώτου, ο ναός ολοκληρώθηκε και απέκτησε λάμψη, ιδιαίτερα με την δημιουργία του Αγίου Λούσματος και του Αγιάσματος. Τότε χτίστηκε και το παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού για να δεχτεί το ομοφόριο και την τιμία αισθήτα της Θεοτόκου, που μεταφέρθηκαν από την Παλαιστίνη το 473. Τότε παραχωρήθηκαν στο ναό σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, κυρίως κτήματα. Ο Προκόπιος σημειώνει ότι ο Ιουστινιανός επί της βασιλείας του θείου του Ιουστίνου I τροποποίησε και τελειοποίησε το αρχικό οικοδόμημα. Στην περιγραφή που δίνει αφήνει την εντύπωση πως στον τύπο της βασιλικής υψώθηκε τρούλος στηριγμένος σε ημικύκλιο που σχημάτιζαν οι κύονες. Η ανακαίνιση αυτή επί Ιουστίνου I περιλαμβάνεται και σε δύο επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας.

Πολλοί αυτοκράτορες κατά καιρούς, από προσωπικό ενδιαφέρον, βοήθησαν στην αναδιοργάνωση των Βλαχερνών με διάφορες δωρεές. Το μέγεθος των λειτουργικών αναγκών του ναού αποκαλύπτεται από νεαρά του Ηρακλείου, η οποία ορίζει το ιερατείο και το προσωπικό ως εξής: 12 πρεσβύτεροι, 18 διάκονοι, 6 διακόνησε, 8 υποδιάκονοι, 20 αναγνώστες, 4 ψάλτες και 6 θυρωροί. Συνολικά 74 άνθρωποι στην υπηρεσία του μεγάλου θρησκευτικού κέντρου λατρείας της Παναγίας των Βλαχερνών. Ο Ιουστίνος ο Δεύτερος είχε προσθέσει 2 αψίδες ενισχύοντας το σχήμα του Σταυρού, ενώ σε κάποια νεότερη φάση ο Ρωμανός Τρίτος Αργυρός διακόσμησε με χρυσό και ασήμι τα εσωράχια των τοξοστοχιών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ρόλος που διαδραμάτισε η Παναγία των Βλαχερνών στη διάρκεια της οικονομαχίας είναι σημαντικός και προπαντός επί Κωνσταντίνου του Πέμπτου. Επειδή ήταν το λατρευτικό κέντρο των Ορθοδόξων, παράλληλο με την Αγία Σοφία, παραδείγματος χάρη κάθε Παρασκευή γινόταν ολονύχτιες αγρυπνίες των πιστών αφιερωμένες στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, το εικονογραφικό πρόγραμμα καταστράφηκε. Όπως μας πληροφορεί σύγχρονη σχεδόν πηγή, ο βίος του Αγίου Στεφάνου του Νέου, που γράφτηκε το 808, οι εικονομάχοι αντικατέστησαν τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων με παραστάσεις δέντρων, πτηνών και θηρίων. Το δε τυράννου των σεβάσμιων ναών της Παναχράντου Θεοτόκου των Εμβλαχέρνες κατορίξαντες, των πριν και κοσμημένων της διατύχης όντα από τέτοις προσιμάς του Θεού συγκαταβάσεως έως θαυμάτων παντίων και μέχρι της αυτού αναλήψεως και της του Αγίου Πνεύματος καθόδου δια εικονικής αναζωγραφίσεως και ούτως τα του Χριστού άπαντα μυστικά εξάραντος, οπωροφυλάκιων και ορνιοσκοπίων την Εκκλησίαν επίησε. Δένδρα και όρνια παντία, θηρίατε και άλλα τεινά εγκύκλια δια κυσοψύλων γερανώντε και κορονών και τα όνων ταύτην περί μουσό σας ειν υπό αληθώς άκοσμων έδειξεν. Τότε πραγματικά εξαφανίστηκε και η ξύλινη αργυρόχρυσή και ιστορική εικόνα της Παναγίας, η οποία όμως ξαναβρέθηκε σύμφωνα με την παράδοση το 1030, κρυμμένη στον τοίχο κατά τις εργασίες ανακαίνησης που έγιναν επί Ρωμανού Τρίτου του Αργυρού.

Είχε ήδη δημιουργηθεί ο τύπος της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας, που διαδόθηκε με αντίγραφα σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Η Παναγία εικονίζεται ολόσωμη, με τοπική, με υψωμένα τα χέρια. Στο στήθος, σε μετάλλιο, παριστάνεται ο Χριστός ευλογώντας. Με την εικόνα της Βλαχερνίτισσας συνδέεται και το θαύμα του πέπλου που ανασηκωνόταν από το πρόσωπο της Θεοτόκου ανάλογα με την περίπτωση, όπως μαρτυρεί η Άννα η Κομνηνή. Μερικά ιστορικά στοιχεία ακόμη είναι σημαντικά. Το 1070 η εκκλησία καταστράφηκε από πυρκαγιά, αλλά με τη συνδρομή των αυτοκρατόρων Ρωμανού 4ου Διογέννη και Μιχαήλ 7ου του Δούκα ξαναχτίστηκε. Ολόκληρο το κτηριακό συγκρότημα κάηκε τελικά το 1434, λίγο πριν από την άλωση υπό την Ων Αρχοντοπούλων, θελόντων πιάσε την Ας Νεοσούς Περιστερών, όπως αναφέρει ο Φραντζής, οι οποίοι ανέβηκαν στη στέγη και προκάλεσαν, χωρίς να το θέλουν, την πυρκαγιά. Το γνωστότερο και σπουδαιότερο γεγονός είναι η σωτηρία της πόλης κατά το 626, όταν πολιορκήθηκε από τα στρατεύματα των Αβάρων. Η εικόνα της Βλαχερνίτισσας λιτανεύτηκε στις επάλξεις από τον γιο του απουσιάζοντος Ηρακλείου, τον Πατριάρχη Σέργιο και τον λαό. Η πολιορκία λύθηκε. Η πόλη σώθηκε και η σωτηρία αποδόθηκε στην Παναγία. Σύσσωμος ο λαός οδηγήθηκε με την εικόνα στον ιστορικό ναό, όπου αγρύπνησε ψάλλοντας τον ακάθιστο ύμνο.

1943, με την λήξη της οικονομαχίας από τον ναό των Βλαχερνών, ξεκίνησε η γιορτή της Ορθοδοξίας που καθιερώθηκε για τον θρίαμβο των εικόνων. Κατά την παράδοση εξάλλου, το 1944 τοποθετήθηκαν στο παρεκκλήσιο του ναού η εικόνα του Χριστού και η επιστολή του βασιλέα Αυγάρου που έφεραν από την Έδεσα. Το 1204 καταλαμβάνουν το ναό των Βλαχερνών οι Λατίνοι, μέχρι ότου ο Ιωάννης Τρίτος, ο Δούκας Βατάντζης, τον εξαγόρασε από τους Καθολικούς, όπως και πολλά μοναστήρια της πόλης. Το 1348 οι Γενουάτες πειρατές με τις πολιορκητικές τους μηχανές προκάλεσαν ζημιές στο ιερό. Από τις μαρτυρίες που σώθηκαν, ο ναός των Βλαχερνών ήταν δίπλα στον κεράτιο κόλπο έξω από τα τείχη. Για να προστατευθεί, ο Ηράκλειος περιτύχησε τον χώρο. Όταν αργότερα ιδρύθηκε το παλάτι των Βλαχερνών πιο πάνω από τον ναό, στην πλαγιά του λόφου, παλάτι και ναός επικοινωνούσαν με σκάλα και ειδική θύρα. Οι αυτοκράτορες συχνά παρακολουθούσαν τις λειτουργίες και ανάλογο ήταν και το ενδιαφέρον τους για το ναό της Παναγίας, για τον οποίο εξεδήλωναν με κάθε τρόπο το σεβασμό και την πίστη τους. Είναι γνωστό πως στις εκστρατείες έφεραν μαζί τους μία εικόνα της Βλαχερνίτισσας. Διασώθηκαν επίσης πολλές φραγίδες με την εικόνα της. Ήδη από τον Πατριάρχη Τιμόθεο καθιερώθηκε η Πανήγυρης, η Λιτανία δηλαδή, που γινόταν κάθε Παρασκευή με την εικόνα της Παναγίας στην Εκκλησία των Χαλκοπρατίων. Ορισμένες εορτές είχαν επίσημο χαρακτήρα. Της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου, της Ορθοδοξίας, η Μεγάλη Παρασκευή και η Τρίτη του Πάσχα, η τοποθέτηση του Πέπλου της Παναγίας, 2 Ιουλίου, τα εγκαίνια της Εκκλησίας, 31 Ιουλίου, η ανάμνηση της Σωτηρίας από τους Αβαροπέρσες στις 7 Αυγούστου, η κοίμηση της Θεοτόκου 15 Αυγούστου, η ανάμνηση του φοβερού σεισμού του 740, 26 Οκτωβρίου.

ιερό των Βλαχερνών, ο Μέγας Νεός των συγγραφέων, το αποτελούσαν τρία κτίρια. Η κεντρική εκκλησία, το παρεκκλήσιο των Λιψάνων και το Λούσμα. Η εκκλησία είχε το σχήμα της ξυλόστεγης τρίκλητης βασιλικής, όπως οι αντίστοιχες Παναγία των Χαλκοπρατίων και η Μονή Στουδίου. Στον ίδιο τύπο ξαναχτίστηκε, καθώς φαίνεται, και μετά την πυρκαγιά του 1070. Στην εσωτερική επένδυση γινόταν συνδυασμός έγχρωμης ορθομαρμάρωσης ως τη μέση των τείχων, πρασίνου ίασπη για τους σκίονες, χρυσού και ασημιού για την έξοχα τεχνουργημένη οροφή. Οι τείχοι πάνω από την ορθομαρμάρωση έφεραν διάκοσμο από τοιχογραφίες και ψηφιδωτά με θέματα από τον χριστολογικό κύκλο. Ο άμβωνας, που ήταν τοποθετημένος στη μέση του κεντρικού κλήτους, ήταν ολόκληρος από ασήμι. Εντυπωσιακό επίσης ήταν το εικονοστάσιο. Πληροφορίες για την θαυμάσια εικονογράφηση και τον υπόλοιπο διάκοσμο του ναού μας άφησε ο πρεσβευτής Κλαβίτζο, ο οποίος επισκέφθηκε τις Βλαχέρνες το 1402 και σε μεταγενέστερο κείμενο ο Ισίδωρος του Κιέβου, στο θρήνο του για την εξαφάνιση του περίλαμπρου ναού.

παρεκκλήσιο των Λιψάνων ή παρεκκλήσιο της Αγίας Ορού ήταν κυκλικό κτίσμα με νάρθηκα που βρισκόταν στα νότια του Ιερού του Ναού. Φιλοξενούσε εκτός από τα Λείψανα το ομοφόριο της Θεοτόκου, το πέπλο της και την τιμία ζώνη. Ρώσοι προσκυνητές του 14ου και 15ου αιώνα περιγράφουν τα κοιμήλια και αναφέρονται στα Λείψανα πολλών Αγίων Παταπίου, Αθανασίου, Παντολέοντος, Αναστασίας. Το λούσμα χωριζόταν σε τρία μέρη: την Ιματιοθήκη, το Απόδειτον, τη Δεξαμενή, τον Κόλυμβον και τον Άγιο Φωτεινό. Επικοινωνούσε με το παρεκκλήσιο. Το λούσμα στεγαζόταν με θόλο και η τύχη ήταν διακοσμημένη με εικόνες. Σε ειδική κόγχη βρισκόταν η εικόνα της Παναγίας. Η Δεξαμενή, στο νερό της οποίας κατέβαινε κάθε Παρασκευή ο Αυτοκράτορας και λουζόταν, βρισκόταν στο κέντρο της αίθουσας. Από τις πηγές δίνονται λεπτομερείς περιγραφές για την τελετή της εισόδου στο λούσμα και τις διαδικασίες μέχρι τη λήψη του αγιάσματος. Εισέρχονται τέλος εις των Άγιων Φωτεινών, εις το ενδότερον θόλων και απ' τους οικυρούς έμπροσθεν της μαρμαρίνου εικόνος της Θεοτόκου, εκ των χειρών της οποίας εκχύνεται το αγίασμα. Ύστερα από την πυρκαγιά του 1434 και την άλωση της πόλης, τα πάντα ερυπώθηκαν και ερημώθηκαν. Η φήμη και ο πλούτος του ιερού εξαφανίστηκαν. Έμεινε μόνο ο χώρος του αγιάσματος. Η περιοχή περιήλθε σε Οθωμανούς μέχρι το 1867, χρονολογία κατά την οποία αγοράστηκε από την συντεχνία των Ορθοδόξων Ελλήνων Γουναράδων, οι οποίοι έχτισαν πάνω από το αγίασμα να ίσκο. Με την πάροδο του χρόνου και τις φροντίδες του Οικουμενικού Πατριαρχείου προστέθηκαν και άλλα προσκτίσματα και ο αρχαίος, ιερός, περιτυχισμένος χώρος απέκτησε την όψη που έχει σήμερα με κεντρικό σημείο αναφοράς το αγίασμα. Οι τέσσερις στιχογραφίες του ζωγράφου Ειρήναρχου Κόβα πάνω από το αγίασμα 1964 αποτελούν ανάμνηση ιερών συγκινήσεων και μεγάλων στιγμών της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

και σαν καφέ στον ευρύτερο χώρο της Παναγίας των Λαχερνών πιθανόν να αποκαλύψουν τα ερείπια του μεγάλου αυτού Βυζαντινού ναού, του ιστορικού προσκυνηματικού ναού της Παναγίας των Λαχερνών. Εκεί μεταφερθήκαμε νοερός σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, στην Κωνσταντινούπολη, στην Παναγία των Βλαχερνών. Όσοι έχουν πάει στην πόλη έχουν επισκεφθεί και αυτόν τον χώρο με το φημισμένο θαυματουργό του αγίασμα. Την εικόνα της Παναγίας μας με τα τόσα θαυμαστά γεγονότα που φτάνουν από τα βάθη της ιστορίας μέχρι και σήμερα.

Ένας καθηγητής φιλοσοφίας εμφανίστηκε στην τάξη του με ένα μεγάλο χάρτινο κουτί. Χωρίς να μιλήσει, πήρε από την χάρτινη κούτα ένα άδειο γυάλινο βάζο και άρχισε να το γεμίζει με μικρές πέτρες. Οι μαθητές τον κοιτούσαν με απορία. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: «Είναι γεμάτο το βάζο?» Και οι μαθητές απάντησαν: «Ναι, είναι γεμάτο». Αυτός χαμογέλασε και χωρίς να μιλήσει, πήρε από την χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με μικρά βότσαλα και άρχισε να γεμίζει το βάζο, το κούνησε λίγο και τα βότσαλα κύλησαν και γέμισαν τα κενά μεταξύ των πετρών. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: «Είναι γεμάτο το βάζο?» Και οι μαθητές απάντησαν: «Ναι, είναι γεμάτο». Αυτός χαμογέλασε πάλι και χωρίς να μιλήσει, πήρε από τη χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με άμμο και άρχισε να την αδειάζει μέσα στο βάζο. Η άμμος χύθηκε και γέμισε όλα τα κενά μεταξύ των πετρών και των βότσαλων. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: «Είναι γεμάτο το βάζο?» Οι μαθητές δίστασαν για λίγο, αλλά απάντησαν: «Ναι, είναι γεμάτο». «Τώρα», λέει ο καθηγητής, «θέλω να θεωρήσετε ότι το βάζο αυτό αντιπροσωπεύει τη ζωή σας. Οι πέτρες είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σας. Η οικογένεια, ο σύντροφός σας, τα παιδιά σας, η υγεία σας, οι καλοί σας φίλοι. Είναι τόσο σημαντικά που ακόμα κι αν όλα τα υπόλοιπα λείψουν, η ζωή σας θα εξακολουθήσει να είναι γεμάτη. Τα βότσαλα είναι τα άλλα πράγματα που έρχονται στη ζωή μας, όπως οι σπουδές, η δουλειά μας, το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, τα στερεοφωνικά μας. Αν αυτά τα βάλετε πρώτα στο βάζο, δεν θα υπάρχει χώρος για τις πέτρες, τα σημαντικά της ζωής. Η άμμος είναι όλα τα υπόλοιπα, τα πολύ μικρά της ζωής. Αν βάλεις πρώτα άμμο στο βάζο, δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για τις πέτρες, αλλά ούτε για τα βότσαλα. Το βάζο είναι η ζωή σας. Αν ξοδεύετε χρόνο και δύναμη για μικρά πράγματα, δεν θα βρείτε ποτέ χρόνο για τα πιο σημαντικά. Ξεχωρίστε ποια είναι τα πιο σημαντικά για την ευτυχία σας. Μιλήστε με τους γονείς σας, παίξτε με τα παιδιά σας, απολαύστε τη σύντροφό σας, προσέξτε την υγεία σας, χαρείτε με τους φίλους σας. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για γνώση και σπουδές. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για εργασία. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για να φτιάξετε το σπίτι σας, το αυτοκίνητό σας, τα στερεοφωνικά σας. Όμως να φροντίσετε για τις πέτρες πρώτα. Ξεχωρίστε τις προτεραιότητες.

μετά από αυτό το διδακτικό κείμενο με τις πέτρες, τα βότσαλα και την άμμο, να διαβάσουμε και ένα σύντομο μυστικό. Η ψυχή τίνει να λησμονεί γρηγορότερα τη θλίψη από τη χαρά. Κάνει λες το παν να βγει από τον κλειό του πόνου που την πιέζει. Έστω λίγο να τον ξεχάσει. Ασφικτιά στην κλειστή ατμόσφαιρά του. Και έπειτα το πνεύμα βρίσκει ευκολότερα δρόμους να ξεφύγει, να υψωθεί, να μελετήσει το μυστήριο του πόνου και ηρεμεί βρίσκοντας το βαθύτερο νόημά του. Διάβαζα κάπου πως τα πιο δυνατά σοκ, οι μεγαλύτεροι πόνοι της ψυχής, μας προσεγγίζουν στο Θεό. Θα έλεγα ότι εδώ βρίσκεται το μυστικό. Να ζούμε τους πόνους που επιτρέπει ο Θεός μαζί με τον Θεό. Τότε, δακρυσμένοι, είμαστε ειρηνικοί και υπάρχει ακόμα περιθώριο για χαρά. Ο πόνος που γίνεται εκούσια αποδεκτός, είπαν, με σεβασμό στο θέλημα του Θεού, ανυψώνει την ψυχή και οφείλουμε να αποδεχόμαστε τον πόνο που μας επιβάλλεται σαν μια ευλογία σταλμένη από τον Θεό. Ω, αν με την πίστη βρίσκαμε την ευλογία που κρύβουν οι πόνοι, πόσο πιο ανάλαφρα θα τους εικόναμε λοιπόν.

0: αυτό το μυστικό ολοκληρώθηκε και ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας για απόψε. Ταξιδέψαμε μέχρι στην βασιλεύουσα πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Παναγία των Βλαχερνών. Μάθαμε την ιστορία της και στη συνέχεια με δύο μικρά διδακτικά κείμενα κρατήσαμε ένα ακόμα ωφέλιμο στοιχείο για την καθημερινή μας πνευματική πορεία. Να ευχηθούμε η Παναγία των Βλαχερνών, έτσι όπως σκέπαζε και φρουρούσε την βασιλεύουσα πόλη, την Κωνσταντινούπολη, να σκεπάζει πάντοτε και τη δική μας πατρίδα. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

βρούμε διέξοδο στην καθημερινή ζωή μας. Πώς να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας. Χωρίς το θείο δώρο της ελευθερίας δεν υπάρχουμε, αλλά η ελευθερία αυτή μας ξεπερνά. Είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε, ούτε να την αντέξουμε. Πώς να ζήσουμε. Η ορθόδοξη ασκητική μας δίνει απάντηση. Με αυτήν αρχίζουμε να ζούμε με συνέστηση των ορίων μας και το φόβο του Θεού. Για να μην χάσετε την ευλογία που σας έδωσε ο Θεός, αγωνιστείτε να αφομοιώνετε κάθε σκέψη που σας εμπνέει και να διώχνετε κάθε λογισμό που σας φωνεύει. Πώς να καθαρίσουμε τη φύση μας από κάθε ίχνος του προπατορικού αμαρτήματος. Αυτή είναι η έννοια της ασκητικής ζωής. Έξω από αυτή δεν υπάρχει σωτηρία. Πολλά πνεύματα είναι ισχυρότερα από μας. Αν είμαστε όμως με τον Χριστό, θα κατορθώσουμε να τα νικήσουμε. Οι εξωτερικές εκδηλώσεις της ασκήσεως, όπως είναι η τήρηση των νηστειών, δεν αρκούν. Οφείλουμε να αναγεννηθούμε εκ θεμελίων. Πώς να μη φοβόμαστε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή? Στην αρχή της διαμονής μου στο Άγιον Όρος, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ήταν για μένα μια μεγάλη γιορτή. Να ετοιμαστώ για να δεχθώ την αποκάλυψη της Αναστάσεώς μας. Αν δεχθούμε αυτή την αποχή από την τροφή με εμπνευσμένη προσευχή, όχι μόνο ο οργανισμός μας θα την αντέξει εύκολα, αλλά και πολλές αρρώστιες θα θεραπευθούν.

Όσοι έχουν την ευλογία να έχουν καλή υγεία και μπορούν να απέχουν από την τροφή για μερικές εβδομάδες, φθάνουν σε κατάσταση μακαριότητος. Τα πάθη γαλινεύουν. Ζωντανό αίσθημα ειρήνης και παρουσίας του Θεού συνοδεύει την προσευχή. Είναι κρίμα που σήμερα δεν έχουμε συχνά αυτή την αντοχή. Σήμερα είναι αδύνατο να επιβάλλουμε πλήρως τους κανόνες της Εκκλησίας. Εφόσον είστε όλοι διαφορετικοί, ο ένας από τον άλλο, καθορίστε μόνοι την νηστεία σας. Εδώ ο γέροντας αναφέρεται κυρίως στην πλήρη αποχή τροφής των τριών πρώτων ημερών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το μειονέκτημα των σαφώς καθορισμένων κανόνων είναι ότι καθησυχάζουν τη συνείδηση εκείνων που μπορούν να τους τηρούν και τους δίνουν την αίσθηση ότι είναι σωσμένοι. Αυτό είναι πολύ αφελές. Οι Φαρισαίοι, οι ασκητές και θεολόγοι της Παλαιάς Διαθήκης εγκρατεύονταν επίσης, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο Χριστός είπε, «Εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των αρετών, των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλείαν των Ουρανών». Ο Απόστολος Παύλος, το μεγάλο αυτό πνεύμα που μας έδωσε η πρόνοια του Θεού, βεβαιώνει ότι ο νόμος δεν οδήγησε ποτέ κανένα στην τελειότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες της Εκκλησίας μπορούν να μας βοηθήσουν στην αρχή. Πράγματι, αν από την αρχή αφαιθούμε στον εαυτό μας, στο αυτεξούσιό μας, μπορεί να αισθανθούμε λίγο χαμένοι. Ο άνθρωπος που κατόρθωσε να υψωθεί πάνω από κάθε νόμο έφτασε στην κατάσταση της θεώσεως, δηλαδή στη σωτηρία. Σημαντικότερο είναι να έχουμε συνείδηση και υπευθυνότητα για την κάθε κίνηση της καρδιάς και του νου μας, παρά να έχουμε κάποιον κανόνα. Είναι δυσκολότερο να αναπτύξουμε ικανότητα διάκρισης από το να ορίσουμε κανόνες στον εαυτό μας. Στην καθημερινή ζωή είναι πολύ σημαντικό να μένουμε σταθερά προσιλωμένοι στις υποδείξεις που μας δίνει ο Θεός για το τι πρέπει να κάνουμε και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε πάντως τελείως από τους κακούς λογισμούς. Κανείς δεν το κατορθώνει, ούτε οι πιο τέλειοι. Όσο μεγάλη και αν είναι η τελειότητα, δεν εμποδίζει ποτέ τον άνθρωπο να νιώσει ταραχή. Απλώς, με την πείρα της πνευματικής ζωής, αυτό που άλλοτε μας συγκλώνιζε, το ξεπερνούμε ευκολότερα.

Χριστός αντιτάσσει στους πειρασμούς του διαβόλου στην έρημο μια άμεση απόρριψη, θεμελιώνοντας μάλιστα θεολογικά τις απαντήσεις του. Αυτό αποτελεί μάθημα για μας. Κάθε φορά που έχουμε κακό λογισμό, οφείλουμε να τον αποβάλουμε αμέσως, να αποφύγουμε το διάλογο μαζί του. Αυτό όμως δεν μπορεί να αφομοιωθεί παρά μόνο με μακρόχρονη άσκηση, με την ενέργεια της χάριτος μέσα μας. Τι σημαίνει να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας? Σημαίνει να επιλέξουμε μεταξύ όλων εκείνων που βλέπουμε στην κοσμική ύπαρξη αυτό που είναι ευάρεστο στο Θεό και να αποδεσμευθούμε από εκείνο που είναι

όταν λέει ότι οι Άγιοι δεν περνούν ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς προσευχή. Πώς να διακρίνουμε τους λογισμούς που έρχονται απ' έξω και εκείνους που γεννιούνται στην καρδιά μας? Ως επί το πλείστον, η διείσδυση της δαιμονικής ενεργείας είναι τόσο λεπτή που τη θεωρούμε ως μέρος του εαυτού μας. Η επιστήμη που κληρονομήσαμε από τους πατέρες μας βοηθά, αλλά δεν αρκεί. Η δυσφορία, η ταραχή που προκαλεί κάποιος λογισμός στην καρδιά μας, είναι σημείο ότι προέρχεται από τον εχθρό. Αυτό ισχύει κυρίως για λογισμούς βλασφημίας. Αν δεν αισθανόμαστε χαρά και ευχαρίστηση από το λογισμό που έχουμε στην καρδιά μας, σημαίνει ότι αυτός δεν είναι από το Θεό, αλλά από τον εχθρό που εισβάλλει μέσα μας. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε εκείνο που γεννιέται στην καρδιά μας από την επίρρεια του εχθρού. Σε αυτό φθάνει κανείς προοδευτικά με την άσκηση, με τον αγώνα ενάντια στα πάθη που εμείς τα τέκνα του Αδάμ φέρουμε μέσα μας. Έτσι αρχίζουμε να διακρίνουμε, να αισθανόμαστε ότι ένας τέτοιος λογισμός, μια τέτοια κίνηση της ψυχής, δεν είναι από το Θεό αλλά από τον εχθρό. Αυτό δεν γίνεται με στοχασμό, αλλά με αίσθηση, με άμεση διαίσθηση, εξαιρετικά λεπτή και δυσδιάκριτη, που είναι πάντοτε αποτέλεσμα μακροχρόνιας άσκησης. Κατά τον Άγιο Ισαάκ και τον πατέρα μας Σιλουανό, η διάκριση εξαρτάται επίσης από τον τρόπο με τον οποίο το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στην καρδιά, από την πείρα της χάριτος και των δαιμονικών επιθέσεων που έχουμε. Η ελάττωση ή η απώλεια της χάριτος είναι σημείο ότι ο λογισμός προέρχεται από τον εχθρό. Αντιθέτως, ο λογισμός έρχεται από το Θεό, από τον Άγγελο ή από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, όταν μας γεμίζει χαρά και μας παρέχει ιδιαίτερη ειρήνη.

καλύτερο είναι να μην δίνουμε προσοχή στους λογισμούς. Αν αναβυθιζόμαστε στην προσευχή, να συνομιλούμε με το Θεό δια της προσευχής. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιδρούμε στους κακούς λογισμούς. Να ελευθερώνουμε το πνεύμα μας από κάθε εμπαθή ή βλάσφημο λογισμό. Ο πρώτος που συνιστούν οι πατέρες της Εκκλησίας είναι η μετάνοια. Ο δεύτερος είναι να στρέφουμε την προσοχή και το είναι μας σε κάτι άλλο. Όταν το ενδιαφέρον μας για αυτό το άλλο εντείνεται, ο εχθρός πάβει να ενδιαφέρεται και μας εγκαταλείπει. Αν τα πάθη είναι δυνατά και αν κάποιος φοβερός, άγριος, αμαρτωλός λογισμός δεν θέλει να μας εγκαταλείψει, δεν μας απομένει παρά να παλέψουμε με το κλάμα, όσο το κακό αυτό πνεύμα επιμένει. Ο νους μας βρίσκεται σε διαρκή πάλι με το νου του εχθρού. Για να οικοδομήσουμε τη ζωή μας, είναι απαραίτητη η στάση αυτή του συνεχούς αγώνα. Γιατί αν κοιμόμαστε, αφήνουμε τον εχθρό που δεν κοιμάται ποτέ να κάνει τη δουλειά του και κινδυνεύουμε να χάσουμε τη σωτηρία μας. Η νύψη. Να με τι πρέπει να αρχίσουμε, ώστε τίποτα, αν είναι δυνατόν, να μην γίνεται χωρίς το Θεό. Ο κόσμος που μας περιβάλλει ζει σήμερα περισσότερο δυναμικά παρά άλλοτε.

Πολύ κίνηση υπάρχει στον κόσμο. Τόσο πιο δύσκολο γίνεται να φυλάξουμε χριστιανική συνείδηση. Προσβαλόμαστε από παντού. Από όλα τα είδη των αντιλήψεων που ταράσουν την επιφάνεια της ζωής μας. Στις θύελες της εποχής μας αρμόζει πάντοτε να γρηγορούμε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σας ζητώ. Ακούτε το λόγο του Ευαγγελίου. Γρηγορείτε και σταματήστε να είστε παιδιά. Ας φυλάξουμε την προσοχή αυτή που διατηρεί το σώμα μας σε συνεχή ένταση. Χάρη στην ένταση αυτή, ακόμη και στον ύπνο, μπορούμε να έχουμε στο νου μας το σκοπό της ζωής μας. Η προσευχή μπορεί να εισδύσει ως εκείνο που ονομάζουν οι ψυχολόγοι υποσυνείδητο. Ένας αληθινός ασκητής ελέγχει πάντοτε τον εαυτό του, ακόμη και στον ύπνο. Αν αναδυθούν κακοί λογισμοί, σηκώνεται και προσεύχεται. Έτσι σιγά σιγά η συνείδηση θα φωτίσει όλα όσα κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Μην αφήνετε τα πράγματα του κόσμου να διαχέουν το νου σας. Συγκεντρώστε όλη την προσοχή σας. Αφιερώστε όλη την ενέργειά σας σε μια ζωή που να ανταποκρίνεται στο πνεύμα των εντολών του Ευαγγελίου. Ας ελέγχουμε το νου μας έναντι των περισπασμών του εξωτερικού κόσμου. Ποτέ ο νους δεν θα μπορέσει να μείνει σταθερά στο Θεό χωρίς ασκητική προσπάθεια. Ήδη από τη ζωή αυτή οφείλουμε να μάθουμε να παραμένουμε στο Θεό, όπως ακριβώς θα συμβεί με το πνεύμα μας μετά το θάνατο.

Όταν μιλούμε για την παρουσία του Θεού στο πνεύμα μας, δεν σημαίνει ότι βλέπουμε το Θεό, αλλά ότι ο Θεός μας βλέπει. Ιδού η ορθή στάση. Ενεργούμε ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι παρόν και μας κοιτάζει. Στο θέμα των ονείρων δεν μπορώ να πω περισσότερα από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, η καλύτερη στάση είναι να μην τα πιστεύουμε. Για να μας πείσει να πιστέψουμε στα οράματά μας, μπορεί ο εχθρός πράγματι να υποκινήσει όνειρα που πραγματοποιούνται κατόπιν στην καθημερινή ζωή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ φρόνιμοι. Αρκεί μια φορά να μας συμβεί και να υπλάνει με όλους τους κινδύνους της. Εμείς έχουμε το λόγο του Χριστού και των Αποστόλων. Μας αρκεί. Είναι πολύ σημαντικό να μην επιδιώκουμε ποτέ να αποκτήσουμε έκδηλα σημεία της ευδοκίας του Θεού, όπως για παράδειγμα το χάρισμα της θαυματουργίας. Το να ζούμε το Χριστό μόνοι και για τον εαυτό μας, σε διάσταση από τους άλλους, σημαίνει να ζούμε την ανεπάρκεια του ανθρώπινου όντος για τη χριστιανική ζωή. Αντιθέτως, όταν 2, 3, 4 ή περισσότεροι συναθρίζονται για τον ίδιο σκοπό, η δύναμη του καθενός πολλαπλασιάζεται στο άπειρο. Λέει η Γραφή, ουέ το ενί. Απεναντίας, ήδη οι δύο μπορούν να είναι ακλόνητοι. Το σημαντικό σε μια αδελφότητα είναι να έχουν όλοι την ίδια θεώρηση των πραγμάτων για να οικοδομήσουν με σύμπνοια την προσωπική τους σωτηρία, τη σωτηρία των γύρω τους και όλων εκείνων που έρχονται κοντά τους. Η ακαδημαϊκή θεολογία δεν αρκεί για τη σωτηρία. Διαβάζεται κυρίως τους ασκητικούς πατέρες. Εκεί θα μάθετε την αληθινή θεολογία, τη στάση του νου και της καρδιάς απέναντι στο Θεό. Η καθαρά προσευχή δεν δίνεται σε όσους μελετούν πολύ. Υπό την έννοια αυτή, η οδός της θεολογικής επιστήμης δεν είναι καθόλου αποτελεσματική και σπάνια οδηγεί στην καθαρά προσευχή. Η θεολογία είναι η κατάσταση του πνεύματος που ενεργείται από τη χάρη του Θεού. Εδώ βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στη θεολογία και στη φιλοσοφία, ανάμεσα στην αληθινή θεολογία και τη θεολογία των διανοουμένων. Αν μία τέτοια έμπνευση αγγίξει την καρδιά σας, δεν θα έχει πια τέλος πάνω στη γη. Είναι ανεξάντλητη, γιατί μέσα της βρίσκεται η αρχή της αιώνιας ζωής. Και αν ακόμη το σώμα σας διαλυθεί, η έμπνευση αυτή θα ζει μέσα σας με δύναμη.

άνθρωπος μπορεί να αγγίξει το πνεύμα του ανθρώπου και να του δώσει με άμεσο τρόπο την αυτογνωσία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη γνώση αυτή και σε εκείνη που αποκτάται στις θεολογικές σχολές. Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη η σπουδή της θεολογίας χωρίς την υπαρκτική εμπειρία της ζωής στο πνεύμα του Χριστού. Κινδυνεύουμε πράγματι να σπουδάζουμε τη θεολογία στις αποφατικές μορφές της, σαν φιλοσοφία και ποίηση. Κινδυνεύουμε να υιοθετήσουμε κάποια λανθασμένη στάση, να θεωρήσουμε τον εαυτό μας ανώτερο, και αυτό αρκεί για να χαθούμε. Μια άλλου είδους έμπνευση οφείλουμε να αναζητήσουμε στην εν Χριστώ ζωή. Η θεολογική επιστήμη που διδάσκεται στα σχολεία και που έγινε επιστημονική ειδικότητα ανοιχτή σε όλους, δεν παρέχει τη γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού πηγάζει από την εν Θεώ ζωή που γεννιέται στα μύχια της καρδιάς. Είναι δυνατό να γίνουμε θύματα πνευματικής πλάνης αν εκτιμήσουμε αυτό που προσφέρει η θεολογική επιστήμη περισσότερο από ό,τι η αγιότητα της ζωής. Μπορεί κάποιος να είναι πολυμαθέστατος, να έχει ακαδημαϊκά διπλώματα και να παραμένει εντελώς αδαής της οδού της σωτηρίας. Όταν κάποιος έχει άγια και αναμάρτητη ζωή, η διανοητική γνώση μπορεί να παράγει θαυμάσιους καρπούς. Αντιθέτως, μία γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχυλώου κύριου Νίφωνος, Πρωτοσυνιέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς νεούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
5: Ψαλμός 49. Θεός, Θεόν Κύριος, ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών, και ου παρασιωπήσετε, πυρ ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς σφόδρα. Προσκαλέσετε των ουρανών άνω και την γην, του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατηθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες, και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστί. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μένση. Ο Θεός σου, ημί εγώ. Ουκ επί τες θύρες σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέ εκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμά εστί. Πάντα τα θηρία του δρυμού, κτίνει εν τη όρεση και βόες. έχουν ολκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού μετεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ουμίση είπω, εμί γαρεστίν η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, μη φάγομαι κρέα τάβρον ή αίμα τράγων πίωμαι. Θύσον το Θεό, θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστοτα σε ευχάσου και επικαλέσετε με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό, είπεν ο Θεός, πεινατή σοι εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματό σου. Σοι δε εμίσησας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Η εθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό και με τα μοιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλο. Ταύτα επίησας και εσίγασα, υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου. Σύνετε δι ταύτα η επιλανθανόμενη του Θεού, μήποτε αρπάσει και ουμί ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσι με και εκεί οδός ή δείξω αυτό το σωτηριόν μου.
6: Ψαλμός 409. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, μίλησε και προσκάλεσε την γη από την Ανατολή μέχρι την Δύση. Θα δικάσει την Σιόν που είναι η ευπρέπεια της ωραιότητάς του. Θα έλθει ο Θεός και θα είναι φανερός ο ερχομός του. Θα έλθει ο Θεός μας και δεν θα σιωπήσει. Φωτιά θα καίει μπροστά του και μια δυνατή καταιγίδα θα είναι γύρω από αυτόν. Θα προσκαλέσει από ψηλά τον ουρανό ως μάρτυρα και την γη για να κρίνει τον λαό του. Συγκεντρώστε μπροστά του τους οσίους του που καθιέρωσαν διαθήκη μαζί του με θυσίες και αναγγέλουν οι ουρανοί την δικαιοσύνη του, γιατί ο Θεός είναι κριτής δίκαιος. Άκουε λαέ μου, γιατί θα σου μιλήσω. Ω Ισραήλ, θα διαμαρτυρηθώ εναντίον σου. Ο Θεός, ο δικός σου Θεός, είμαι εγώ. Δεν σε ελέγχω γιατί δεν μου προσφέρεις θυσίες, γιατί τα ολοκαυτώματά σου πάντα είναι μπροστά μου. Αλλά δεν θα δεχτώ μοσχάρια από τον οίκο σου, ούτε τράγους από τα ποιμνιά σου, γιατί όλα τα θηρία του δάσους είναι δικά μου, τα ζώα που είναι στα βουνά και τα βόδια. Γνωρίζω όλα τα πετεινά του ουρανού και τα όρημα φρούτα του αγρού ανήκουν σε μένα. Αν πεινάσω, δεν θα σου ζητήσω, γιατί δική μου είναι η οικουμένη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Μήπως άραγε τρώγω κρέατα των τάβρων ή μήπως πίνω αίματα των τράγων. Πρόσφερε ως θυσία στον Θεό την ένεσή σου σε αυτόν και εκπλήρωσε στον ύψιστο τις ευχές σου. Επικάλεσέ με την ημέρα της θλίψης σου και θα σε σώσω και θα με δοξάσεις. Στον αμαρτωλό όμως είπε ο Θεός, γιατί εσύ απαγγέλεις τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου στο στόμα σου. Εσύ μίσησες την παιδεία και έριψες πίσω σου τα λόγια μου. Αν έβλεπες κλέφτη, έτρεχες μαζί του και ήσουν συνοδός του μοιχού. Το στόμα σου είναι γεμάτο από κακίες και η γλώσσα σου έπλεκε δόλια λόγια. Όταν κάθεσαι, καταλαλείς τον αδελφό σου και βάζεις σκάνδαλο στο γιο της μητέρας σου. Όλα αυτά τα έκανες, αλλά εγώ τα ανεχόμουν. Γι' αυτό εσύ νόμισες ότι εγώ είμαι άνομος σαν και σένα. αλλά θα σε επιπλήξω και θα σου εναντιωθώ για τις αμαρτίες σου. Όσοι ξεχνάτε τον Θεό, εννοείστε αυτά, μήπως σας συλλάβει και δεν βρεθεί κανένας να σας σώσει. Μόνο η θυσία της δοξολογίας θα με δοξάσει και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα του δείξω τη σωτηρία μου.
7: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μιλίζοντας του βιβλίου των Ψαλμών.
1: Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέραν, αδικίαν ελογίσατο η γλώσσα σου, ως η ξηρών εικονισμένων επίησας δόλων, η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλού σε δικαιοσύνην, η γάπη σας πάντα τα ρήματα καταποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλει είσαι εις τέλος. Εκτίλεσαι και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος ως ου κάθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλλά επίλπισεν επί το πλήθος του πλούτου αυτού και να δυναμώθει εν τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως η ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση εις τον αιώνα ότι επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου.
0: Ψαλμός 51. Εις το τέλος περισυνέσεως του Δαβίδ. Όταν ήλθε ο Δοΐκ ο Ιδουμαίος και ανήγγειλε στον βασιλέα Σαούλ και του είπε, ο Δαβίδ πήγε στον οίκο του αρχιερέως Αβιμέλεχ. Προς τι αλαζονεύεσαι και καυχάς για την κακία σου, ο δυνατέ, ώστε ασύστολα να ενεργείς ανομία και χωρίς καμία τύψη να παραβαίνεις τον θείο νόμο καθ' όλη την ημέρα? Άδικους λογισμούς και ολέθριες σκέψεις λάλησε η γλώσσα σου. Σαν ξηράφι ακονισμένο και πολύ κοφτερό, εργάστηκες με αυτήν δόλο ολέθριο κατά του πλησίον. Αγάπησες την κακία και δεν θέλησες να είσαι αγαθός και ευεργετικός προς τους ομοίους σου. Προτίμησες την αδικία παρά να λαλείς τα δίκαια και αληθή. Αγάπησες όλους τους λόγους οι οποίοι προκαλούν την εξόντωση και τον καταποντισμό του πλησίον. Με όλη σου τη διάθεση θέλησες να έχεις γλώσσα δόλια, η οποία κάτω από λόγους γλυκείς και υποκριτικούς κρύπτει το θανατηφόρο δηλητήριο κατά του καλού ονόματος των ομοίων σου. Πλην, γι' αυτό ο Θεός θα σε καταστρέψει ολοτελώς, θα σε ξεριζώσει ως πονηρά και άγρια χόρτα και θα σε εκπατρίσει απομακρύνοντάς σε από τον τόπο της κατοικίας σου και αυτές ακόμα τις ρίζες σου θα αφανίσει από την γη των ζωντανών. Θα δουν οι δίκαιοι την πτώση του και τον αφανισμό του και θα φοβηθούν για την αυστηρή τιμωρία του Θεού λόγω της δικαιοκρισίας του, αλλά και θα γελάσουν γι' αυτόν ικανοποιημένοι από τον θρίαμβο της θείας δικαιοσύνης και θα πούν, ορίστε ο άνθρωπος ο οποίος δεν έθεσε τον Θεό βοηθό του, αλλά στήριξε την ελπίδα στο πλήθος του πλούτου του και οικοδόμησε τη δύναμη και την επιρροή του πάνω στη ματαιότητά του. Αντιθέτως εγώ, σαν ελέα αϊθαλής και γεμάτη καρπό, βρίσκω ασφαλές καταφύγιο στον οίκο του Κυρίου και παραμένω αχώριστος από την επικοινωνία και ενίσχυση μαζί του. Στήριξα την ελπίδα μου όχι στον πλούτο και στην ανθρώπινη επιρροή, αλλά πάνω στο έλεος του Θεού διαπαντός και στους ατελεύτητους αιώνες. Κύριε, θα σε δοξολογώ αιώνια, γιατί ποίησες τα αιτήματα της προσευχής μου και σε κάθε δυσχερή περίστασή μου με εγκαρτέρηση θα αναμένω την Θεία Παρουσία και επέμβασή σου, διότι αυτή είναι ευεργετική στους πλέον αφοσιωμένους δούλους σου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών, ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής, ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Γιατί όμως οι άνθρωποι κάθε εποχής ζητούν αποδείξεις της παρουσίας του Θεού και των επεμβάσεών του στην ιστορία. Γιατί επιδιώκουν συνεχώς επιβεβαίωση της πίστεώς τους, είναι λίγοι δυστυχώς οι αληθινοί αθλητές του Πνεύματος, οι μιμητές του Χριστού, οι μύστες της νοεράς προσευχής. Στην εποχή μας, στο τέλος του αλαζονικού τούτου αιώνα, που η κοινωνική αριθμία και η ηθική ασφυξία ταλανίζουν ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, αλλά και τους ασταθείς και ανήμπορους, που μεσουρανούν οι αστρολόγοι, οι μάγοι και δρούν ανενόχλητοι οι αιρετικοί και οι σατανιστές, απαιτείται ρηξικέλευτη η φωνή της Εκκλησίας και ρωμαλαία η αντίσταση στο ισοπεδωτικό ρεύμα των καιρών. Με αφορμή λάθη και σκάνδαλα υπαρκτά ή και ανύπαρκτα ορισμένων επίορκων εκπροσώπων της Εκκλησίας, χλεβάζεται και καταφρονείται το χριστιανικό όνομα και αγνοείται το Ευαγγέλιο. Άλλοι αθλητές του καλού πνευματικού αγώνα, αν και λίγοι και μηδέν έχοντες, κατέχουν τα πάντα και αποτελούν τη μικρά ζύμη που ζυμώνει όλο το φύραμα. Με τη δύναμή τους ξαφνιάζουν το λαό, ευεργετούν, θεραπεύουν, βγάζουν δαιμόνια. Το βλέμμα τους λάμπει και φωτίζει τη νέα Σιών, την Εκκλησία. Πώς όμως ξεκίνησαν, πώς διαισθάνθηκαν, πώς προχώρησαν, πώς πέρασαν και περνούν από την τεθλιμμένη οδό? Σε δύο λέξεις άνοιξαν τις καρδιές τους. Ως τις θέλει. Ω, η απάρνηση του εγώ. Ένα βήμα. Αλλά τι βήμα? Κόντρα στις χαριτόβρητες ερηνίες. Κόντρα στη χωματένια σάρκα, στα κόκαλα. Κόντρα στον κόσμο και το θόρυβό του και τα βραβεία του. Κόντρα στην αναζήτηση του προσωρινού και της χλειδής. Γιατί αποφεύγετε τα χρήματα, ρωτούσαν όσοι δεν πλούτιζαν την ψυχή με φως. Είμαι αυτάρκης, δεν δημιουργώ ανάγκες. Τώρα σου κυτρίνησε. Το καλυμάφι σας φαίνεται χιλίων ετών. Η ψυχή τι ένδυμα έχει? Είναι κατάλληλο για τον ημφώνα. Τον έπιαναν οι λυγμοί. Ω, η λαλιά του, ήρεμη γλυκιά μελωδική αλυσμόνητη. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι ένδοξοι μαθητέ, ψιθύρισαν τα χείλη του. Οι συναναστραφέντες με τον Κύριο, όσοι άκουσαν το μακαρισμό για τα κρίνα του αγουρού, πώς κυκλοφορούσαν? Αποφεύγεται τη μήτρα του δικέφαλου, συνεχώς με επανοκαλύμαυχο. Είμαι ιερομόναχος.

κατορθώνεις να είσαι ανάργυρος και ταυτόχρονα συνέχεια να προσφέρεις, η πτωχία του ταπεινού κοντά στην αστήρευτη προσφορά πολλούς τότε εντυπωσίασε. Αλλά είχε για στήριγμα τα φίλτρα της αγάπης. Με τη λογική τα ατομικά που αυτοεξουσιάζονται εξαντλούνται. Άραγε οι καρποί της γης χορηγούνται αταλάντευτα από τον Γεωργό Πατέρα για όσους πλουτίζουν ξέγνιαστα, συνάζουν στις αποθήκες. Στην περίπτωση των αναργύρων φανερώνεται ολοκάθαρα η παρουσία του καθημένου επιθρόνου δόξης. Είναι οι κρουνοί, οι εκχυνόμενοι για να δροσίζουν που ουδέποτε στερεύουν. Οι οικονομολόγοι όλων των εποχών επαινούν την αποταμίευση. Με περίσκεψη απλώνουν το χέρι για να στηρίξουν πένιτες όταν χτυπούν την πόρτα και κλαίνε. Στο κομπόδεμα, στον υλικό θησαυρό δένονται οι καρδιές. Αμφιταλαντεύονται. Στον αφρό της αγάπης μόνο το περίσσευμα. Πού η απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, που αδιάκοπα διδάσκουν τα πετεινά του ουρανού? Του χτυπούσαν την πόρτα συνέχεια λογής λογής ναυαγή, φύλεργοι, φυγόπονοι, πένιτες, στραπατσαρισμένοι. Η φήμη της αστήρευτης πηγής κυκλοφορούσε ίσα με τα παράλια της Μικράς Ασίας. Μην κλαις και μην οδύρεσαι για την έρημη τη φτώχεια. Πώς να παντρέψω τη θυγατέρα μου? Στο Μακάριο, στον Άγιο Πέτρο, έχει? Τα ράσα του λένε βρίσκει. Μου γκρέμισε η καταιγίδα τη στέγη στον Μακάριο. Μου λείπουν ζώα για τη σπορά στο Μακάριο. Πώς αλήθεια έβρισκε κάθε φορά τρόπο? Δεν υπάρχουν κατάστοιχα, δεν υπάρχουν αριθμοί. Σε κάθε αδιέξοδο ξεκινούσε ο Ιάκωβος με το ταγάρι για τα χωριά, τις πολιτείες. Ποιος ευεργετημένος άνωθεν σφράγιζε με βελόνα και κλωστή την τσέπη? Κανείς. Πέρασε γέροντα. Ο Κορίνθου παρακαλεί: πάρε τα κλειδιά και πάρε. Για κάθε παροχή στο δίσκο της ανάγκης του φτωχού υπογράφει ομόλογο ο παντεπόπτης Κύριος. Για να εξοφλήσει σε λίγο χρόνο πλουσιοπάροχα, δεκαπλάσια, εικοσαπλάσια, εκατονταπλάσια, ανάλογα με τη διάθεση, ανάλογα με την αγάπη. Έφτασε στιγμή που οι κρούοντες επληθύνθησαν δυσανάλογα. Η φήμη της ανοιχτής προσφοράς από στόμα σε στόμα στο ηφαίστειο των στεναγμών. Πώς να αρνηθεί? Ποιον να πισωγυρίσει στου ξηραφιού την κόψη? Ενοχλούμε υπερβολικά όσους μας αγαπούν, πανιερότατε. Το αισθάνομαι, αλλά έφτασε η άνοιξη. Λοιπόν, θα ταξιδεύσουμε. Για πού? Για την ίσο της ευλογίας, την Πάτμο. Μάλιστα, ανακουφίζεσαι. Πολλαπλώς.

διαμονή, αφού χάρηκαν πολύ ωρή συζήτηση με τον Αθανάσιο στη σχολή, λίγο δηλαδή προτού σαλπάρουν για τον Νότο, ο Ιάκωβος έδωσε βοήθημα σε κάποιον καταλαχάρι που η προφορά του ήταν παράξενη. «Ποιος ήταν?» σιγορώτησε πίνοντας πικρή φασκομιλιά. Από τη λαλιά του φαινόταν Ιουδαίος. Ξαφνιάστηκε. Δεν το περίμενε. Περίεργο. Ιουδαίος εδώ στις ανηφοριές μας? Τον ξεγέλασαν, όπως είπε. Δηλαδή, του έδειξαν το σταυροδρόμι αντίθετα. Επίτηδες, μάλλον. Δέχτηκε το βοήθημα. Έδειχνε ασθενής. Πεινούσε. Κάποιος καημός του αφαιρούσε δυνάμεις. Ελαφρύς στεναγμός ξέφυγε από τα χείλη του. «Σας απασχολεί η περίπτωση?» «Το δράμα του έθνους των προφητών», ψέλησε. «Περιπλανόμενοι, μάλλον παραπλανημένοι. Τους απέμεινε το δέλεαρ του κόσμου, ο χρυσός. Με αυτόν βαδίζουν. Γιατί τάχα?» Ο λόγος της αγάπης έγινε για αυτούς σκάνδαλο. Τους κλήρινε τις καρδιές. Τις έκανε γρανίτη. «Ήταν ποτέ δυνατόν?» εσκέφθησαν. «Ο αναμενόμενος από τον Ισραήλ, ο νομοθετής σας οφθαλμών αντί οφθαλμού, να ζητεί αγάπη και δια τους εχθρούς και τα καταπληκτικά σημεία?» Τα παρεμήνευσαν. Στάθηκαν εκεί όπως τα όστρακα στο βράχο και αγάπησαν δήθεν τον νόμο. Όλοι. Οι οδηγοί τους, οι ραβίνοι, οι μυστικοί πράκτορες. Πολλοί νομίζουν το γένος των Ελλήνων διαλυμένο. Εφόσον υπάρχει εκκλησία, ματαιοπονούν. Τον ίν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, παρά την πτώση μας συνεχίζεται ο ελληνισμός. Ναι, ασφαλώς. Οι Έλληνες φιλόσοφοι, παρά τη θεώρηση του Σταυρού ως μορία, είχαν την καλλιέργεια να ερευνήσουν και εμβαθύνουν. Τα ακούν, τα συναντούν, τα βλέπουν και μας μισούν. Υπονομεύουν την Εκκλησία. Αλλά αν ανανοίξουν, αν προσευχηθούν, ο, αυτό αναμένει ο Άγιος Θρόνος, τότε θα δουν καθαρά, θα κατανοήσουν. Σκέπτομαι πως παρέδωσαν τον κοσμά του Αγίου Όρους τον Ετωλό στα χέρια των Δημίων. Το δράμα του έθνους των προφητών, ξαναψέλισαν τα χείλη του.

τους και γιατί ο Χαζητρίφωνας, ο ψαράς και η γυναίκα του η Μαρούγκα ίσα με το τέλος της εδώ ζωής δεν άφηναν στιγμή ευκαιρίας που να μην πορεύονται για να προσκυνήσουν τον τάφο. Το τέκνο τους, το βλασταράκι η Ανθούλα, γεννήθηκε με μια μύτη κατακόκκινη. Μόλις την άγγιζαν βρίσει το αίμα από το στόμα. Αλλά και σε αυτό το στόμα κρεάτινος όγκος. Οι γιατροί τα χαρακτήρισαν οκταπόδι. Απελπισία, οδύνη, αναμονή δυστυχίας. Όταν ο γονιός βλέπει ανυπεράσπιστο να βασανίζεται το σπλάχνο του, θυσιάζει το παν, ξεπερνάει του πουνιού τη δυνατότητα. 40 ημέρες συνέχεια τα χέρια των γιατρών το πιλάτευαν με καυστικές αλυφές και αναρροφητήρες. Και αφού καλοπληρώθηκαν, το απέλπισαν. «Δεν γίνεται περισσότερο», είπαν. Ο πατέρας το πήρε κατάκαρδα. Λυγμός και στεναγμός, κάθε τόσο δεν τον άφηνα να δουλέψει, να κουβεντιάσει, να χαρεί τον ήλιο. «Δεν το πας και στον Άγιο Πέτρο», του πέταξε κάποια στιγμή ο Στάθης, ο Κυπουρός, ο γείτονάς του. «Δε βαριέσαι. Ο υποτακτικός του, ο Νικηφόρος, κατέχει λείψανα του Μακάριου. Λοιπόν, δεν θυμάσαι τι έγινε με την κορασιά του Φραγκούλη. Τέλος πάντων, άκουσέ με, να οπλιστείς με την Άγια Πίστη. Μπορώ, μπορείς, για πες μου». Προσκύνησε, παρακάλεσε, ακούμπησέ το με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού και στη χάρη του Αγίου του. Καλά. Ξεσήκωσε το παιδί και η οικογένεια και τράβηξαν για τα σκαρφαλώματα του έπους. Ανάβοντας 5 κεριά σταυροκοπήθηκε. Ο ναός του φάνηκε Σιλοάμ. Ακούγοντας τη λειτουργία βρήσε τα δάκρυα στα μάτια. Αθόρυβα και γλυκά. «Θεέ μου, Άγιε της Κορίνθου». Πρώτη φορά άκουγε τόσο ήρεμα, τόσο προσεκτικά τα λόγια της λατρείας. Το βρέφος στην αγκαλιά της μάνας του κλαίγοντας λιποθύμησε. Από το στόμα και τη μύτη εξαίρεον ήλε δυσόδης. Όταν αντίχησε το διευχόν και αφού ο Αγλαόκαρπος Νικηφόρος μοίρασε το αντίδωρο, βάδισε κοντά στη μητρική αγκαλιά. Σήκωσε το βλέμμα ψηλά και το σφράγισε με τα Άγια Λείψανα. «Δια της χάριτος του ευαρεστήσαντος Μακαρίου του Κορινθίου, Κύριε γενού ημίν ήλαιος και ιατρός». Καθώς ακούμπησε στο πρόσωπο ένα λευκό ύφασμα, ανατρίχιασαν. Απορροφούσε σαν στυπόχαρτο τη μελάνη το υγρό. «Αίμα και πίο, ίσα με τη στερνή σταγόνα. Πώς? Μύτη, στόμα, πρόσωπο ήταν τώρα κανονικά. Μα βγήκε ανάλαφρη φωνούλα. Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζωοποιό τριάδι πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας». Ο Χαζητρίφωνας, ο ψαράς και η γυναίκα του, η Μαρούγκα, ως το τέλος της ζωής τους δεν άφηναν ευκαιρία που να μην σκαρφαλώσουν στον Άγιο Πέτρο για να προσκυνήσουν τον τάφο. Η πολυπόθητη χάρις, η μυριάκριβη του Θεού Άγια Χάρη, γιατί να χορηγείται στις λάσπες του κόσμου? Κι όμως, μέσα στον κόσμο υπάρχουν οι εξαιρέσεις, τα νήπια, οι αφελείς, τα μωρά, τα εξουδενωμένα του κόσμου. Τον άνθρωπο του εσταυρωμένου τον κυνηγούν, αλλά ταυτόχρονα τον θαυμάζουν. Ο φτωχός της Κορίνθου δεσπότης ακόμα και στους παπικούς κορπούσε αγάπη. «Τι φταίνε αυτοί», έλεγε όταν το ρωτούσαν. «Η κορυφή θα λογοδοτήσει». Ο Χιώτης Δημόκριτος Πυθής, ο Παπασερέμελης και όλος ο λαός στο Βροντάδο ήξεραν ότι ο χειρουργός Δομένικος ήταν καθολικός. Κατά κάποιο τρόπο θαυμαστής της εφαρμοσμένης αρετής. 4 χρόνια κουράριζε και περιποιόταν κάποιο κοριτσάκι την Αργυρή. Τίποτα δεν γινόταν. Από μέρα σε ημέρα ο Χάροντας κοντά. Αλλά ξαφνικά η μικρή σώθηκε. Πήρε την απάνω βόλτα, περπάτησε, χαμογέλασε. Γλυκοπρόσωπο αγγελούδι. Πώς? Από τα Άγια Λείψανα.
Σατανικό χαμόγελο έλαμψε στα χείλη του γιατρού. Ο άλλοτε θαυμαστής της αρετής, ο φίλος του αποτραβηγμένος τον Άγιο Πέτρο, γέμισε περιφρόνηση. «Σαν ψοφήσει και εμένα ο γάιδερός μου, θα πάρω τα κόκαλά του να γιατρέψω τους αρρώστους μου». Απείραχτος άραγε ο βλάσφημος στην αιωσφορική περηφάνεια. Στην περίπτωσή του σάστησε το τάγμα των οσίων. Όμως, ως το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, του σάλεψαν τα λογικά. Κατελήφθη υποσφοδράς κρίσος και τρέλας, περιερχόμενος στην αγορά της Χίου. Ογκάνιζε σαν γάιδαρος, έφαγε ακόμα και άχυρα, και τότε μόνο του πέρασε η κρίση και ανακουφίστηκε, όταν μαζί με τους δικούς του ανέβηκε να προσκυνήσει τρεμάμενο ράκος τον τάφο του Αγίου Φίλου. Ο λαός ολόγυρα συγκλονισμένος από το γεγονός συνέθεσε στίχους. «Όλοι οι Φράγκοι είναι γαϊδάροι και ο Ντομίνικος μουλάρι, η γυναίκα του Σαμάρι, τα παιδιά του Σιλιβάρι. Ο δε Αθανάσιος, ο Πάριος, που πάνω στα θαύματα συνένταξε κανόνα στην Πέμπτη Οδή κατά τον Ιρμό εξέστη τα σύμπατα, έφτιαξε τροπάριο. Εξέστη Ντομίνικος, χάρητη των θαυμάτων σου». Τούτο αργότερα ο επίσκοπος Γρηγόριος ο Βυζάντιος 1860-1877, για να μην δυσαρεστούνται φίλοι του καθολικοί, φρόντισε να το αφαιρέσει. Αφού το έφερε η περίπτωση να αναφέρουμε τους παπικούς και την αγαθή διάθεση για αυτούς του Αγίου, θα πρέπει εδώ να πούμε δύο λόγια και για τον Αδαμάντιο Κοραή. Είναι πια αποδεδειγμένο τι κακό έκανε στην πατρίδα του ο θεωρούμενος αυτός μεγάλος διδάσκαλος του γένους, με το να ταχθεί στην υπηρεσία και την αγκαλιά των Φράγκων και να καταντήσει θαυμαστής του δυτικού ορθολογισμού. Η κάθε του προσφορά κατάφερε όχι απλά αρνητικά αποτελέσματα, αλλά μαχαιριές στην ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση. Δύο ρεύματα χτύπησαν τη βυζαντινή μας κληρονομιά: οι Φράγκοι και οι Εβραίοι. Στα κρυφά, στα φανερά, με χίλιους τρόπους. Ο Κοραής σπούδασε στη Φραγκιά με τη στοργή, το κύρος, το ειστέρημα του Μακαρίου. Προς το τέλος της ζωής του προσεχώρησε και σε τεκτονική στοά. Φταίει άραγε ο Άγιος? Όχι βέβαια. Με αγαθή προαίρεση είδε τη φιλομάθεια του νεαρού τότε Αδαμαντίου, φίλος και προστάτης κάθε ευέλπιδος νέου της σκλαβωμένης μας πατρίδος. Έσκυψε και στην περίπτωση αυτή, ανυποψίαστος για το τι τελικά θα συνέβαινε, για να βοηθήσει.

0: Μάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσενάκης.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, διότι μας αξιώνει για ένα ακόμα ιεραποστολικό έτος να ξεκινούμε την διακονία του Λόγου με τα εσπερινά μας κηρύγματα εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό μας Ναό. Τα εσπερινά μας κηρύγματα, τα οποία έχουν την περίοδο αυτή, τα τελευταία χρόνια, ως θέμα την ορθόδοξον χριστιανική πίστη μας, να ξέρουμε τι πιστεύουμε, και ειδικότερα ο σύμβουλός μας είναι το σύμβολο της πίστεως, ή καλύτερα η πηξίδα μας το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, και ειδικότερα την περίοδο αυτή στον στίχο του συμβόλου της πίστεως

Ιεράς Μητροπόλεος Αργολίδος. Δηλαδή την ομιλία μας την παίρνουν και άλλοι εκκλησιαστικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, με την ευλογία πάντοτε του εκασταχού οικείου ποιμενάρχου, και την παρουσιάζουν στους πιστούς τους. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκε. Είχαμε ξεκινήσει να αναφερόμεθα σε κάποια μυστήρια της Εκκλησίας μας και έχουν μείνει ακόμα 3 μυστήρια, τα οποία θα έλεγα το ένα από αυτά από πλευράς θεολογικής είναι το κορυφαίο, αλλά και τα άλλα 2 ενδιαφέρουν ποιμαντικά την κοινωνία μας. Είναι το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, και τα άλλα 2 που ενδιαφέρουν ποιμαντικά την κοινωνία μας είναι το μυστήριο του γάμου και το μυστήριο της ιεροσύνης. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με το μυστήριο του γάμου, το οποίο δυστυχώς έχει πάρα πολύ αλλοιωθεί στις ημέρες μας από όλες τις πλευρές. Και όταν λέω από όλες τις πλευρές, αναφέρομαι και στην προετοιμασία του μυστηρίου του γάμου, στην προετοιμασία των μελλονύμφων για να έρθουν στο μυστήριο του γάμου, και στον τρόπο με τον οποίο δυστυχώς τελείται το μυστήριο του γάμου, και στον χρόνο επί του οποίου τελείται το μυστήριο του γάμου, και στον τρόπο όπου τελείται το μυστήριο του γάμου. Και αυτή η αλλίωση σε όλα αυτά που ανέφερα έχει ως συνέπεια και στην συνέχεια τον κλονισμό του ιερού μυστηρίου του γάμου και δυστυχώς της διαλύσης των οικογενειών. Για το μυστήριο του γάμου θα ήθελα να σταθώ σε μία φράση του Αποστόλου Παύλου: το μυστήριον τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Για να καταλάβουμε την ιερότητα του μυστηρίου του γάμου, σας λέγω ότι το μυστήριο αυτό είναι μεγάλο. Είναι λίγες οι φορές που η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τον όρο μέγας. Τον όρο μέγας τον έχει χρησιμοποιήσει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στον αρχιερέα Χριστόν. Έχομεν αρχιερέα μέγαν διελιληθώτα τους ουρανούς. Και έρχεται τώρα ο Παύλος που χρησιμοποιεί τον επιθετικό προσδιορισμό μέγας για τον μέγα αρχιερέα, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, να χρησιμοποιήσει ακριβώς τον ίδιο επιθετικό προσδιορισμό, τον ίδιο χαρακτηρισμό και για το μυστήριο του γάμου. Άρα μία ιδιότητα που αποδίδεται στον Χριστό αποδίδεται επιθετικός και στο μυστήριο του γάμου. Και μας εξηγεί ο Απόστολος Παύλος γιατί τον ίδιο επιθετικό προσδιορισμό που χρησιμοποιεί για τον Χριστό τον χρησιμοποιεί και για το μυστήριο του γάμου. Γιατί είναι μέγα εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Γιατί το πρότυπο του μυστηρίου του γάμου είναι η σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Κάνω εδώ μια μικρή παύση. Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό το πράγμα? Το έχουμε πει ποτέ στα παιδιά μας που έρχονται να παντρευτούν? Το συνειδητοποιούν οι νέοι μας ότι η σχέση που έχουν ένα παλικάρι με την κοπέλα του ή μια κοπέλα με το αγόρι της, έχουν καταλάβει ότι οι σχέσεις αυτοί είναι ανάλογοι, κυρουμένων των αναλογιών, με την σχέση του Χριστού προς την Εκκλησία? Άρα λοιπόν το μυστήριο του γάμου έχει ως πρότυπον την σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω, ο αείμνηστος καθηγητής μας Αθανάσιος Κομίνης, και δεν το λέω τυχαία, το λέω να κάνω ένα μνημόσυνο στη ψυχή του με αυτήν την αναφορά μου, μας έλεγε ότι μπορούμε επιστημονικά να

μελετήσουμε τα πάντα χρησιμοποιώντας τις αριστοτελικές κατηγορίες, δηλαδή ερωτώντας ποιος, πού, πώς, τι, γιατί και ούτω καθεξής. Έρχομαι λοιπόν και θέτω μια από τις αριστοτελικές κατηγορίες και λέω πού και πότε για πρώτη φορά βρίσκεται η ρίζα του μυστηρίου του γάμου. Έτσι να κάνουμε ένα διάλογο από τους νέους. Για πρώτη φορά που ο Θεός καθιστά ιερών, είναι η βάση, η ρίζα του μυστηρίου του γάμου. Όχι, στην Κανά πήγαν να κάνουν το νερό κρασί. Όλο αυτό λέμε, στην Κανά. Στην Κανά ευλόγησε ο Χριστός δια της παρουσίας του να κάνει το νερό κρασί. Το μυστήριο του γάμου έχει τη ρίζα του, τη ρίζα του μέσα στον παράδεισο. Τι έκανε ο Θεός στον παράδεισο? Δημιούργησε έναν άνθρωπο. Τα λέω κάθε χρόνο όταν καλούμε τον Μάιο τους μελονύμφους και τους λέω κάποιες σκέψεις και ευχές. Δημιούργησε ο Θεός έναν άνθρωπο μέσα στον παράδεισο. Δημιούργησε πρώτα ο Θεός τον κόσμο, τον παράδεισο. Αυτό σημαίνει κόσμος, στολίδι. Κόσμος που σημαίνει στολίδι, το έχουμε ξαναπεί. Κόσμημα. Παράδεισος. Και λέει ο Θεός, τι ωραίος που είναι ο κόσμος. Πρέπει κάποιος να τον απολαμβάνει. Και έφτιαξε έναν άνθρωπο ο Θεός. Το πλάσμα του, τον άνθρωπο, για να απολαμβάνει τις ομορφιές του παραδείσου. Δημιουργεί λοιπόν ο Θεός τον παράδεισο και δημιουργεί τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο. Και τον βλέπει ο Θεός τον άνθρωπο να βλέπει την ομορφιά του παραδείσου, αλλά να μην μπορεί να την χαρεί. Γιατί δεν μπορούσε να τη χαρεί? Τι είναι η χαρά? Η χαρά είναι συναίσθημα. Τι σημαίνει συναίσθημα? Το λέει η λέξη. Αίσθημα μαζί με κάποιους άλλους. Δεν μπορείς να χαίρεσαι μόνος σου. Αν κάποιος χαίρεται μόνος του, του λέμε, παιδάκι μου, πήγαινε να σε δει και ένας γιατρός, νευρολόγος, ψυχίατρος. Συναίσθημα σημαίνει χαίρομαι μαζί με κάποιον άλλον, μοιράζομαι τη χαρά μου με κάποιον άλλον. Και είπε λοιπόν ο Θεός, ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί της γης, ποιήσομεν αυτό βοηθόν κατά αυτόν. Ας φτιάξουμε και ένα βοηθό του, ας φτιάξουμε και μια παρέα στον άνθρωπο. Αφού δεν έκανε καμία χειροναχτική εργασία ο πρωτόπλαστος μέσα στον παράδεισο, σε τι θα ήταν βοηθός? Θα τον βοηθούσε να χαίρεται τα δώρα του Θεού. Και μια μέρα λοιπόν, εκεί που ήταν ξαπλωμένος ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, και κοιμότανε, επήγε ο Θεός και πήρε ένα κομμάτι από την πλευρά του. Δεν έκανε καινούργια δημιουργία, καινούργιο άνθρωπο, δεν έκανε κλωνοποίηση, να το πω έτσι. Πήρε ένα κομμάτι από την πλευρά του και έφτιαξε έναν άλλον άνθρωπο. Ποιο είναι το επίθετο με το οποίο στα αρχαία ελληνικά μεταφράζομαι τη λέξη άλλος? Είναι το επίθετο έτερος. Έτερον άνθρωπον, έτερον τύπων ανθρώπου, έτερον φίλων ανθρώπου. Όταν εξύπνησε ο άνθρωπος, ο Αδάμ, και είδε δίπλα του τον έτερον άνθρωπον, το έτερον φίλων, ο Αδάμ γνώρισε ότι αυτό που είναι δίπλα του ήταν μέχρι πρότινος στην πλευρά του, μέσα του, και του το πήρανε από την πλευρά του. Και όπως το μικρό παιδάκι που παίζει με την μπάλα και πάμε και του παίρνουμε την μπάλα, και το παιδάκι όταν δει ότι κρατάμε την μπάλα του έρχεται και λέει, αυτή η μπάλα είναι δική μου, τη θέλω πίσω. Έτσι και ο Αδάμ θέλησε να πάρει πίσω
το κομμάτι το οποίο βγήκε από την πλευρά του. Είναι δικό μου, το θέλω πάλι πίσω, το θέλω πάλι στην πλευρά μου. Αλλά και ο έτερος άνθρωπος που δημιουργήθηκε, το έτερον φίλον που δημιουργήθηκε, γυναίκα ή ανδρής, όπως είναι η ακριβής μετάφραση στην Παλαιά Διαθήκη, η Εύα, όταν είδε με τα μάτια της τον Αδάμ, τον Άντα, και είδε την πλευρά του, επειδή είχε ζωή, δεν ξεκίνησε από εκείνη τη στιγμή να υπάρχει, υπήρχε μέσα στην πλευρά του. Είδε ότι μέσα σε αυτή την πλευρά βρισκότανε, ήταν από πάνω το χέρι του άντρα της, την προστάτευε, ήταν από την αριστερή πλευρά. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Από την αριστερή πλευρά οι αρχαίοι στρατιώτες κρατούσαν πάντοτε τι? Την ασπίδα τους. Γι' αυτό όταν περπατάει ο άνδρας και η γυναίκα, μπαίνει η γυναίκα αριστερά του άνδρα, γιατί από εκεί κρατούσε ο αρχαίος ο πλήτης την ασπίδα του, γιατί έχει υποχρέωση ο άνδρας να προστατεύει την γυναίκα του. Και είδε λοιπόν και εκείνη ότι σε αυτή την πλευρά ήταν μέσα, την προστάτευε το χέρι του άντρα της, και όχι μόνο την προστάτευε, για πιέστε με τον αριστερό σας αγώνα την πλευρά σας, και αν το βγάλετε ακουμπήσει θα είναι λίγο, θα έχει ζεσταθεί. Όπως βάζετε το χέρι πάνω στο σώμα σας, θα έχει ζεσταθεί το κομμάτι του σώματός σας. Και όχι απλώς την προστάτευε, την ζέστενε την γυναίκα του μες στην πλευρά του. Την ζέστενε. Και νοστάλγησε η Εύα την προστασία και την ζεστασιά και τη φροντίδα και την αγάπη του άντρα της μέσα στην αγκαλιά του, και ήθελε και εκείνη πάλι να γυρίσει και να πάει στην ίδια θέση. Αυτή η έλξη ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, ο άνδρας να θέλει να πάρει πίσω το κομμάτι του που του το αφαιρέσανε, και η γυναίκα να θέλει να πάει πάλι στο ίδιο σημείο που ζεσθενόταν και προστατευόταν και νιώθε αγάπη, είναι αυτό που ονομάζομαι έρωτα. Και εκείνο λοιπόν που το χέρι του Θεού έκανε μέσα στον παράδεισο, έρχεται και πάλι μόνον το χέρι του Θεού. Ούτε ο αντιδήμαρχος το κάνει, ούτε ο συμβολαιογράφος το κάνει. Ο αντιδήμαρχος κανονίζει το απορριμματοφόρο ή κανονίζει τις εκενώσεις των υπονόμων. Και ο συμβολαιογράφος κανονίζει αν ένας αγρότης που βγάζει άχερα κάνει ένα συμβόλαιο με ένα κτηνοτρόφο που τρέφει αγελάδες και βούδια και γαϊδούρια, για να παίρνει τα άχερα και να τρέφει τα βούδια και τα γαϊδούρια. Είναι δυνατόν να παραλληλήσουμε τη σχέση των παιδιών μας με τις εκενώσεις των υπονόμων ή με την τροφή τα άχερα στα βούδια και στα γαϊδούρια? Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία μας, το χέρι του Θεού μες στην Εκκλησία. Πού? Στο κέντρο του Ιερού Ναού. Να γιατί λέγω, δεν γίνονται στις αυλές οι γάμοι, δεν γίνονται στα βουνά, δεν γίνονται στις ακρογιαλιές. Κάτω από τον Παντοκράτορα γίνονται οι γάμοι. Στο κέντρο του Ιερού Ναού, εκεί που στο Βυζάντιο στεκόταν οι αυτοκράτορες, και έρχεται η Εκκλησία από αυτό το σημείο, από την ωραία πύλη, από το σημείο στο οποίο στέκεται και κρατάει το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα στο Άγιον Ποτήριον, να ευλογήσει τα παιδιά μας, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και να τα κάνει και πάλι έναν άνθρωπο. Και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Ένας άνθρωπος πάλι. Ένας άνθρωπος πάλι. Το μυστήριον τούτο μέγα εστί. Αυτό είναι, χριστιανοί μου, επιγραμματικά το λέω εισαγωγικά, το μυστήριον του γάμου. Έρχεται το χέρι του Θεού για τη χειρός του κληρικού και ξαναενώνει και κάνει έναν άνθρωπο
εκείνο που διέκρινε, δεν θα πω εχώρισε, διέκρινε μέσα στον παράδεισο. Αυτό είναι μυστήριο, δεν το καταλαβαίνουμε. Επαληθεύεται και βιολογικά όμως. Επαληθεύεται και βιολογικά. Και θα σας πω στη συνέχεια πώς επαληθεύεται και βιολογικά. Αυτό λοιπόν το μυστήριο που ξεκινάει από τον παράδεισο, το ετοίμησε με την παρουσία του και στον γάμο της Κανά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά από τη στιγμή που είναι τόσο ιερόν αυτό το μυστήριο, πώς μπορούμε εμείς να το βλέπουμε σαν να είναι μια κοσμική τελετή με όλα τα σύμπαρα με αυτούντα, και να κλείνουμε πρώτα το εστιατόριο, το φωτογράφο και τα λοιπά, και στο τέλος να λέμε και στην εκκλησία, εμείς αυτή τη μέρα βρήκαμε, θα το κάνουμε την Παρασκευή, θα το κάνουμε το Μεγάλο Σάββατο, θα το κάνουμε την Τρίτη, θα το κάνουμε του Μεγάλου Κανόνος, δεν ξέρω πότε. Την πιο ωραία στιγμή της ζωής των παιδιών μας, που η Εκκλησία μας την αναβιβάζει σε Αγία στιγμή, σε Ιερή στιγμή, εμείς την έχουμε, συγγνώμη για την έκφραση, πνευματικά, όσο λαμπρές και να είναι οι τελετές, ρίξει στους χείρους. Μη δότε τα Άγια της Κισίν, μη δε βάλετε τους Μαργαρίτας έμπρος εν των χείρων. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Οι τελευταίοι που θέλουν αυτή την αλλίωση του μυστηρίου του γάμου, ξέρετε ποιοι είναι? Τα παιδιά που παντρεύονται. Πόσες φορές ήρθαν παιδιά και συμφωνήσαμε και τα βρήκαμε, να το πω έτσι. Ο γάμος να γίνει τη μέρα που πρέπει και στον τόπο που πρέπει και όπως πρέπει. Και μετά άρχισαν οι μπαμπάδες, οι μαμάδες, οι γιαγιάδες και δεν ξέρω τι. Όχι, κάντε το αλλιώς, και πάει λέγοντας και δεν ξέρω τι άλλο. Και πόσες φορές δεν βλέπω όταν ευλογούμε τα μυστήρια του γάμου των παιδιών μας. Πόσες φορές δεν βλέπω τα παιδιά να ζουν εκείνες τις στιγμές μέσα στον Ιερό Ναό, που δεν τη ζουν φυσικά μες στους δρόμους. Όταν τελούμε το μυστήριο μες στους δρόμους, πόσες φορές δεν νιώθουμε αυτό το πράγμα? Γιατί? Γιατί το μυστήριο είναι οι σχέσεις του Χριστού με την Εκκλησία. Όπως ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία και θυσιάζεται για χάρη της Εκκλησίας, και η Εκκλησία βγαίνει από την πλευρά του Χριστού, έτσι και ο άντρας αγαπάει την γυναίκα του και θυσιάζεται για χάρη της γυναίκας του, και η γυναίκα του βγήκε από την πλευρά του. Πώς δημιουργήθηκε η Εκκλησία? Όπως εκοιμάται ο Αβάμ στον παράδεισο και πήγε ο Θεός και πήρε από την πλευρά του ένα κομμάτι και έφτιαξε την Εύα, που σημαίνει ζωή. Όταν εκοιμήθη ο Χριστός, εκάθευδε ο Χριστός την Μεγάλη Παρασκευή επάνω στον Σταυρό και παραδώσει το πνεύμα και εκοιμάται, επήγε ο Εκατόνταρχος. Είναι μια λεπτομέρεια, λέμε τι σημασία έχουν οι λεπτομέρειες. Αν θέλεις να δεις αν κάποιος ξέρει, να δεις αν ξέρει τις λεπτομέρειες, όχι τα σως, όχι τις επιγραφές. Επήγε ο Εκατόνταρχος με το δόρυ του, με το ακόντιό του, και τρύπησε την πλευρά του, και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ. Τα δύο μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η βάπτισης και η Θεία Ευχαριστία. Η Εκκλησία εγεννάτου εκείνη τη στιγμή από τον νέο Αβραάμ, τον Χριστό μας, ως νέα Εύα, ως ζωή. Αυτό ακριβώς που γίνεται με τον Χριστό επάνω στον Σταυρό και την πλευρά του, και αυτό ακόμα είναι ένα πρότυπο για το πώς τα παιδιά μας ζουν και πρέπει να ζουν και να έχουν μπροστά τους το ιερό μυστήριο του γάμου. Και θα σας ρωτήσω αυτό που ρωτώ πολλές φορές τα παιδιά μας. Τα είχαμε σκεφτεί ποτέ αυτά τα πράγματα? Όταν πηγαίνουμε και παίρνουμε τα κουστούμια και δεν ξέρω τις μπομπονιέρες και τα λουλούδια και τις άλλες ανοησίες και λέμε δεν ξέρω τι άλλο,
σκεφτήκαμε ποτέ ότι πίσω από αυτά κρύβονται αυτά τα ωραία πράγματα που λέμε τούτη την ώρα? Και πάω παρακάτω. Και τι σημαίνει αυτός ο γάμος του άντρα με τη γυναίκα? Σημαίνει τον γάμο του Χριστού, όπως είπαμε, την Εκκλησία, για χάρη της οποίας ο Χριστός θυσιάζει και τη ζωή του. Γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία σαν το σώμα του. Ουδείς γάρ ποτέ την εαυτού σάρκα με μίσηκε. Αλεκτρέφει και θάλπιν αυτή. Τη φροντίζει, την τρέφει, την καλοπιάνει, την αγαπά, την φοπεύει. Και έρχεται αυτή η σχέση Χριστού και Εκκλησίας να είναι η σχέση του άντρα με τη γυναίκα. Και λέει η Εκκλησία μας, γι' αυτό και εσύ άντρα αγαπάς την γυναίκα σαν το σώμα σου. Ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα όπως αγαπάει το σώμα του. Σε κάθε σώμα πρέπει να υπάρχει κεφάλι και σώμα. Η ιεραρχική σειρά της δημιουργίας του ανθρώπου, πρώτα ο Αδάμ και μετά η Εύα, επιβάλλει ότι ο άντρας είναι η κεφαλή του σπιτιού. Αλλά η γυναίκα είναι το σώμα του σπιτιού. Και ασφαλώς το σώμα δεν μπορεί να κινείται χωρίς τις εντολές που δίνει το κεφάλι. Αλλά και το κεφάλι, όπως έλεγε κάποτε ένας γέροντας, δεν μπορεί να κάνει καμία κίνηση εάν δεν το επιτρέπει ο αφιένας, το σβέρκο του. Αν κάνω λάθος στο αντικείμενο της επιστήμης σας, γιατρέ, να με διορθώσετε. Ο αφιένας είναι αυτός που καθορίζει, είναι ορθοπαιδικά θέματα άλλωστε, ο αφιένας είναι αυτός που καθορίζει την κίνηση του κεφαλιού. Και ο αφιένας είναι στο σώμα. Άρα ναι, ο άντρας θα είναι το κεφάλι, αλλά και η γυναίκα θα κανονίζει πώς θα κινείται και πώς θα στρέφεται το κεφάλι. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θα σας το διαβάσω σε μια από τις επόμενες ομιλίες μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κάνοντας αυτή την αναφορά, κάνει μια ωραία ανάλυση και λέει: ναι, θα είσαι το κεφάλι άντρα της γυναίκας, αλλά θες το κεφάλι να την εξουσιάζεις, αλλά το κεφάλι να την κατευθύνεις, να την οδηγείς. Και εσύ γυναίκα θα είσαι το σώμα, και δεν θα είσαι το σώμα που θα τον καθυλώνει, αλλά το σώμα που θα τον βοηθεί για να κινείται όπως πρέπει. Αυτή είναι η μία ερμηνεία της σχέσεως του άντρα με τη γυναίκα, των υποχρεώσεων του άντρα με τη γυναίκα. Και θα κάνω ένα βήμα παρακάτω. Να αγαπάς, λέει, την γυναίκα σαν το σώμα σου. Τι έχει το σώμα σου? Έχει χέρια. Να αγαπάς τη γυναίκα σαν τα χέρια σου. Έχει πόδια. Να αγαπάς την γυναίκα σαν τα πόδια σου. Έχει καρδιά το σώμα. Να αγαπάς τη γυναίκα σαν την καρδιά σου. Όσοι άντρες λένε στη γυναίκα τους «καρδιά μου». Το σώμα έχει πρόσωπο, έχει μάτια. Να αγαπάς την γυναίκα σου σαν τα μάτια σου. Να την έχεις τη γυναίκα σου σαν τα μάτια σου. Μη βρέξει και μη στάξει. Αυτά όλα που τα ακούμε να τα λέει ο κόσμος έχουν αγιογραφική, θεολογική τεκμηρίωση. Πάμε όμως να δούμε και τις υποχρεώσεις της γυναίκας. Ποιες ήταν οι υποχρεώσεις της γυναίκας απέναντι στον άντρα? Τις αναφέρει και πάλι ο Απόστολος Παύλος με μία από τις πιο ωραίες, τις πιο τρυφερές και τις πιο γλυκές κουβέντες που έχουν υποθεί ποτέ στον κόσμο. Και την οποία κουβέντα εμείς την πήραμε και την προσβάλαμε, την διαστρέψαμε και την πετάξαμε σαν σκουπίδι. Η δε γυνή είναι να φοβείται τον άντρα. Και εσύ γυναίκα, λέει, να έχεις φόβο για τον άντρα σου.
Τι σημαίνει πάλι αυτό το πράγμα? Δεν θα μείνουμε στις λαογραφικές ανοησίες, ούτε όμως στις προτεσταντικές αοριστολογίες. Η γυναίκα να σέβεται και να τιμά τον άντρα της. Αυτές οι αοριστολογίες του προτεσταντισμού πολλές φορές οδήγησαν σε αιρέσεις στην εκκλησία μας. Θα πάμε στον πρακτικό χαρακτήρα της πατερικής θεολογίας. Η πατερική θεολογία λέγεται πρακτικός τομέας. Και θα πάρουμε δάσκαλό μας για να μας διδάξει τι σημαίνει αυτή η φράση, έναν χιώτη δάσκαλο, έναν άγιο χιώτη δάσκαλο που στάθηκε επάξια εκεί που ανάξια στέκομαι σήμερα εγώ εδώ, για να πάρει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης των του διακόνου πριν από 1,5 αιώνα περίπου. Τον εναγίης πατέρα ημών, νεκτάριον, επίσκοπο πενταπόλεως, τον δάσκαλο από το λιθί της Χίου, ο οποίος λέει, ερμηνεύει, τι σημαίνει η δε γυνή να φοβείτε τον άντρα. Μία μάνα είναι μέσα στο σπίτι της και την ώρα εκείνη τα παιδάκια της έχουν βγει στο δρόμο και παίζουν, τρέχουν πάνω κάτω, περνάνε και αυτοκίνητα, και η μάνα φοβάται μήπως εκεί που τρέχουν τα παιδάκια σκοντάψουν και πέσουν κάτω, και η μάνα φοβάται μήπως ένα αυτοκίνητο χτυπήσει τα παιδιά της. Γιατί? Γιατί τα λατρεύει η μάνα τα παιδιά της, γιατί περισσότερο μοιάζεται για τα παιδιά της από ότι για τη ζωή της. Θυμηθείτε εκείνο το ποίημα για την μάνα, όταν η σκληρή νύφη εζήτησε από τον άντρα της να πάει να σκοτώσει τη μάνα του, και εκείνος εσκόνταψε, η καρδιά της μάνας που κρατούσε στο χέρι είπε, μήπως παιδάκι μου εχτύπησε, μήπως έπαθες τίποτα. Αυτό το αίσθημα της μάνας όταν την δολοφονεί το παιδί της, φοβάται μήπως του συμβεί κάτι, είναι εκείνο το αίσθημα της αγάπης, της στοργής, της φροντίδας που θέλει ο Απόστολος Παύλος να αισθάνεται η γυναίκα για τον άντρα της. Επειδή τον λατρεύει, επειδή είναι το φως της, επειδή είναι η αναπνοή της, για τον άντρα η γυναίκα είναι τα μάτια του, η καρδιά του, για εκείνην ο άντρας της είναι η αναπνοή της, οι πνεύμονές της. Φοβάται μην τυχόν κάπου κουραστεί, κάπου στεναχωρηθεί, κάπου του λείπει. Αυτό σημαίνει η δε γυνή να φοβείται τον άντρα. Γλυκό, ανθρώπινο, ευλογημένα, αγιασμένα, ερωτικό, ανάμεσα σε έναν άνδρα και σε μια γυναίκα που το χέρι του Θεού τους έχει κάνει έναν άνθρωπο. Αυτό, χριστιανοί μου, είναι το μυστήριο του γάμου. Και θα ξαναπώ τη ρητορική ερώτηση, τι δουλειά έχει με όλες αυτές, με συγχωρείτε για την έκφραση, τις καρικατούρες που και με δική μας ανοχή των κληρικών γίνονται. Και επίσης στο μυστήριο του γάμου έχουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε μία ευλογία που δίδεται στον άνδρα και στην γυναίκα, και η ευλογία τους είναι να έχουν την ευλογία του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, να έχουν την ευλογία όλων των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Και θα μου πείτε, καλά, και γιατί? Επικαλούμεθα την ευλογία, ευλόγησέ τους, όπως τον Αβραάμ και τη Σάρα, τον Ισαάκ και την Ρεβέκα, πρότυπο συζύγου σε ολόκληρη την βιβλική γραμματεία είναι η Ρεβέκα. Είπαμε στον τομέα της ποιμαντικής των γυναικείων θεμάτων να παρουσιάσουμε τον επόμενο χρόνο κάποια πρόσωπα από την Βίβλο. Γυναικεία, ενθυμίστε το καλοκαίρι
στην ομιλία που έγινε στη Συνούσε, στην εορτή του Αποστόλου Παύλου, η ελογημοτάτη κυρία Σοφία Γεωργακοπούλου, καθηγήτρια της Λατινικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, η οποία μας μίλησε για την θέση της γυναίκας στη Ρωμαϊκή εποχή κατά τον Απόστολο Παύλο και παρουσίασε μεγάλες μορφές γυναικών μέσα από την Αγία Γραφή. Και να πω και κάτι σαν παράπονο, ούτε τις χριστιανές μας, τα κορίτσια μας που βαφτίζομαι, ούτε τις μοναχές μας που κύρωμαι, δεν τις ονομάζουμε στα ονόματα γυναικών της Αγίας Γραφής. Εγώ δεν έχω δει να βαφτίσουμε μια κοπέλα ή να κάνουμε μια μοναχή και να την ονομάσουμε Ταβιθά, η Ρεβέκα, η Ρουθ, η Ραχίλ, η Δάμαρης. Την μόνη Δάμαρη που γνωρίζω είναι η πρεσβυτέρα του παλαιού αρχιδιακόνου του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, του πατρός Νικολάου Λαζαροπούλου. Δάμαρης την ονόμασαν οι γονείς της, ο πατέρας ήταν ιερεύς και την έβγαλε Δάμαρη. Δεν είδα εγώ, αν βρεθούν κάποιες χριστιανές και να γίνουν μοναχές, να ωραία ονόματα να δώσουμε από την Αγία Γραφή. Ωραία ονόματα, ευλογημένα, ανθρώπων που είδαν τον Χριστό, που είδαν τους Αποστόλους. Επανέρχομαι λοιπόν και λέγω, η Ρεβέκα, πρότυπο γυναίκας. Και συνεχίζει, Μωσέα και Σεπφόραν, Ιωακήμ και την Άννα, Ζαχαρία και την Ελισάβετ, για σκέψου, να είστε ευλογημένοι όπως οι παππούδες του Χριστού. Το σκέφτηκαν τα παιδιά μας, ότι τους λέει η Εκκλησία να είστε ευλογημένοι όπως οι γονείς που γέννησαν την Παναγία μας. Δεν το σκεφτήκαν ποτέ. Αυτός είναι ο γάμος, αυτό το μυστήριο του γάμου. Και έρχεται λοιπόν τώρα η Εκκλησία και το λέει αυτό. Γιατί το λέει αυτό? Αυτοί όλοι ήταν ευλογημένοι γιατί περίμεναν από τους απογόνους τους να έρθει ο Μεσσίας, ο Σωτήρας, ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός. Τώρα τι περιμένουμε από τους απογόνους του γαμπρού και της νύφης, αφού ήρθε ο Χριστός? Τώρα τους ευλογούμε γιατί περιμένουμε από τους απογόνους τους, τους Αυριανούς Αγίους της Εκκλησίας μας. Εκείνοι είναι οι πρόγονοι του Χριστού. Τα σημερινά ζεύγη είναι οι πρόγονοι των Αυριανών Αγίων της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό ακούμε αυτή την ευχή. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο τους ευλογούμε? Τους ευλογούμε να έχουν μια ωραία ευχή. Εγώ όταν στέλνω έτσι καμιά φορά ευχές ή κάνα δώρο σε παιδιά που πρόκειται να ευλογήσω με το γάμο, η ευχή που τους γράφω είναι αυτή: «Και έλθει εφημάς η χαρά εκείνη, η νέσχενη μακαρία Ελένη, ότε έβρε των Τίμιων Σταυρών». Αν εξαιρέσουμε τη χαρά των Αποστόλων και των Μυροφόρων όταν είδαν αναστημένο το Χριστό μας, την κορυφαία χαρά, είναι άλλης ποιότητος χαρά, η μεγαλύτερη χαρά που υπήρξε στον κόσμο, μεγαλύτερη και από τη χαρά του προφητάνακτος Δαβίδ πρώτης Κιβωτού, ο οποίος ήλατο, έτσι χοροπηδούσε από ενθουσιασμό, χόρευε πηδώντας. Η μεγαλύτερη χαρά ήταν η χαρά την οποία ένιωσαν τα σπλάχνα της σεβαστής Αυγούστας γερόντισσας Αγίας Ελένης, όταν τα χέρια της έβγαζαν μέσα από τα σπλάχνα της γης ό,τι ωραιότερο είχαν ακουμπήσει οι αχτίνες του ήλιου, τον Τίμιο Σταυρό. Δεν συγκρίνεται η χαρά που ένιωσε η Αγία Ελένη εκείνη την ώρα. Αλλά λέμε αυτήν την ευχή και για έναν επιπλέον λόγο, όχι μόνο για τη χαρά αλλά και για το Σταυρό. Διότι πρέπει τα παιδιά μας να γνωρίζουν ότι το μυστήριο του γάμου, ο γάμος τους, είναι Σταυρός. Είναι Σταυρός τον οποίο όμως πρέπει να τον χαίρονται, όπως ο Απόστολος Παύλος χαίρεται τον Σταυρό του, όπως ο Άγιος Ιερομάρτης Χρυσόστομος Μύρνης εζητούσε τον Σταυρό του για να χαρεί. Πόσο
ονομάζομαι τον άντρα και τη γυναίκα. Τους ονομάζομαι σύζυγους. Από πού βγαίνει αυτή η λέξη? Είναι η πρόθεση σύν που σημαίνει μαζί και η λέξη ζυγός. Η λέξη σύζυγος είναι από την αγροτική ή την βουκολική ζωή. Σύζυγοι είναι τα δύο ζώα τα οποία μπαίνουν στο αλώνι κάτω από ένα ξύλο που βάζουμε εδώ στους αυχένες τους και τα βάζουμε τριγύρω να αλωνίζουν. Και είναι μαζί κάτω από αυτόν τον ζυγό, σύζυγοι, και αλωνίζουν και γυρίζουν στο αλώνι. Και ο άνδρας με τη γυναίκα κάτω από τον ίδιο ζυγό, σύζυγοι, που είναι τώρα ποιος είναι ο ζυγός αυτός, ο Σταυρός του Χριστού, κάνουν την ίδια κίνηση. Το αλώνι τι κίνηση κάνει? Κυκλική κίνηση. Όταν λέμε το Ισαΐα χόρευε, τι κίνηση κάνουμε? Κυκλική κίνηση. Ποια είναι αυτή η κυκλική κίνηση? Είναι η κίνηση του γεωμετρικού σχήματος του κύκλου, του γεωμετρικού σχήματος που δεν έχει αρχή και τέλος. Και ποιο είναι, επιτρέψτε μου τον όρο, είναι αδόκιμος θεολογικά, το μέγεθος που δεν έχει αρχή και τέλος? Η Βασιλεία του Θεού, που της Βασιλείας σου και στε τέλος. Δηλαδή είναι σύζυγοι σε αυτόν τον κύκλο, στην πορεία προς την Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό στο μυστήριο του γάμου ξεκινούμε με την ευλογία της Βασιλείας του Θεού. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος λέμε. Θα μου πείτε ένα λεπτό, Πάτερ. Εμείς ξέρουμε ότι ξεκινάμε τα μυστήρια με το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παίρνουμε και το Ευαγγέλιο και το σταυρώνουμε. Πώς παίρνουμε το Ευαγγέλιο και το σταυρώνουμε, πού? Επάνω πού? Στα μυστήρια πού παίρνουμε το Ευαγγέλιο και το σταυρώνουμε? Στην Αγία Τράπεζα. Πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εδώ δεν πάτε στην Αγία Τράπεζα? Ναι. Φτιάχνουμε μια άλλη Αγία Τράπεζα. Την οποία Αγία Τράπεζα τη φτιάχνουμε με το σώμα του γαμπρού και με το σώμα της νύφης. Ενώνουμε τα παιδιά μας τα κεφάλια τους και είναι μια καινούργια τράπεζα, Αγία Τράπεζα, επάνω στην οποία καινούργια Αγία Τράπεζα ευλογούμε, σταυρώνουμε το Ευαγγέλιο και λέμε ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έχουν γράψει εκκλησιαστικοί συγγραφείς ότι όπως μετά το βάπτισμα το παιδί, ο άνθρωπος που θα βγει από την κολυμπήθρα, εάν πεθάνει εκείνη τη στιγμή είναι Άγιος, όπως μετά το μυστήριο της εξομολογήσεως, εάν ο εξομολογούμενος, ο μετανοών και εξομολογούμενος, αν πεθάνει εκείνη τη στιγμή είναι Άγιος, έτσι και μετά το μυστήριο του γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, αν αμέσως κλείσουν τα μάτια τους, είναι Άγιοι. Διότι το μυστήριο γίνεται για να τους αγιάσει. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Τα μυστήρια γίνονται προς αγιασμόν. Το μυστήριο του γάμου γίνεται για να αγιάσει τον νυμφίον και την νύμφη, τον γαμπρό και την νύφη, τον άνδρα και τη γυναίκα. Και αυτό γίνεται το μυστήριο, για να τους κάνει αγίους. Το έχουμε σκεφτεί και αυτό, δεν ξέρω. Και συνεχίζει, επειδή βλέπω σήμερα και λίγο πιο μεγάλους στην ηλικία από τους άμεσα ενδιαφερομένους να συνάψουν γάμους εδώ, και συνεχίζει και με μία άλλη ευχή: μνημόνευσον Κύριε ο Θεός ημών και των αναθρεψάντων αυτούς γονέων, ότι ευχέ γονέων στηρίζουσι θεμέλια οίκων. Αυτή η ευχή έχει δύο μέρη. Έχει ένα ωραίο, συγκινητικό, και ένα, επιτρέψτε μου να πω, πάλι συγκινητικό, αλλά αν το προσέξουμε και αυστηρό.
να έχεις στη μνήμη σου, στην αιώνια βασιλεία σου, Θεέ μου, και τους γονείς που τους ανέθραψαν και που στέκονται δεξιά και αριστερά. Θα σας πω κάτι και το έχω νιώσει.